0: ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγανε κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν, όταν μπορούσε ο πατέρας μου
1: να σε πάει πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Ήταν, είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του, έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω, τώρα ποιο ξέρει το άτιμο.
1: Ένα
0: περάσιο. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι υποταλίδερη γενικότερα.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
1: πολύ εννοείται, προδάνος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα, τότε δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό χήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές,

0: Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει, έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός. Να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
0: Ανοίγει μια άλλη.
1: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφυγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
0: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
0: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.
1: Το 1-0.
0: Ναι, το 1-0.
1: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία. Αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
0: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
1: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν, όχι, δεν είναι. Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
0: Πιο προς ήταν ο Μπάγεβιτς.
1: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινες επαγγελματίας.
1: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
0: Εκεί καθιερώθηκα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
1: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος.
0: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή την αρπάζει αυτή και
1: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
0: Ναι, όσα σωστό.
1: Πήγε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά είναι και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
0: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά

0: την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay, του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδος.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Το είναι. Η κουβέντα για τις κακές στιγμές, εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε, πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι, μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
1: Όλα αυτά τα
0: Real, η Ρώμα.
1: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ, που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Real. Είχε πολλές έτσι καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστόγιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια.
1: Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο.
0: Ποτέ ελεύθερο.
1: Και είναι αυτό το άγνωστο. Ότι τι γίνεται
0: τι
1: τώρα.
0: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις.
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όργανα εκεί.
1: Ναι, γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάλαβε μας αυτή τώρα, ότι ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα. Έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς. Και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.

0: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: πως χάθηκε με τον Ιωνικό, ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
0: όλο το project,
1: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε, κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το προνέ, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε, και ίσως κάπου εκεί να
0: χάσει. Ίσως εκεί χαλάσει η συνταγή.
1: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
0: ναι,
1: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί
0: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το πρωτάθλημα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ?
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε όμως.
1: Αποτελέσματα
0: άλλα. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
0: Ναι,
1: ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300, πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας
1: του. Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε, «Έλα ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι μια 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω κιόλας. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και β' Αθηνική. Σούπερ Λιγκ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρει, μου λέει: είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Σούπερ Λιγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο Γυαλιά.

0: Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια,
1: μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Εντάξει, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
1: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκα.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πέσει στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλο πρωταλήματο.
0: Ναι. Φιέστα και τέλο.
1: Και τέλο. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά. Ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά. Ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League. Και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3. Δεν ξέρω, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε.
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτός είναι ο Χιόντς.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ. Στο
0: τελικό αυτή ήταν.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ.
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτό όχι.
0: Και χειρότερα. Ναι.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία στιγμή ήταν. Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνοια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνοιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και να,

0: ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
0: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι από το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή... Τι να πρωταθλήμα.
0: Παναγία στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα δεν
1: λέω. Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί. Μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, ναι, μου λέει ανέβα, ανέβα. Τελευταία φάση μου λέει ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο θεματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνο στα δίχτυα. Δίχτυο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο θεματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα, ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πάω να σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου...
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ...
0: Θέλει τσαγανό και
1: θέλει πολύ
0: κοτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από τον Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι, εμένα γιατί... Όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον θεματοφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους θεματοφύλακες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
0: Ναι, ήταν
1: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
1: Ναι, ναι.
0: Να έχεις ως τερματοφύλακας, πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε.
0: Yeah,
1: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα, όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη?
1: Ο Γάλλο προδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα,
0: με το
1: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλ-Φέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές του Ματοφυλάκου και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κόντι πώς κόρησες?

0: Με το Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με το Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε.
1: Στα παιδικά πάρτι. Ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005. Και από τότε.
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: του διηλίζει
0: κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορείς, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές θεματοφυλάκων.
1: Στους προπονητές.
0: Πρέπει οι προπονητές θεματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, περίμενα να κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη league phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που επίδεσαι.
0: Ναι,
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάστηκε να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση του τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει? Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το

0: είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα?
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουν την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα από τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο και
1: να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες? Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο... Να γίνεις οικογένεια.
1: Άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσεις. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι... υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσεις?
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούν, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι Είναι μια καλή, ναι, ναι, μια καλή παρέα. Σωστό. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.

0: Παίζει ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να πει.
1: Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
0: Ναι, και είναι φαίνεται. Και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, ok, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
0: της ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται.
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθό τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, να σου πω έτσι, να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και double στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και 2 flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι,
1: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Θα φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο

0: αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση

0: εστίασης το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
0: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο.

0: Το χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως με τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κύριος Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωλάκη, τον Αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχει στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω δύο μήνα να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξι έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
8: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ
8: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
9: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
9: Από πλευρά σε διαμονή αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
9: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.

0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
1: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

στην πόλη, εκεί όπου οι δρόμοι κρατούν ακόμα τις μυρωδιές του κίμινου και της κανέλας. Η μαγειρική δεν είναι μνήμη, είναι ζωή. Είναι τα παλιά σπίτια, τα χαμηλά τραπέζια, οι φωνές που σώπασαν, μα οι γεύσεις έμειναν. Συνταγές που ταξίδεψαν στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από σπίτι σε σπίτι. Σήμερα ακολουθούμε αυτές τις γεύσεις και τις ιστορίες τους και πάμε μαγειρεύοντας την πόλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από ένα ταξίδι 13 ωρών με απίστευτη κούραση και υπερένταση και αφού κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί, χρειάζομαι μαύρο τσάι Τουρκίας με πολύ καφέινη, με πολύ καφέινη και φυσικά φτιαγμένο μόνο με το δικό μας, το φυσικό, το μεταλλικό νερό διός. Μόνο αυτό εμπιστεύομαι όπου και αν ταξιδεύω. No sugar, only natural water. Καλημέρα και πάλι.

0: τον έκτο όροφο είμαστε, πλατεία Ταξίμ. Πάλι καλημέρα και φύγαμε.
1: Ε, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, κορνάρουνε επιμονή μου, όλα τα ταξί είναι κοντραρισμένα, χτυπημένα. Μόνο τώρα που μιλάω εγώ δεν κορνάρω, περίεργο. Ή πρωί, ή μεσημέρι, ή απόγευμα, ντονέρ. Κοτόπουλο, ντονέρ κανονικό, από το 1969 λέει εδώ. Hello.

0: Καλημέρα και επίσημα. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Είναι η αφετηρία για να κάνεις τα πάντα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εμπνεύστηκε αυτό εδώ πίσω για να χαρακτηρίσει την Κωνσταντινούπολη πιο ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινάμε για την Ιστικλάλ. Μαμά Φουστούκ. Wow.
1: Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio.
0: Pistachio. Pistachio.
1: Hop. Haydi
0: haydi haydi haydi haydi haydi haydi haydi haydi haydi haydi.
1: Bastır.
0: Bak orada buraya.

0: αυγά τηγανιτά, τα πάντα από σφολιατροειδή, κουλούρια, γεμιστά. Δίπλα από τον τονέρ έχει μπακλαβά, πιστάτσιο, εγώ τρώω το παγωτό, κιδόνι, πάνω εκμεκ, κιδόνι, εκμεκ. Άλλο, my friend, inside. Εντάξει, εδώ δείχνει πιο γκουρμέ. 1953 και ο τύπος μου είπε να πάω μέσα. Είμαστε στο restaurant patisserie. Name here?
1: Shooties.
0: Shooties.
1: Yes.
0: And είναι από τα χίλια.
1: Μπακλαβά.
0: Χαλβά. Εκμεκ.
1: Order is a breakfast, doner kebab.
0: Doner kebab and μπακλαβά.
1: Yes, yes. Have
0: ταουκοξού,
1: καζάντιμπι.
0: Το ταουκοξού έχει κοτόπουλο, chicken with chicken.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Είναι το τρώει ο Πασάς, νομίζω. Ποιος θα τρώει ο ταουκοξού.
1: Καζάντιμπι.
0: Και γυρίζω.
2: Μπατζανάκια αυτά.
0: Κουνιάδος, κουνιάδος.
2: Γρίστος.
0: Αυτός είναι ο Γρίς.
2: Γρίστος.
0: Γιώργος. Το ντονέρ και μπαμ μαζί με το μπακλαβά πώς πάει. Στο κάρβουνο, ε. Open today. 9 o'clock, 6 o'clock. 2 o'clock, yes. Close?
1: Yes, yes.
0: All?
1: Night. All day, yeah.
0: Night?
1: Night, 2 o'clock.
0: 2?
1: Yes.
0: 2 night?
1: Yes.
0: Oh, okay. Taksim Shuiti. Λοιπόν, ανοίγουνε 6 ώρα το πρωί, κλείνουνε 2 η ώρα το βράδυ, οπότε εγώ θα έρθω μετά, after midnight, okay. Yes. Μένω εδώ στην πλατεία Taksim πίσω. Πίσω στο κλαμπ Λίτζι, Πίτζι, κάπως έτσι. Πίσω, 5 minutes. Οκ, λοιπόν, see you later, bye.
1: Bye bye.
2: Καλημέρα.
0: After. Bye.
2: Bye. Καλημέρα.
0: Και καλή τύχη.
2: Καλή τύχη.
0: Bye bye, thank you. Γύρος κοτόπουλου, αλλά τι κοτόπουλου, πίνδος φυσικά. Αυτά εμπιστευόμαστε, αυτά αγαπάμε, αυτά τρώμε, αυτά βάζουμε στο τραπέζι μας. Έχω έτοιμο γύρο κοτόπουλο, όπως σας είπα, ο οποίος ψήνεται στο τηγάνι, σε καυτό τηγάνι, εγώ στο μαντέμι γύρω στα 4 λεπτά να θωρακιστεί ή σε μια πλάκα ή στο φούρνο σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα, προθερμασμένο το φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και θα ανακατεύεται μέχρι να καραμελώσει. Δεν θέλω να πω πολλά, πρέπει να το συνοδεύσω με τι? Με αβοκάντο τζατζίκι. Πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να ψήσουμε πίτες γύρω και να σερβίρουμε. Αγγούρι, καλό πίλερ και παίρνουμε μόνο τη σάρκα. Σκόρδο, κιμά. Άνηθο. Και τελειώνουμε με αβοκάντο που μαυρίζει και θέλουμε το αντίθετο. Γιαούρτι, αβοκάντο όλα μέσα, αλάτι, λίγο καπνιστό αλάτι, 4 πιπέρια ή μαύρο πιπέρι, χυμό λεμονιού και στο μπλέντερ εδώ θα γίνει δουλίτσα.

Καλαμπόκι ψητό. Εδώ. Καλαμπόκι βραστό. Εδώ. Κάστανο. Όμορφα, ανοιγμένο και όμορφα στοιχισμένο. Και φύγαμε.

morning. How are you? This only lukum. And this said this lukum pistachio and Μερόδινα. Σούπερ. Εδώ, πάμε. Morning. This box. How much euro? Euros. Αυτό εδώ. Μπακλαβά και βυζλί και λεμπέκ. Και βυζλί και... 76 ευρώ. This box, 76 ευρώ, παιδιά. This normal baklava. Ρε σε μας τρελάνε οι άνθρωποι, 76 ευρώ. 76 ευρώ, κάτσε να φάω αυτό. Κάτσε να φάω αυτό και... 76 ευρώ θα πάρω άλλη φορά. Εντάξει, βούτυρο μυρίζει πολύ.

έτοιμα πακέτα για κέρασμα, κουφέτα και όχι μόνο, μπακλαβάδες διαφόρων ειδών και προσοχή στη τσέπη σας. Τώρα μίλησα λίγο με τα παιδιά μέσα στο χαροπλαστή και μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο δρόμος, ο Istiqlal, αν το λέω σωστά, Istiqlal, καταλήγει στο νοσταλγικό τραμ του Περάμ ή Πέραμ, αν δεν κάνω λάθος, θα μάθουμε να περάσουμε μεταξύ. Και είναι μια απίστευτα όμορφη διαδρομή, εμπορικό, σαν την Ερμού. Ερμού μου θυμίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχει τα πάντα από εμπορικά καταστήματα. Φαίνεται και θα το δείτε και στην πορεία. Και από εδώ ουσιαστικά είναι η αφετηρία της Κωνσταντινούπολης. Από την πλατεία Ταξίμ και από τον κεντρικότερο δρόμο, Istiqlal. Istiqlal, τον λέω σωστά. Εντελώς τυχαία, από χθες το βράδυ έχω βρει τον Χρήστο και τη Γιώτα στην Τουρκία, όχι ότι ήρθαμε μαζί. Και του αρέσουν τα κάστανα του Καστανά. Κάστανα, παντού. Καλαμπόκι βραστό για τους fit και τους fitness.

0: και ψητό για τους μερακλείδες.
1: Είσαστε στην πιο κεντρική πλατεία. Κάποτε εδώ ζούσαν, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 30, 200.000 Έλληνες. Βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Και την είπανε και οδό του πέραν εδώ αυτή τη γειτονιά, διότι ζούσαν πολλοί Ρωμοί στη γειτονιά στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Και επειδή άλλαζε το προφίλ και μετακόμιζαν αυτοί στα τέλη του 1800, τους ρώτησαν πού πάτε, και αυτοί δείξανε την απέναντι όχθη και είπαμε πέραν. Και πήγαν στο πέρα απέναντι, σε αυτή τη γειτονιά.
2: Που λέει το νοσταλγικό τραμ.
1: Σωστά, πήδε ο ήδη κάποια στιγμή περνάει. Κάποτε αυτό το τραμ το τράβαγαν άλογα. Σε αυτή τη γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησίες. Είναι η Αγία Τριάδα λίγο πιο πάνω. Κάτω είναι η ενορία, τα ισόδια της Θεοτόκου, που εκεί πέρα είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Και όπως ξέρετε, ο Πατριάς έχει δύο τίτλους κανονικά. Είναι Αρχιεπίσκοπος Νέας Δρόμης Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Yes. This road traditional shopping. Τα γνήσια μαϊμού. Ένας παράδρομος με όλα τα αμούφα που μπορείς να βρεις από Gucci, Armani. Δεν ξέρω τι δείτε εδώ. Ρούμελι Χάντ. Εδώ. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πώς να βγαίνει από εδώ τώρα, από δεξιά. Όχι. Πίσω. Μαϊτζανάκ, πίσω. Μέρ τον ντονέρ. Έχει κοτόπουλο και μπιφ. Μπιφ, ε. Yes. Chicken beef. Εδώ πάλι πιο προσαρμοσμένο, πιο όμορφο, πιο καθαρό. Και μύδια. Μύδια. Μύδια σαγανάκι. Σαγανάκι. Αχνιστά. Κοκκινιστά. Με πορτοκάλι. Μύδια with orange. Yeah. Ε? Spicy. Spicy, not spicy.

θέλω ό,τι σαλάτα σας κάνω, ιδιαιτέρως σαν κι αυτή, να τη δοκιμάσετε και να τη βάλετε στη διατροφή σας. Είτε έχει παριζάκι, είτε βάλετε γαλοπούλα. Ξεκινάω με φακές βρασμένες αγρόκτημα Αντωνόπουλου και κρυθαράκι ζέας. Τα υπόλοιπα 5 λεπτάκι την τρώμε, αρκεί να έχετε αυτά βρασμένα. Η Φάρμα Αντωνάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, βγάζει εξαιρετικά παριζάκια. Είτε σκορδάτο, είτε το κλασικό. Θα το πάρω και θα το κόψω μικρά ζαράκια και ο ντοματέμι, θα το φέρω εδώ. Να του δώσουμε ένα τσιγάρισμα και τα υπόλοιπα όλα μαζί. Το μυστικό πέστο βασιλικού. Ντοματίνια, μαύρο το συγκεκριμένο, κλασικό, κίτρινο και αν δεν βρείτε βάλτε ό,τι θέλετε. Το χειμώνα αποφύγετε τις ντομάτες. Κωνσταντίνος Στιακάκης από τη Μεσαρά, γραβιέρα Στιακάκη από το 1952, τρίτη γενιά, μπορείτε να τη βρείτε και όπως και άλλα προϊόντα σε επώνυμα και καλά σούπερ μάρκετ. Πάμε και ζουλιά. Με ένα πίλερ της Opinel, το λατρεύω αυτό και το έχω και 4 χρόνια. Τέρμα value for money. Είδατε πως καίει ελαιόλαδο, το παριζάκι,

φουκάντο στο τέλος και γραβιέρα λίγο τώρα να σωματωθεί να λιώσει μέσα. Φαγάκι είναι ουσιαστικά. Δείτε, όπου κάτι αρώματα και μπόλικο πιπέρι και θεματισμένα φύλλα χαροπιού στο σερβίρισμα. Και άλλη γραβιέρα. Σαν κρυθαρό το μύρισε. Πάμε και το αβοκάντο τώρα που έπεσε θερμοκρασία. Άλλο ένα ανακάτεμα. Ζεστή σαλατάρα.

και κουλούρι Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι αφράτο, δεν είναι τόσο σκληρό όσο είναι Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς πίσω μου το ελληνικό προξενείο που μας είπε ο φίλος μας ο ξεναγός πριν, και μπροστά μου το αντίθετο.

εστιατόρια, τσάι, εμπορικό κέντρο, αλλά μόνο φαγητό. Και ακόμα είμαστε στην περιοχή Ταξίμ. Φανταστείτε τι άλλο έχουμε να δούμε, ε. Εδώ θέλεις μια εβδομάδα, τουλάχιστον.

0: λοιπόν τα ωραία κρύβονται πάντα μέσα στους παράδρομους, στα στενά που λέμε. Α, εδώ έχει μύδια, μύδια. Μύδια! Αχνιστά μύδια.
1: Μύδια.
0: Α, μύδια. Ορκής μύδια. Θα ήμουν μύδια. Είναι μύδια στον ατμό, τα διάσημα μύδια ανοίγουν αυτά από μόνο τους με τον ατμό. Δεν τα σκεπάζει από πάνω. With garlic. Smell. Σκορδό. Αγγλικά τίποτα, χειρότερα από τα δικά μου. Ψάρια, γαρίδες, σάντουιτς, λαβράκια, οστρακοειδή. Μύδια τηγανιτά, γάβρος τηγανιτός, σάντουιτς με ρέγκα, σαλάτα λάχανο, κρεμμύδι, onions, ρέγκα. Ωρε φίλε, καραμελωμένο, μαριναρισμένο κρεμμύδι, marinade, marinade. Εδώ. How much euros? One sandwich, liras. 200. Και θα κάνει τώρα ο φίλος μας, what's your name? Name?
2: Σαχίλ.
0: Σαχίλ. Με καλαμάρι, με καλαμάρι. Σάντουιτς με καλαμάρι. Μύδια. Γαύρος. Γαύρος. Και θα κάνει και σάντουιτς με μύδια, αφού έκανε το σάντουιτς με την. Open. Please. Μερέγκα, ή σκουμπρί. Super sale. Γαύρο σαρδέλα. Εδώ ψαρούκλες. Κέφαλι. Πάνω, στα εκεί. Και ζωντανή καραβίδα. Ποια Ερμού και ποια εδώ δεν έχει τελειωμό. Αλήθεια δεν έχει τελειωμό. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Δείτε. Δείτε. Δεν τελειώνει. Έχω πάνω από 2 ώρες και δεν έχω κάνει ούτε το 70%. Την καλημέρα μου και πάλι. Καφέ δεν είναι.

Και ποια τσάι χρειάζεται. Εδώ τώρα με το που στρίψαμε είμαστε στην περιοχή Πέρα. Ποιος είναι Πέρα Μαχαλά που είμαι πριν. Και εδώ είναι η Καθολική Εκκλησία. Θα γυρίσω να δείξουμε 2-3 πλάνα μετά. Σοκάκι, Καλάβι, οδός Καλάβι. Και πάμε με οδηγό τον Αντώνη. Νόρνιξιν Πέρα.

0: και πάμε στο Σαν Αντώνιο, πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, καθολική. Οπωσδήποτε επιβάλλεται στάση στον Σαν Αντώνιο, στην καθολική εκκλησία του Σαν Αντώνιο, επιβλητικότατη.
1: Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στη ζωντανή λεωφόρο Ιστικλάλ, κρύβεται ένας χώρος ηρεμίας που δύσκολα φαντάζεσαι μέσα στο θόρυβο της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, γνωστή και ως Saint-Antoine Κυλίσεση, δεσπόζει στο πολύχρωμο Βιολού και αποτελεί τη μεγαλύτερη Ρώμαιο-Καθολική εκκλησία της πόλης.

Με τον νεογοτθικό της ρυθμό και τα εντυπωσιακά βιτρό προσφέρει μια σύντομη αλλά ουσιαστική παύση από τον παλμό της Κωνσταντινούπολης. Ένας τόπος ιστορίας, πίστης και σιωπής. Λίγα μόλις βήματα από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της.

Κατεβαίνω τώρα για να πάω Γαλατά, έτσι. Εδώ ο δρόμος λέγεται Galip Dede. Galip Dede. In the road. Galip Dede. Thank you. Galip Dede.

0: Και μπροστά μου,
1: αυτό που δεν περιμένετε.
0: Είμαστε στην πόλη των πόλεων. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε σε άλλο ένα επιβλητικό στολίδι, τον πύργο του Γαλατά. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που στέκεται ψηλά στην Κωνσταντινούπολη, αγναντεύοντας με υπερηφάνεια τις πολυσύγνωστες γειτονιές Μπεγιόγκλου και Καρακόου. Γύρω-γύρω καφετέρειες, εστιατόρια, όπως παντού. Τώρα στην περιοχή είναι εξάλλου. Αλλά τώρα έχω τα top. Ελπίζω να προλάβω και να σας πάω.

Φίρκατσι, Λουτσεσί, Λούλετσι μάλλον, Σοκάκ, από εδώ και από εδώ που πήγαμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πέρα Μαχαλά, πέρα Μαχαλά. Και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε. Στο ανέβασμα τώρα. Δεν έχει τελειωμό. Και εδώ έχει μασάζ και χαμάμ. Καρακού Παλάς μπροστά μας με αρχιτέκτονα τον Τζούλιο Μονγκέρι. Και... Αγιά Σοφιά στο βάθος. Σε 6 λεπτά φτάνουμε οδηπορικός και περπατώντας και μπουσουλώντας σε λίγο στη γέφυρα του Γαλατά. Γίνεται χαμούλης, δεν σταματάνε να γορνάρουν μεταξύ, κόκκινο, πράσινο εγώ. Πάμε γρήγορα, μας φάνε.

0: I am your lover. Come to my side.
1: Τι ψαρεύεται όμως εδώ. Τι φίλου.
2: Welcome to Ottoman Empires.
1: Yes. Fish. Name, fish.
2: Name.
1: Όχι, name, you, fish.
2: My name is Iji.
1: Iji. Your name, fish. Λαβράκι, κέφαλος.
2: Starvit, Chinekop.
1: Starvit.
2: Starvit.
1: Ναι.
2: Starvit, Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Εδώ.
2: Starvit.
1: Starvit, για να δούμε. Τι γάνι, φράι, φράι.
2: Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Σα Σαφρίδι είναι. Σαφρίδι. Σαφρίδι.
2: Where are you from?
1: Σαφρίδι, Greek. Ακριβώς στην αρχή και πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, τον κεράτιο κόλπο διασχίζει, είναι η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα και η τελευταία, αυτή που θα περπατήσουμε, που έχει πίσω μου εκατοντάδες ψαράδες, τώρα τι ψαρεύουν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή τους, διασχίζει λοιπόν τον κεράτιο κόλπο και μετά είναι η μεγάλη αγορά και να έχουμε όρεξη για περπάτημα και για μάσα, αλλά και για τα δύο έχουμε. Πάμε.
3: Για το βαρύ χειμώνα σας έχω τη φουλ αντιοξειδωτική σούπα με πλιγούρι και λαχανικά. Ξεκινάμε με κρεμμύδι. Το μισό κρεμμύδι, μισή ποσότητα θα κάνω εγώ. Εσείς ό,τι βλέπετε ακολουθήστε συνταγή κατά γράμμα. Και παίρνω αυτό εδώ το πίλερ. Αφήνω στην άκρη, παίρνω το καροτάκι και έτσι ζουλιέν, έτσι καθαρίζουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος σφύρας. Δείτε την πατάτα. Το μαχαίρι του σεφ, φορζέ. Δείτε, φέτες. Την πατάτα. Ζάρια. Το καρότο. Δύο, τρία. Άκρη.

την πιπεριά και πάμε κατσαρόλα ή αυτό εδώ το τύπου wok που έχω εγώ το μαντεμένιο. Με λίγο λαδάκι να σοκάρουμε. Κρέτα βοτάνικα, σιτία, έξτρα παρθένο, στιακό ελαιόλαδο. Μέσα τα λαχανικά και ακούστε. Premium θαλασσινό αλάτι Salt Odyssey. Που μύρισε ωραία. Να κατέβω να τους ευχαριστούν, μπορείτε να βάλετε και ένα κύβο. Έχω και σπανάκι, θα βάλω και σπανάκι σε λίγο. Baby σπανάκι. Ίσα ίσα το νερό να καλύψει τα λαχανικά. Θα αφήσουμε να βράσει, θα βάλουμε το πληγούρι και θα περιμένουμε να δείτε τι άλλο θα κάνει. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, ο μοναδικός που μπορεί και έχει πιστοποίηση για ΖΕΑΣ. Και εμείς θα βάλουμε το πληγουράκι. Θα αφήσουμε να βράσει και θα δείτε με τι θα τελειώσουμε. Με λίγο σέλινο και τα λοιπά. Λίγο πριν κατεβάσουμε από τη φωτιά τη σούπα, θα ρίξουμε μέσα σέλινο με εντανό, ό,τι θέλετε, τόσο καλά ψιλοκομμένο. Και αν τώρα κρυώνετε πολύ και θέλετε να φάτε και κρέας, πάρετε σύγκλινο, ψιλοκόψτε το. Προαιρετικό είναι αυτό το υλικό. Αυτό είναι, έτοιμοι είμαστε. Σπάμε κατσική σιωτηριά μαστοράκι και απογειώνουμε και την κάνουμε ακόμα πιο υγιεινή με παξιμάδια βρώμης Σικνάκης, η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε βιολογικά παξιμάδια.

0: Και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, στο πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να προφέρω, Μπουγιουχεσίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, Λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουνε. Πίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, ε. Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Μπυριανή.
1: Yes. This one,
0: chapter.
1: For
0: rice. For
1: rice?
0: For rice. Okay.
1: This one, for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This one, patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice.

0: is for?
1: For kebab.
0: For kebab. Okay, okay.
1: Meat fish.
0: Meat fish. Okay, okay.
1: Kebab, salad, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet.
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili. Yes. Little. Bukova.
1: Bukova.
0: Oh, pull me there.
1: Dogria.
0: Μπαχαρικά πήρα, πάμε τώρα για λουκούμι με κακάο. Ξέρω τώρα τι τιμή έχει τσάγια, αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω, δεν μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, θα φύγουμε χειρότερα από εδώ. Οκ, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να με βλέπω... ζακέτες, παπούτσια. Το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια. Ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη. Κουρμά.
2: Κουρμά, Turkish χόρμα.
0: Turkish χόρμα. Καρύδια από τα Φάρσαλα. The best κουρμά for you. The best for you. Βασιλικός κουρμάς. Πρέπει να έχεις σίγουρα. This. €650. 500. 550. 450 λίρες. 250 λίρες λίτρο είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε το κιλό. Έλα, παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
3: Το κιλό, 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
3: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
3: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου, η Αγγελική, πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι. Και εμείς ψάχνουμε. Αντίπαρο είστε. Και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία. Είναι 12 ευρώ, φίλοι μου καλοί.
3: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό πάρουμε 250 γραμμάρια. Χουρμά. This ταζέ χουρμά. Τουρκής. No. Λοιπόν.
2: Uno pente lira, amigo.
0: Οκ. Δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι. Τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
4: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες λίρες. Λίρες, all together, λίρα.
5: 400
0: λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα. No, ναι. Maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε, bye. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουν. Νομίζουν. Και ξεκινάει το show. Των φιστικών και των βαχαρικών. Άι! Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι. Αλλού. Και ψάρι εδώ βρίσκα δούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες, φρέσκοι χουρμάδες Τουρκίας. Φρέσκοι χουρμάδες.

0: τα πασέω.
1: Κάστα να.
0: Εγώ μπλούνι σε δουλειά.
1: Και πάμε στα τυριά τώρα. Κασέρι. Κασέρι. Κασέρ. Φέτα, φέτα. Φέτα. Κασέρι. And this. And this. Λάβας πέινιρι. This same Roquefort?
2: Yes, Turkish Roquefort.
1: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένες και κιμονό. Έλα, μπατζανάκι, φτάνει.
3: Κάτι και
1: τα ούχο κτσού.
3: Άλλα καλά.
1: Μπατζανάκι, φέρτε εδώ. Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλαντικά, μυρίζουν ωραία. Είναι καβουρμά, σουζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου ροκφόρ. Κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια. Μπάφαλο, μοσαρέλα, καβουρμά, παστουρμά, σουτζούκι, μπατζανάκι. Και ρύθρες μελιού. Έχει κάτι πάστες. Κάτι ωραία που τις έχεις και ρύθρες. Πανέμορφα. Χαλβάς, χαλβεζί. Blue wine το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι. Αλλά τα ξέρετε λίγο πολύ. Γλυκάνη στο αστεροειδή, μέλια, κανέλες, τόγκα, για όσους δεν γνωρίζετε που βγάζει λίγο μπραντ έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε. Κρασί μέσα στο wok. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, το τζίντζερ. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσους γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικραμύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι. Και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε το, δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλές σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι. Και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαβιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι, okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση, είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά, πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι τα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανά και μπαϊτζανά. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from Greece?
1: Μπαϊτζανάκι, καλησπέρα.
0: Ναι ρε, πείτε τίποτα άλλο ρε, μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδος. Μπαϊτζανάκι, ένας μπαϊτζανάκι, άλλο.
2: Σου είναι, δεν σου είναι. Σαντίκη σε σβέντο όσο σερίψουν Μαρία.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλύτερη καλαβή.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι. Μπακλαβά, Τουρκί.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Σαρακί.
0: Ρακί.
2: Τουρκί.
0: Κρασί.
2: Όλοι οι Τουρκοί.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πολλά πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαμπάν. Σακί, σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Άντε, πάμε, καλό. Παραχάτ, φυρί, φυρί. Έχει, για όσους έχετε δυσλειτουργικό πρόβλημα, το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. One, two, one, two. Όχι, no. And αυτό είναι
4: Superman.
0: Deep Force.
4: Deep Force.
0: This and this.
4: All three to, hour, all... 3 hour, you are the king.
0: How much euros?
4: Three women.
0: How much euros to and two?
4: Together.
0: Θα τα πάρω δώρα σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα εδώ 50 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκ γκουζέλ. Πάμε και στον Τεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφιλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά.
5: Ντολμάκια, σαρμά λέει.
0: Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι, καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
6: Yes.
0: Good for health.
6: Health.
0: Hender, hender, hender. Ah, hender. Noel, Noel. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more, one more, one more. The best. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Πω, Παναγία μου.
7: Έλα, αγαπή.
0: Έλα, Μπαντζανάκι. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω

και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι... μου μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, δεν θα πω την Παρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 200.000 κόσμου να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας το. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες, μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep, yep, yep. Elmen, elmen.
0: Sweet?
1: Sweet. Yep, yep, yep.
0: Turkish bazaar. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους. Κάθε λογής και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Σπόρος κείμενο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Μοσχοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφαλο. Αλάτι Ιμαλαΐων. Κουρκουμάς αποξηραμένος. Κάρδα μου η κακουλέ. Τι. Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemon grass. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά, Blue Special, Masala, Heifin, Ramazan, Kanbaz, βλέπω. Άλλο, άλλο, μπρο. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον μπατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην πάρει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό. Ερωτικό, relax, sumac, meat, barbecue, Sultan tea, Viagra tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει? Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους, λένε τα πόδια τους, η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε, να μπουν στο γενή τζαμί.

Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ, να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κοροϊδεύσε ο φίλος μου που μου τάξε βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 τόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε

0: λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
1: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Κάμε. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αυτή τη φορά θα μιλήσω στον Ενικό, σαν να αναφέρομαι σε έναν έναν και στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα σου ζητήσω να ξεχάσεις για λίγο όλα τα στολίδια, τα δολώματα και τα κερασάκια της ζωής. Θυμήσου ότι η ευτυχία είναι το συνέστημα όπου πρέπει να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις με την ουσία. Και θα μου πεις τώρα εσύ ποια είναι η ουσία. Ουσία είναι οι μνήμες και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από πρόσωπα αγαπημένα. Ουσία είναι τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Ουσία είναι όσα κερδίζεις από ανθρώπους που γνωρίζεις έτσι αυθόρμητα και έντονα. Ουσία είναι το ρίσκο που παίρνεις. Ουσία είναι όταν βοηθάς άλλους με το χρόνο που τους χαρίζεις. Κάθε δευτερόλεπτο που τους αφιερώνεις είναι ευτυχία που μοιράζεις. Αυτό το τελευταίο δεν είναι δικό μου. Το έκανα όμως δικό μου. Είναι λόγια του παππού μου, του Δημήτρη. Κάθε φορά μου έλεγε: «Ευχαριστώ, παιδί μου». «Μα γιατί, παππού?» «Για το χρόνο που μου χάρισες και με έκανες χαρούμενο». Ο επόμενος προορισμός μας ξεσήκωσε μνήμες πολλές ξανά. Τόσο κοντά σε όλα όσα έζησα παιδί. Εκεί δίπλα που μεγάλωσα. Το θραψανό ήταν η βόλτα μου με το ποδήλατο. Ήταν η κοντινή μας εξόρμηση σαν παιδιά.

Ήταν οι κόντρες μας για τη μεγαλύτερη φουνάρα το Πάσχα. Ήταν τα ξαδέρφια μου. Ελάτε να σας συστήσω, μέσα από τα δικά μου μάτια, το όμορφο αυτό χωριό και τους ανθρώπους του. Μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, το Θραψανό. Ο οικισμός ανήκει στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μέτρα. Οι Θραψανιώτες θεωρούνται άξιοι συνεχιστές της μηνωικής αγγειοπλαστικής, με τα πιθάρια να αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα της θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονομικό επάγγελμα, διδασκόμενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, ασχολούνται με τη γεωργία, αμπέλια, ελιές και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με μία εκδοχή, προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή, των σπασμένων αγγείων που αυθονούν γύρω από τα καμίνια. Εξάλλου, η ονομασία που είχε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν Τσομλεκτζί Κιόι, χωριό δηλαδή αγγειοπλαστών. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του Δουκικού Αρχείου του Χάντακα, Θραψιάνο, το 1379.

Το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, ιδρυθέν το 1870, είναι ένα από τα παλιότερα σχολεία στον ομό Ηρακλείου. Και όπως λένε οι κάτοικοι, αποτελεί το στολίδι του Θραψανού. Δυστυχώς, μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2021, το σχολείο παραμένει κλειστό και είναι σε αναμονή οι ανάλογες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του. Στο Θραψανό υπάρχουν 13 συνολικά ναοί, με κυριότερους αυτούς της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Κοίμησης Θεοτόκου. Δεν είναι λίγοι οι θρύλοι που υπάρχουν για συγκεκριμένα σημεία του χωριού, με τους σημαντικότερους να εξελίσσονται στο πηγάδι που βρίσκεται έξω από την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Παναγία Πηγαδιώτισσα. Από το πηγάδι της Παναγίας Πηγαδιώτισσας έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του χωριού. Λέγεται ότι όταν κάποιος έπεφτε μέσα στο πηγάδι, εκείνο υπερχείλιζε, βγάζοντας έξω τους απρόσεχτους, σώους και ευλαβείς. Η παράδοση λέει ότι όταν έχτιζαν το πηγάδι, για να σταματήσουν τη ροή του νερού, τοποθέτησαν μέσα το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν τελικά χτίστηκε, οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα στην εκκλησία. Όμως την άλλη μέρα, το εικόνισμα βρέθηκε και πάλι στο πηγάδι. Και επειδή λάτρευα πάντα τα παραμύθια, θα αναφερθώ σε αυτό που διήγηρε και τη δική μου φαντασία σαν παιδί. Η λίμνη του χωριού είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά και των γύρω χωριών. Σε ένα χωριό που η παράδοση των θρύλων είναι πλούσια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νεράιδες. Σύμφωνα με το μύθο, εκεί στη λίμνη του χωριού, στη Λιβάδα, κάθε βράδυ οι νεράιδες έστειναν χορό, παρασέρνοντας μαζί τους, στο ρυθμό, όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η γιορτή αυτή, όπως λέγεται, κρατούσε μέχρι την ώρα που θαλαλούσε ο πετεινός.

Στην κεντρική πλατεία του Θραψανού δεσπόζει σήμερα η όμορφη λιθόχτιστη εκκλησία της Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με έναν άνθρωπο που φώτισε την ψυχή μας, τον ιερομόναχο πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι εκείνοι που κατάφεραν μέσα από κάποια δεινή δοκιμασία όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά να εξελιχθούν και να συνεχίσουν πιο ανθεκτικοί και πιο φωτεινοί από πριν. Αυτό ισχύει και για τον πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Είμαστε σε μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες του χωριού, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την Παναγιά, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα. Είμαι εδώ με μία πολύ ευγενή

0: φυσιογνωμία με τον πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ομολογώ ότι δεν σας γνώριζα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ έτσι, αλλά σαν φυσιογνωμία μου είστε πολύ οικεία, όσο και το χωριό, οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει τόσες φθορές όσες έχουν οι άλλες εκκλησίες. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των εκκλησιών του χωριού, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και πόσες εκκλησίες συναντάμε στο Θραψανό.
1: Ναι. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση που κάνουμε. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρήτισσας, επωνομαζομένης χρόνια από την αρχή εδώ στο χωριό στο Θραψανό. Έχουμε 13 εκκλησίες συνολικά. Ο κεντρικός μας πανηγυρικός ιερός ναός είναι η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε ονομαστικά, αν θέλετε να σας πω τις εκκλησίες, ας πούμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός που ανάφερα πρώτα, η Παναγία η Μεσοχωρήτισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκος, η επανομαζομένη Παναγία η Πηγαδιώτισσα, το κημητήριο του χωριού μας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Άγιος Λεόντιος και η Παναγία Υπερβολιανή, η Παναγία στην Περβόλα.
0: Ναι. Έχει ωραίες χαρακτηρισμούς η κάθε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως η εκκλησία από αυτή τη στιγμή ή ποιες που δεν λειτουργούν και δεν είναι επισκέψιμες, γιατί ξέρουμε ότι πλήγησαν αρκετές.
1: Ναι. Δυστυχώς μετά από το σεισμό που πλήγησαν όλες μας οι εκκλησίες, εκτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου, είναι η Παναγία, η Πηγαδιώτισσά μας, το κημητήριο εδώ του χωριού μας. Εκεί εκκλησιαζόμαστε καθημερινά. Κατ' οικονομία θα μπούμε 1-2-3 φορές το χρόνο εδώ στην Παναγία τη Μεσοχωρήτισσα, λόγω της γιορτής και του Αγίου Γεωργίου. Κατ' οικονομία βέβαια.
0: Πανέμορφη εκκλησία.
1: Ναι, πανέμορφη βέβαια. Αλλά το δυστυχές είναι ότι ο Άγιος Παντελεήμων, η Παναγία Υπερβολιανή και ο Άγιος Νικόλαος δυστυχώς κατεστράφηκαν ολοσχερώς, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και περιμένουμε καθημερινά, οπότε θα δοθεί το OK, το απαιτήμενο, να αρχίσουν να επαναλειτουργήσουν οι εκκλησίες για να θυμηθούμε τα παλιά μας.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως να περνάω από πολύ μικρή, από τότε που έχει ένα παιδί μνήμη, δίπλα έξω από τον Τίμιο Σταυρό σε αυτήν τη μεγάλη εκκλησία και χαρακτηριστικά το Πάσχα που προσπαθούσα να δω έτσι και να κλέψω εικόνες από τη δική σας φουνάρα που λέμε,
1: ναι.
0: Να δούμε ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη φουνάρα και ποιος μάζει από τα περισσότερα ξύλα. Αυτό νομίζω ότι ξέρω, γίνεται ακόμα.
1: Ακόμα. Τα έθιμα δεν τελειώνουν ποτέ, δεν ξέρω.
0: Και καλύτερα. Και γίνεται ακόμα εκεί λοιπόν, παρότι εκκλησία.
1: Γίνεται ακόμα εκεί, παρόλο τώρα 2-3 χρόνια που μπαίνουμε στην Παναγία την Πηγαδιώτισσα και κάνουμε την μέρα του Πάσχα. Πάντως και εκεί σε ένα σημείο κάνουν και τη φουνάρα. Δεν το ξεχνάμε.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι.
0: Και καλά κάνουν. Ποιο είναι όμως το πιο χαρακτηριστικό πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό, λόγω μιας εκκλησίας, λόγω της εορτής αυτής.
1: Είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Πηγαδιώτισσας.
0: Δύο λοιπόν
1: πανηγύρια. Δύο πανηγύρια μεγάλα.
0: Γιορτάζεται λοιπόν το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Έχετε όμως και ωραία και άλλα γλέντια εδώ, ωραία πανηγύρια με άλλες αφορμές.
1: Και άλλα γλέντια που ως συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε και το τραπεζάκι τη μέρα του Τιμίου Σταυρού, η παραμονή, αναλόγως τώρα τη μέρα και τι ώρα πέφτει. Συνεχίζουμε εκεί το απαιτούμενο το ψητό, το παραδοσιακό στους ξυλόφουρνους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ναι, και το τριήμερο πανηγύρι που είναι η πανηγύρι των θραψανιωτών, τα κεραμικά.
0: Πολλά χρόνια
1: και συνεχίζεται ακόμα.
0: Εσείς όμως, Πάτερ Ευγένιε, από πολύ μικρός, γιατί είστε από εδώ και είστε από εδώ, καταλήγετε να ζείτε και εδώ έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μνήμη σας περισσότερο σαν εικόνα, τι είναι αυτό που θα ανατρέξετε έτσι από παιδί μέχρι και σήμερα σαν πιο έντονη εικόνα? Είναι κάποιο πανηγύρι, είναι κάποιο γλέντι, είναι κάποιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του χωριού? Τι είναι αυτό που έχετε πιο έντονο από το Θραψανό?
1: Είναι αυτά συγκεκριμένα που ανάφερα και προηγουμένως, κυρία Νίκη, είναι τα πανηγύρια του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω και την Αγία Μαρίνα, τον Ιερό Μοναστήρι της Ευώνης, που κάνουμε το τριήμερο γλέντι θωραψανιωτών για τα κεραμικά, που συμπέμπτει εκείνη τη ημέρα. Η μέρα παραμονή και την επαύριο της Αγίας Μαρίνης.
0: Και συνδέεστε με κάποιο τρόπο με την Βόνη.
1: Συνδεόμαστε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Παναγίας της Αγίας Μαρίνας, διότι ο ευρύτορας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας ήταν

0: Νίκος ο Καπαρουνάκης, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη και συγγνώμη ο Νίκος, ο Γιάννης του Καπαρούνη που εκεί είχε ταφεί και ήταν και μεγάλη ευλογία για μας, διότι η πρώην γερόντισσα της Αγίας Μαρίνης ήταν η γερόντισσα Τιμωθέη Κλουμάκη που ήταν Βέρα Θραψανιώτα, η καταγωγή της από εδώ πέρα από το Θραψανό.
1: Φέρα, άρα
0: που
1: έχει...
0: εικόνισε χρόνια εκεί στην Ιεράμονη της Αγίας Μαρίνης.
1: Έχει σημαντικό ρόλο λοιπόν το Θραψανό
0: βεβαίως,
1: και εκεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Να έρθουμε
0: το
1: λοιπόν...
0: θεωρούμε σαν δικό μας μοναστήρι.
1: Ναι, μα έτσι είναι, γιατί είστε όμως και δίπλα.
0: Έτσι, και δίπλα.
1: Και όλα τα χωριά νομίζω
0: δίπλα, ναι,
1: το νιώθουν
0: ναι.
1: έτσι. Και εγώ θυμάμαι πάντα, δηλαδή από το Μουχτάρο να πηγαίνω στη Βόνη με πολύ μεγάλο καμάρι. Σαν να είναι και δικό μας σημείο αυτό κατά τεθέν. Τι άλλο όμως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ιστορικά από το παρελθόν, το πιο πρόσφατο παρελθόν στο παρόν που συναντάτε ακόμα στο Θραψανό?
0: Είναι τώρα όπως παραδείγματος χάρη τα παλιά χρόνια που κάναμε τώρα λόγω των ημερών, των απόκριων που κάναμε οικογενειακές συνάξεις με τα απαιτούμενα γλυκά, τα φαγητά, τα γεύματα, το μαγκύρι, τα μακαρούνια, τα ζυμένια, τα λαζάνια.
1: Παραμένουν.
0: Τα λαζάνια.
1: Συναντάει δηλαδή κανείς σε σπίτι εδώ.
0: Βέβαια και ακόμη τα συνεχίζουμε και τα φτιάχνουμε αυτά και σμίγουν όλες οι οικογένειες. Και είναι αυτό μου φαίνεται το καλύτερο, διότι όταν ξεχνιούνται όλα τα παλιά, ξεχνιούνται και τα σημερινά, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό να το ξαναπούμε.
0: Έτσι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Με αναπαύει και με ευχαριστεί και με ανανεώνει, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, γιατί...
0: Διότι σμίγουν οικογένειες, σμίγουν, είναι μια ομίγυρη, μια γροτιά, έτσι, όλοι οι χωριανοί. Όχι καθένας και απάνω το, ας πούμε, καταλάβατε.
1: Και υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά τα ωραία αυτά, τα όμορφα, τα ευχάριστα παραμένουν και κρατώνταν τα χρόνια, δεν χάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε λίγο στον Πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ίσως να κλείσουμε με μια δική του ιστορία, με ένα προσωπικό του βίωμα και με μια ευχή.
0: Ναι, να σας πω, εγώ είμαι Βέρα Θραψανιώτης από μικρό παιδί, από μικρό παιδί εκκλησιαζόμουνα. Έμπαινα στο ιερό και έβαζα τη στολή και σηκώνα τη λαμπάδα, το θυμιατό. Μετά βγήκα σιγά σιγά στο ψαλτήρι. Μετά ήθελα πάρα πολύ να γίνω κληρικός. Σπούδασα στο εκκλησιαστικό λύκειο στα Χανιά. Μετά στην ανωτέρα εκκλησιαστική Κρήτης, σχολή Κρήτης. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου και πήγα στην Ιεράπτρα. Είμαι εκεί εγγεγραμμένος στη Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας. Ο μακαριστός Ιεραπίτνης Ευγένιος Μητροπολίτης με χειροτώνησε στην Παναγία την Ακροτηριανή, Ιερά Μονή Παναγία στο Πλού.
1: Μάλιστα, όμορφα.
0: Ναι.
1: Πανέμορφα.
0: Εκεί εκάρι μοναχός και έγινε η πρώτη μου χειροτονία. Το 1998 έγινα διάκονος, το 1999 έγινα κληρικός στον καθεδρικό ναό της Αγίας Φωτεινής στην πόλη της Ιεράπετρας.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι, θα σας πω, 23 χρονών ήμουν όταν έγινα ιεροδιάκονος, 24 παπάς, 25 χρονών ήμουν που με έδωσε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη, ο μακαριστός δεσπότης Ευγένιος. Στον ιερό ναό που ήμουν αφημέριος του Τιμίου Σταυρού εκεί στην πόλη της Ιεράπετρας. Και μετά διακονούσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, διότι εκεί υπήρχε και ανάγκη μεγάλη, διότι δεν ήταν μοναδικός ο πατήρ Ευγένιος, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι τώρα και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής. Και συνέχισα και έκανα τις ακολουθίες Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης και Τίμιο Σταυρό στην Ιερά Πέτρα.
1: Και εδώ πώς καταλήξατε?
0: Και μετά κατάληξα δυστυχώς στο χωριό μου, μετά το 2002. 13 Ιανουαρίου έπαθα αυτό το μεγάλο τροχαίο ατύχημα, κατεβαίνοντας από το μοναστήρι για να κάνω τον Εσπερινό στην Ενωρία. Δυστυχώς ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα, χτύπησα και έκανα 33 ημέρες στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο σε βαριά καταστολή με τραχιοστομία. Οι γιατροί δεν μου δίνανε ζωή, ότι λέγανε στους δικούς μας ότι το παιδί σας δεν θα ζήσει και αν θα ζήσει φυτό θα μείνει. Αλλά δοξολογώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Πανάγαθο Θεό που δεν έγιναν από όλα αυτά που έλεγαν οι γιατροί. Με έχει μείνει ένα πρόβλημα σωματικό, σοβαρό σωματικό πρόβλημα, το θέμα της σωματικής οράσεως που δεν βλέπω καθόλου. Αλλά δυστυχώς ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δοξολογώ τον Θεό που και ο μακαριστός ο δεσπότης ο Ευγένιος με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπαδάκη, πρωτοσύγγελο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, ήρθαν και με σταύρωσαν με τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Νεκταρίου και τεμάχιο της καρδίας του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Και την επαύριο το πρωί κάλεσαν εντατολόγος γιατρός τους γονείς μας ότι τώρα έδειξε το παιδί σας ότι ζει.
1: Πίστευτο.
0: Έτσι.

0: Γι' αυτό δοξολογώ και ευχαριστώ τον Θεό που παρόλο το σωματικού προβλήματός μου κάνω αρκετά εργόχειρα και περνάει η ώρα και κομποσκήνια.
1: Και είναι μαγικό αυτό που φτιάχνετε.
0: Ναι. Τιμή σε ένα και μία εικόνα, τον Άγιο Ευμένιο, που είναι κριτικός Άγιος τώρα τελευταία τα χρόνια που έχει μπει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, που είναι δικό μου εργόχειρο και αυτό, σε εσάς μία και στον πολιτιστικό σύλλογο μας εδώ για τα έργα τα καλά που κάνει και τις συνάξεις.
1: Είστε όμως, θα πω, ακόμα πιο δυνατός τελικά για να φτιάχνετε κάτι το οποίο με μεγάλη δυσκολία θα έφτιαχνε κάποιος, ο οποίος δεν θα έχει καν
0: πρόβλημα. Το δικό μου έργο.
1: Υπέροχο. Και το έχετε φτιάξει μόνος σας.
0: Μόνος.
1: Και κρατάω και μία εικόνα εδώ, η οποία πίσω έχει κάτι από εσάς γραμμένο πάλι.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να μας κλείσετε με μια δική σας ευχή ή με κάτι από αυτό που έχει γραφτεί εδώ πίσω, να κλείσουμε έτσι όμορφα.
0: Εγώ θα σας κλείσω με ένα στιχάκι δικό μου. Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε ευλογημένοι και από τον Θεόν τον ύψιστο να είστε ευτυχισμένοι. Να σας ευχηθώ καλές αγιασμένες ημέρες, καλές απόκριες, καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια σε όλους μας και να πω σε όλο τον κόσμο τους εγγύς και στους μακράν υγεία κατάμφω προς δόξαν Θεού.
1: Σας ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστώ
1: και
0: εγώ.
1: Να είστε καλά και τιμή μας και χαρά μας που σας γνωρίσαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά κι εσείς.

0: Η ιστορία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χρόνο και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουν κάνει και βιώσει οι άνθρωποι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήξουμε εμείς εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Κατορθώματα, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γιορτές, φαγητά. Η γαστρονομική μας ιστορία είναι εξίσου σημαντική. Και από χωριό σε χωριό μπορείς να καταλάβεις πολλά για όσα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εγώ θα έχω πάντα στο μυαλό μου τα υπέροχα ψητά στη γιορτή του Θραψανιώτη. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες σε όλα τους. Στο Θραψανό, λοιπόν, μας υποδέχτηκαν δύο πολυτάλαντες και γλυκύτατες μαγείρισες, η Στρατάκη Ευανθία και η Βαρδάκη Ελένη.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ χαρακτηριστικό στο Θραψανό, και το λέω χαρακτηριστικό, εντάξει, πολλά είναι τα σημεία χαρακτηριστικά στο Θραψανό, αλλά εδώ γίνονται οι ωραιότερες παρέες και οι ωραιότερες συζητήσεις, πιστεύω. Το καλοκαίρι, ε!
2: Σωστά
1: όταν
2: λέτε.
1: Ετοιμάζετε τα ψτά εδώ πίσω στους φούρνους για το γλέντι το ωραίο, το μεγάλο.
2: Ναι.
1: Το γλέντι του Θραψανιώτη. Και έχω εδώ τις καλύτερες του χωριού. Πάντα διαλέγουμε τις πιο νοικοκυρές, να πω. Δεν θέλω
2: όχι, όλες, όλες είναι νοικοκυρές του χωριού.
1: Τις καλύτερες, τις καταλληλότερες για αυτό εδώ πέρα το θέμα μας, που είναι το φαγητό μας, που είναι το ωραίο θέμα, που αρέσει στο 90% του κόσμου.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό που θα μας πείτε εσείς γι' αυτό. Και έχω την κυρία Ευανθία Στρατάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη. Σας... πήγα να σας καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα μάλλον.
2: Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σας βλέπουμε σε αυτό το υπέροχο χωριό, με τις παραδόσεις τους, με τα αγγειοπλαστικά του, με
1: τους
2: όλα. Με τους ανθρώπους τους καλούς, τους ξεχωριστούς. Να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά και εσείς που μας επισκεφτήκατε.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Τι έχουμε ετοιμάσει?
2: Έχουμε αρνάκι φρικασέ.
1: Φρικασέ, κατσίκι.
2: Κατσίκι.
1: Ακούω από πίσω από τις κάμερες.
2: Ναι.
1: Κατσίκι, και τι θα γίνει δηλαδή εδώ τώρα?
2: Έλα Ελένη.
3: Θα γίνει μια γινάρια, σαν βολέμονο.
1: Ωραία, το αυγουκόβεται λοιπόν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτό το φαγητό?
3: Χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν το...
2: Το κρεμμυδάκι, ναι.
3: Το κρέας που είναι. Λίγο, λίγο να σοταριστεί.
1: Σιγαρίζουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι.
3: Ναι, λίγο, ναι, για να μην το κάψουμε. Και βάζουμε το κρέας.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, μετά παντρεύτηκα, πήγα λίγο στο Ηράκλειο, αλλά γυρίζει. Το μυαλό μας είναι στο Θραψανό.
1: Εσείς κυρία Ελένη, είστε γέννημα θρέμα.
3: Γέννημα θρέμα εδώ, ναι.
1: Και τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από τα τραπέζια στο χωριό? Είτε είναι φαγητό, είτε...

0: Το όχι.
1: Καταρχήν τις απόκριες μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάνει πολύ παραδοσιακά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογός μας. Ένα μπράβο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γενικά, δεν λέω ονοματικά.
0: Είστε δεμένοι, είστε πολύ δεμένοι.
1: Ναι, γενικά. Γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
0: Ελάτε και εσείς, κυρία Ευαγγελία.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν ξέρω και το φαΐ να το φτιάχνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου αρέσουν οι αγκινάρες.
2: Ναι, τα αφήνουμε τώρα να σοταριστεί λίγο. Μετά θα του βάλουμε το κρασάκι. Να πάρει αυτή, να φύγει η μυρωδιά από το κατσικάκι. Στο αφήνουμε να ψηθεί.
0: Είναι απλά τα υλικά όμως.
2: Απλά, απλά, απλά.
0: Αλατάκι, πιπεράκι.
2: Ναι.
0: Λεμονάκι.
2: Ναι, λεμονάκι. Μετά που θα ψηθεί, βάλουμε τις αγκινάρες και το αυγοκόβουμε.
0: Τι διάρκεια μπορεί να θέλει μια νοικοκυρά για να
2: ψηθεί? Γύρω στη μία ώρα.
0: Μία ώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Είτε ψήνεται σε γάστρα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Στο φούρνο, βέβαια, βέβαια. Στο ψή.
2: Μάλιστα. Στο φούρνο μπορεί να θέλει και λίγο περισσότερο.
0: Παραπάνω.
2: Ναι.
0: Και αντί τις αγκινάρες, με τι άλλο θα το συναντήσουμε εδώ?
2: Μπορεί να με σταμναγκάθι.
0: Ωραίο το σταμναγκάθι.
2: Με μαρούλια, με...
0: Έχει περιοχή.
2: Εδώ...
0: Σταμναγκάθι βρίσκεις?
2: Όχι. Όχι, εδώ δεν έχουμε. Το αγοράζομαι. Έχουμε μανάβιδες, μας φέρνουν τσιλαϊκές.
0: Εσείς ποιο φαγητό τρώγατε στα παιδικά σας χρόνια? Και η μία και η άλλη. Ποιο ήταν το φαγητό που έβρισκες συχνά στο τραπέζι?
2: Συνήθως τώρα τα παλιά χρόνια, όσπρια, κρέας είχα μια φορά την εβδομάδα. Έτσι με... Τρίτη με πέμπτη μπορεί λίγο τσιμά αυτά.
0: Ναι. Εντάξει. Πλούσιοι ήταν οι χρυψανιώτες πάντως.
2: Πάντα.
0: Συνήθως μου λέει μόνο όσπρια.
2: Ναι, ναι.
0: Χαρακτηριστικό αγαπημένο πιάτο, δεν μου είπατε τελικά.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε η μαμά μου και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν καταρχήν οι βουργόπιτες.
0: Βουργόπιτες.
1: Και δεν θα τις ξεχάσω. Ναι. Και ο χόντρο.
0: Χόντρο.
1: Με τους χοκλιούς. Ήταν τα αγαπημένα από τις μαμάς
0: μου. Όλα τα χωριά εδώ τριγύρω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και χοχλούς νομίζω.
2: Έχουμε και χοχλούς.
0: Να πούμε λίγο γενικά ότι έχει πλούσια παράδοση τον θραψανό και στο φαγητό. Γιατί όλοι έχουν να λένε για τα γλέντια που κάνετε, αλλά και για
2: εννοείται.
0: Το ωραίο το ψητό.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Οι ψήστες εδώ ποιοι είναι εκτός από εσάς?
2: Οι ψήστες είναι... Γιώργη, φώναξε του.
0: Γενικά.
2: Είναι εδώ τα παιδιά όλοι συμμετέχουν. Όλοι. Εμείς έρχομαι σαν εδώ, καθαρίζουμε τις παντατούλες, κάνουμε την προετοιμασία.
0: Κάθε χρόνο,
2: Ναι, κάθε χρόνο. Είναι η Δέσποινα που συμμετέχει πάρα πολύ στο σύλλογο, η Πόπη.
0: Ναι. Και η παράδοση καλά κρατεί. Δεν έχει αλλάξει καλή μια χρονιά.
2: Εννοείται.
0: Δεν μας ενόχλησε ούτε ο σεισμός.
2: Τον αγαπούμε το σύλλογο, όχι, δεν μας εμποδίζει τίποτα.
0: Όπου έχει πάρει όμως τώρα άλλο χρώμα, έχει μυρίσει ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρίξει. Θα το αφήσουμε να πάρει το χρώμα του να τσιγαριστεί, να ψηθεί. Ωστόσο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ψήνουμε ξεχωριστά τις αγκινάρες.
2: Όχι, βρε, όχι, όχι.
0: Μέσα.
2: Όταν είναι ψημένο, το ρίχνουμε μέσα.
0: Και πότε το αυγοκόβουμε?
2: Στο τέλος.
0: Τέλος.
2: Στο τέλος που είναι όλα έτοιμα, ψημένα τα πάντα.
0: Μάλιστα. Εσάς, γιατί έμαθα ότι είστε γιαγιάδες, καλά είμαι,
2: ναι,
0: και
2: ναι.
0: Σέγγον, αλλά ποιο είναι το φαγητό που σας ζητάνε πιο συχνά τα εγγόνια?
2: Εμένα τα παιδιά τρώνε μπιφτέκια και κοιμά με τα μακαρόνια.
0: Δεν τον έγινε τόσο τον κοιμά.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσείς?
2: Αυτά τρώνε.
1: Εμένα τρώνε αλλά κρέμ πατάτες στο φούρνο.
0: Αλλά κρέμ.
1: Ναι, σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μοντέρνα πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Για τα παραδοσιακά.
1: Όποτε έρθουν στο χωριό, αμέσως το σε κάνω και το φαγητό.
0: Βουρδόπιτες δεν κάνετε?
1: Κάνω και χορτόπιτες, γιατί είναι πολύ...
0: Γιαγιά μου κάνω,
2: ναι. Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Και τι άλλο έχετε να θυμάστε έτσι εδώ όμορφα από το χωριό? Θα ήθελα να μοιραστείτε μία ανάμνηση ωραία. Είτε παιδική είτε όχι.
2: Το χωριό μας έχει πολλές αναμνήσεις. Εμένα οι ωραιότερες αναμνήσεις είναι οι απόκριες. Παίρνω τις βίλες μου και...
0: Γυρίζετε κι εσείς στα χωριά?
2: Όχι, στο χωριό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μας δίνονται μασκαράδες.
2: Και μασκαράδες με τις φίλες μου. Και τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Και ντυνόμαστε.
0: Ακόμα τα κάνετε?
2: Εγώ ακόμα.
0: Και μπράβο σας. Εσείς, κυρία Ελένη?
1: Εγώ έχω να ντυθώ πολλά χρόνια.
0: Τι άλλο όμως θυμάστε, τι είναι όμορφο έτσι αυτό που σας μένει από εδώ? Σαν έθιμο ίσως κάτι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Πάσχα που γίνεται.
0: Έχει τη φουνάρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εμείς βέβαια κάναμε και εμείς φουνάρα, μεγαλύτερη στο Μουχτάρ. Ναι. Εντάξει, σας λέμε ότι είναι η δικιά σας καλύτερη.
2: Όχι, όχι, και το Μουχτάρ είναι καλή. Και το Μουχτάρ είναι καλή.
1: Ποιο θα την εσβήσει, ποιο θα την χαλάσει και κάνει όλη την ιστορία αυτή ξανά από την αρχή.
0: Ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Και τα κρατάτε ακόμα και να τα κρατάτε πολλά χρόνια.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε, μετά που θα ψηθεί το φαγητό μας στην υπόλοιπη διαδικασία, να μου δώσετε κάθε μια από μια ευχή ίσως ή να μοιραστείτε κάτι ευχάριστο μαζί μου. Να κλείσουμε έτσι με λόγια και μετά θα δούμε και την εικόνα την ωραία.
2: Να σα

0: Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καλό και στα παιδιά σε όλα.
1: Εσείς κύριε Ελένη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν σας εύχομαι καλή νυχτεριά το σπουδαιότερο. Να είσαστε πάντα καλά. Και ο σύλλογός μας να είναι πάρα πολύ καλά, αποκάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Και να τον κρατάτε ζωντανό και εσείς.
0: Γιατί ο σύλλογος έχει υπέροχα παιδιά, βοηθάνε. Είναι πολύ καλά παιδιά γενικά, συμμετέχουν και όλα καλά.
1: Αν όμως δεν έχει και ανθρώπους ο κάθε σύλλογος να τον στηρίζει,
0: εννοείται.
1: Δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα να μαγειρεύετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να απολαμβάνετε και να κάνετε παρέες.
0: Να είστε καλά.

Τίποτα δεν είναι πιο αισιόδοξο και πιο δυνατό από μια απλή ελπίδα που δεν το βάζει κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελπίδα πολλαπλασιάζεται, γιατί είναι ελπίδα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τα πολιτιστικά του χωριού αυτού. Και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, αλλά χρόνο με το χρόνο κάνουν ακόμα περισσότερα θαυματάκια. Ενθουσιάστηκα με όσα μοιράστηκαν μαζί μου τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, Καλλιόπη Πλουμάκη και ο Κωστής Χριστάκης.

0: Εδώ σε ένα μέρος το οποίο όλοι το γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα πέρασμα, είτε από το Ηράκλειο έρχεσαι, είτε από τα άλλα χωριά έρχεσαι, περνάς από αυτή τη μαγική εκκλησία και δεν ξέρεις ούτε ποιανού Αγίου είναι. Τελικά τώρα μάθαμε. Άγιος Λεόντιος, και έχω εδώ την καλύτερη παρέα. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια, η Πλουμάκη Πόπη. Έχω ακούσει σήμερα τα καλύτερα για σένα, Πόπη. Έχεις δώσει ψυχή και σώματι εδώ πέρα στο χωριό και συνεχίζεις και πιστεύω θα συνεχίζεις πολλά χρόνια ακόμα, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς.
1: Καλώς ορίσατε καταρχήν στο χωριό μας. Εύχομαι να περάσετε ωραία και να δείξετε ωραία πράγματα. Είμαστε ένα χωριό ζωντανό. Όντως είμαι στον Πολιτιστικό πάρα πολλά χρόνια. Τον λατρεύω τον τόπο μου, είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είμαι 15 χρόνια στο Σύλλογο, όλα τα παιδιά που έρχονται και φεύγουν αδιάκοπα και χωρίς προστριβές προσφέρουμε στον τόπο το καλύτερο που μπορούμε. Θέλουμε το χωριό μας να φτάσει ψηλά και να φτάσει εκεί που του αξίζει, γιατί είναι ένα χωριό ιστορικό, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα από παραδόσεις, από ζωντανοί, είναι εργατικοί άνθρωποι. Έχουμε την αγκιοπλαστική ως παράδοση του τόπου, την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε και να την προβάλλουμε στα πέρατα του κόσμου. Είμαστε ένας σύλλογος που ασκεί αδιάλειπτη λειτουργία εδώ και 40 περίπου χρόνια. Κορυφαία στιγμή του συλλόγου είναι η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη, η οποία εδώ και 38 χρόνια γίνεται στο Θραψανό. Τιμούμε την αγκιοπλαστική παράδοση του τόπου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που διατέλεσαν αγκιοπλάστες και που την έφτασαν

0: την τέχνη αυτή εδώ, να έχουμε τα σύγχρονα εργαστήρια.
1: Επισκέψιμα, έρχονται σχολεία, ναι. Έρχονται τουρίστες. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω από μικρό παιδί πόσα λεωφορεία έφτανα στο Θαρψανό και πόσος κόσμος τελικά ξέρει γι' αυτό το αντικείμενο. Θυμάμαι σαν φοιτήτρια στην Κέρκυρα να φτάνουν γεμάτα φορτηγά με αγγεία, με πύρινα. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Και πέρα όμως από αυτό, και κάνετε και ένα ωραίο γλέντι, το χωριό του, το γλέντι του Θαρψανιώτη Αγιοπλάστη.
0: Ναι.
1: Το οποίο πόσα χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό το γλέντι?
0: 38 συνεχόμενα χρόνια.
1: 38 είναι και τα χρόνια λοιπόν που το κάνετε.
0: Ναι, φέτος θα είναι η 31η χρονιά που γίνεται το γλέντι του Αγιοπλάστη.
1: Και τι γλέντι?
0: Ναι.
1: Φαγητό, χορό.
0: Ωραίο φαγητό, ήσυχο γλέντι, ήρεμο. Άλλωστε οι Θραψανιώτες φημίζονται για τα γλέντια τους, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς γλεντζέδες και μερακλείδες. Οπότε αυτό αποτυπώνεται και όταν έχουμε καλεσμένους και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε. Προσπαθούμε.
1: Έχεις όμως, Πόπη, και σαν άνθρωπος σίγουρα πολλά όνειρα και πολλά σχέδια ακόμα, γιατί πέρα από το πόσο ενεργός είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος στο παρελθόν, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον. Και σίγουρα έχεις και κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια στο μυαλό σου και εσύ σαν Πόπη, αλλά και σαν σύνολο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας προσεχώς ή που έχετε ήδη στα σκαριά?
0: Φέτος λοιπόν έχουμε την υπέροχη διάκριση, ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να εντάξουμε την αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού στο Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε όλο αυτό, αυτή την παράδοση του Θραψανού. Τα σχέδια του Συλλόγου είναι να φτιάξουμε, να γίνει ένα Θραψανό επισκέψιμο, ένα Θραψανό που να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την ιστορία και την παράδοση που κουβαλάει πίσω του. Έχουμε ανθρώπους νοικοκυρέους, μερακλείδες, εργατικούς. Μπορεί να μην είμαστε εμπορικός τόπος, αλλά όποιος έρθει θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ αγαπούν τον τόπο τους.
1: Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι χαμογελάτε συνεχόμενα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από εδώ. Αλήθεια το λέω. Και να μην δει έναν άνθρωπο πρόσχαρο, έναν άνθρωπο που να του μιλήσει, να του εξηγήσει από πού να πάει. Το λέω και το εννοώ γιατί έχω στείλει και κόσμο από εδώ μεριά. Και ξέρω ότι έχετε πάντα την καλή διάθεση. Και φαίνεται αυτό. Πέρα από τις δράσεις σας δηλαδή.
0: Ναι. Είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Ήρεμοι άνθρωποι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο είναι αυτό που θα ήθελε να ευχηθεί η Πόπη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και θα ήθελε να γίνει?
0: Στον τόπο αυτό αξίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ένα όνειρο τρελό.
0: Ένα όνειρο τρελό, πόσο τρελό. Εγώ λατρεύω την αγκιοπλαστική. Τη λατρεύω.
1: Φτιάχνεις?
0: Ερασιτεχνικά μόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, όχι, αλλά αυτό που θέλω είναι η αγκιοπλαστική να μπει σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, λέω ότι δεν λογάσαι Θραψανιώτης αν δεν ξέρεις να στένεις τον πυλό στον τροχό.
1: Εσύ ξέρεις λοιπόν.
0: Ξέρω λίγο.
1: Ξέρεις για να το λες, ξέρεις.
0: Θέλω λοιπόν ο τόπος να ευημερεί. Θέλω οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να κάνουμε κοινά πράγματα και να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχήν για τον τόπο. Τα μεγάλα σχέδια είναι ανεξάρτητα από αυτά που λέω και που τα προσδοκώ, είναι να λειτουργήσει το μουσείο στη Λίμνη, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, και να κάνουμε το χωριό μας και τον τόπο μας επισκέψιμο που του αξίζει, που αυτό θα αποτυπωθεί και οικονομικά στο κάθε νοικοκυριό, αλλά και θα γίνει γνωστό το χωριό μας πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα.
1: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που μας τόνισε και νωρίτερα πόσο πολύ έχει ανάγκη και ο νέος κόσμος εδώ να το βιώσει αυτό, και έχετε και πολύ νέο κόσμο που δεν το γνώριζε ότι είναι πραγματικά τόσο πολλά τα παιδιά. Ναι. Και παιδιά και νεότερα, έτσι, έφηβοι, οι οποίοι ζουν εδώ, μένουν εδώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο νέος κόσμος δεν φεύγει από το χωριό. Αγαπάει τον τόπο, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, όχι εμπορική, αλλά όμως όλοι είναι τεχνίτες. Ύστερα και η πρόσβαση στο Ηράκλειο τώρα πια είναι πάρα πολύ κοντά και στη Χερσόνησο. Ναι, υπάρχουν καλλιέργειες πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να βιοποριστεί από αυτά που υπάρχουν τώρα στο Θραψανό, από τα γεωπλαστικά εργαστήρια. Ναι, έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Το σχολείο μας είναι ενεργό, αν και πληγωμένο. Τώρα τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο μουσείο, είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει ήδη η μελέτη έτοιμη, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, οπότε ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το ωραίο μας το σχολείο.
1: Το δούμε με ζωή, μέσα με φωνές,
0: αυτό, ναι, ναι.
1: Παιδιά.
0: Και οι εκκλησίες μας βέβαια, οι οποίες και αυτές είναι πληγωμένες από το σεισμό. Και
1: σε όλα τα χωριά γύρω.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ να υπάρξουν πολλές και πολλοί ακόμα.

0: σαν την Μπόπ, την Πλουμάκη, που θα ασχολούνται έτσι ενεργά με τέτοια αγάπη και πάθος. Mm-hmm. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ και θα ευχηθώ και στο χωριό το ίδιο. Και ό,τι άλλο μας κλείσεις εσύ, ό,τι ευχάριστο μπορεί να μας πεις εσύ, να κλείσουμε έτσι.
1: Είμαστε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιδιά και ο πρόεδρος, ο Μαυραντονάκης ο Γιώργος, η Δωργιομανολάκη η Δέσποινα, θα μου το επιτρέψει να πω όλα τα παιδιά.
0: Νοείτε.
1: Ο Ανδρουλάκης ο Χαράλαμπος, ο Χριστάκης ο Κωστής, ο Κελαράκης ο Γιώργος, ο Νιουριανάκης ο Γιάννης, ο Χουλάκης ο Δημήτρης.
0: Είστε πολλοί.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Και
1: είμαστε,
0: κάποιον να ξεχάσεις
1: είμαστε,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό. Είμαστε πολλοί και είμαστε ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μόνο η Πόπη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος ή ο Κωστής. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό,
0: και
1: αυτό
0: να είστε
1: είναι
0: καλά
1: σημαντικό.
0: Να συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που σε είχα σήμερα εδώ και που το οργάνωσε όλο αυτό τόσο ωραία.
1: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες και ήρθες στο χωριό μας.
0: Ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό όλο αυτό. Ένας ιστορικός κάποτε είχε πει πως ο πολιτισμός δεν κληρονομείται. Κάθε γενιά πρέπει να τον μάθει και να τον κερδίσει από την αρχή. Αν αυτή η μεταβίβαση διακοπεί για έναν αιώνα, ο πολιτισμός θα πεθάνει και θα ξαναγίνουμε άγριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν όταν συναντώ ανθρώπους που με κόπο και αγάπη κάνουν τα πάντα για να μεταβιβάσουν τον πολιτισμό του τόπου μας. Και συνεχίζουμε στα πολιτιστικά με έναν άνθρωπο σαν εσένα. Θα μιλήσω κατευθείαν στον ελληνικό, Κωστής Χριστάκης. Θα μου πεις εσύ την ιδιότητα, γιατί κάτι θα αφήσω. Γιατί είναι μεγάλη και έχεις πολλές.
1: Είμαι αρχαιολόγος και διευθύνω το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Βίλα Αριάδνη.
0: Και επιμελητής.
1: Επιμελητής Κνωσού της Βρετανικής, ένας παλιός τίτλος τέλος πάντων από τον Evans, και φέτος έχω τη χαρά και την τιμή, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή, να είμαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού.
0: Νομίζω και αυτοί
1: είναι,
0: χαίρονται
1: και
0: το
1: είναι χαρά, γιατί είμαι από το Θραψανό, αλλά επειδή δεν έχω ζήσει από το Θραψανό, είναι μία αφορμή να έρθω πίσω στον τόπο των δικών
0: μου. Στις ρίζες σου.
1: Ακριβώς. Και πάντοτε αισθάνεσαι την
0: ανάγκη.
1: Η ανάγκη να επιστρέψεις στις ρίζες σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος δραστήριος, μία από τις σημαντικότερες κατά την άποψή μου εκδήλωση, δραστηριότητα, είναι το Χώμα Νερό Φωτιά, είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, ο τίτλος του παραπέμπει στο θέμα, είναι η αγκιοπλαστική, το Θραψανό είναι το σημαντικότερο αγκιοπλαστικό κέντρο της Κρήτης και το πιο δραστήριο. Είναι όμως ένα φεστιβάλ που δεν επικεντρώνεται μόνο στο Θραψανό, επικεντρώνεται στην αγκιοπλαστική όλης της Κρήτης και στην αγκιοπλαστική όλης της Ελλάδας. Φέτος θα αφιερώσουμε τις δράσεις μας στην αγκιοπλαστική του ελλαδικού χώρου.
0: Πότε γίνεται αυτό?
1: Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Φέτος θα γίνει από τις 4 έως τις 7. Ξεκινήσαμε το 2019, προφανώς μετά βέβαια μεσολάβησε η λέλαπα του COVID,

0: και είναι ένα φεστιβάλ που με άξονα την κεραμική, ξεκινώντας από την κεραμική, εξετάζει, προβάλλει, διατηρεί, παρουσιάζει όλες τις εκφάνσεις του κριτικού πολιτισμού. Χορό, μουσική, γαστρονομία, τέχνη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είναι ένα φεστιβάλ που δέχεται κόσμο, δέχεται επισκέψεις από την Αθήνα, από το εξωτερικό, κυρίως όμως από τις τοπικές κοινότητες γύρω από το Χαξανό.
1: Αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο.
0: Ακριβώς, διότι προβάλλεις την ιστορία τους, την τοπική τους ιστορία, τους κάνεις να συνειδητοποιήσουν τι έχουν.
1: Τον πλούτο τους.
0: Διότι είναι μια παράδοση προφανώς που δεν ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει από τη Μινωική εποχή. Συνεπώς είναι μια αγγιοπλαστική παράδοση, είναι μια πολιτισμική παράδοση που έχει τις ρίζες της
1: πίσω
0: στους αιώνες. Γιατί εάν δεν την αγαπήσουν, εάν δεν τη σεβαστούν, δεν μπορούν να τη διατηρήσουν και δεν μπορούν να την προφυλάξουν από... Δεν θα πω τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, διότι δεν θέλω να δώσω σε καμία περίπτωση μία αρνητική χρειά. Ξέρεις όμως ότι πολλές φορές αυτές οι γενικεύσεις μας οδηγούν να χάσουμε και την
1: ουσία. Το ξέρω
0: ουσία.
1: Και δεν θα σταθούμε εκεί. Εγώ θα πω εδώ, πριν πάμε σε άλλη ερώτηση, ότι θαύμαζα και θαυμάζω όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την καλλιτεχνική φύση, όπως αυτή που εκπέμπεις εσύ αυτή τη στιγμή.
0: Την πολιτιστική. Οι καλλιτέχνες είναι οι αγιοπλάστες, δεν είμαι εγώ.
1: Οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί, γιατί ασχολούνται με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός κρύβει μέσα του πολλές τέχνες. Και σίγουρα χρειάζεται και τέχνη για να την προβάλλεις και να μπορείς να τη διατηρήσεις και να την εξελίξεις και να την κρατήσεις να μείνει έτσι αναλύωτη στις επόμενες γενιές. Οπότε είναι πολύ σκληρό, δύσκολο και ευχάριστο, αλλά σίγουρα δύσκολο αυτό το έργο. Και ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα που ετοιμάζετε.
0: Πριν πάμε στα άλλα πράγματα που είναι και αυτά σημαντικά, ήθελα εδώ να πενεύσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού, διότι είναι ένας από τους λίγους συλλόγους που κατάφερε να ενώσει πολλούς και διαφορετικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Το φεστιβάλ αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την Βρετανική Σχολή Αθηνών, με το Κέντρο Νεότερης Κεραμικής που έχει μια μεγάλη παράδοση δραστηριότητας εδώ στο Θραψανό, και έχουμε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως όμως φέτος, σύμμαχό μας το Δήμο Μηνό Επεδιάδα. Μάλιστα θα μαθαίνουν την τέχνη, όχι μόνο την παραδοσιακή, αλλά πώς μπορούν να εξελίξουν αυτή την παραδοσιακή τέχνη σε σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
1: Γιατί αυτό είναι το καλό και της μόδας.
0: Το κέντρο αυτό εδώ θα είναι σε ένα αρμονικό διάλογο, σε μία σύμπραξη θα έλεγα, με το μεγάλο όνειρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, που είναι το Μουσείο Κριτικής Κεραμικής.
1: Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί.
0: Όχι. Είναι ένα μουσείο που σε συνεργασία με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουμε τελειώσει τη μουσιογραφική και μουσιολογική έκθεση. Θα στεγαστεί σε ένα καταπληκτικό κτίριο στο κέντρο του χωριού, ένα κτίριο Art Deco της δεκαετίας του 20, και είναι ένα κέντρο στο οποίο συμμετέχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και από ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και ξένα. Και ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την κριτική κεραμική από την νεολιθική περίοδο, δηλαδή από το 6.000 περίπου π.Χ. μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Θα το δούμε σύντομα αυτό.
0: Ελπίζω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει κάνει πολλά πράγματα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν και οι τοπικοί πολιτικοί φορείς, γιατί πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα. Θα είναι το πρώτο μουσείο που θα προσεγγίζει το θέμα της κριτικής κεραμικής διαχρονικά. Από την αρχαιότητα μέχρι
1: σήμερα. Και ήταν απαραίτητο. Και γιατί δεν υπήρχε τόσο
0: ακριβώς,
1: χρόνο.
0: Με μουσικοεκπαιδευτικά προγράμματα, με διαλέξεις, συνέδρια που θα προβάλλουν αυτή τη μακραίωνη παράδοση της κριτικής κεραμικής και προφανώς της τραψανιώτικης
1: κεραμικής. Και εκδηλώσεις πολλές για τα παιδιά να ευχηθώ εγώ, γιατί προφανώς, πρέπει τα παιδιά να είναι εκεί.
0: Μα εάν δεν μεταλαμβάνεις αυτά

0: τα πράγματα στη νέα γενιά, τότε δεν ελπίζεις τίποτα.
1: Να ξαναευχηθώ λοιπόν να συνεχίσετε με αυτή την μεγάλη μεγάλη όρεξη που δείχνετε και το μεράκι και αυτό το πάθος και την αγάπη και να κάνετε πολλά ακόμα και να μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα νέα, πολιτιστικά και μη, και κάθε καλό.
0: Και εγώ με την σειρά μου ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε και να σας ξαναδούμε στο φεστιβάλ Χώμα Νερό Φωτιά στις 4 Ιουλίου.
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 έως 7.
1: Λίγο δύσκολο στις 4 Ιουλίου, αλλά θα το προσπαθήσω.
0: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Νοερά θα είμαι σίγουρα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: 4 Ιουλίου, μου έχει δώσει ημερομηνία. Α, ναι. 4 με 7, 4 με 7 έχω, εντάξει.
2: Ορισμένες φορές μιλάμε με ανθρώπους πρώτη φορά στο τηλέφωνο και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο πριν αρκετούς μήνες. Μετά από καιρό και επιμονή δική μου να τον έχουμε σε κάποια εκπομπή μας, καταφέραμε να έρθει στο Θραψανό, αφού είναι ένα χωριό που αγαπά πολύ και ο ίδιος και έχει κάνει πολλά γλέντια αγαπημένα εδώ. Τι να πει τώρα κανείς για τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Σας έχω μιλήσει ξανά για τη θεωρία αυτή που υποστηρίζει πως ορισμένοι άνθρωποι προερχόμαστε από ίδιους κρυστάλλους. Συναντάς ορισμένους ανθρώπους, όπως αυτόν εδώ τον αγαπημένο καλλιτέχνη, και νιώθεις πως όντως συμβαίνει αυτό. Ο Γρηγόρης λοιπόν πήρε το λαούτο του αγκαλιά και μαζί με το Δρακάκι Μανώλη και τη λύρα του, το Χουλάκι Γιάννη και το λαούτο του, τον Μελαδάκι Βαγγέλη και τα κρουστά του, έστησαν ένα υπέροχο μουσικό απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που μας ανάγκασαν να στριμωχτούμε μέσα σε ένα καφενείο του χωριού. Μαζί μας ήταν και όλη η ομορφιά Θραψανού. Παιδιά όλων των ηλικιών που μας χάρισαν απίστευτες στιγμές με τις χορευτικές τους ικανότητες. Κρατήστε και αυτό εδώ. Δεν πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους δήθεν συνετούς και σοβαρούς, αλλά από τους καλλιτέχνες και τα παιδιά. Απολαύστε τους.

0: Για τη μιλιά μου ψήγεσαι.
1: Μαθαίνουμε το νερό μέσα από τη δίψα. Αυτό το έλεγε η ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον.
0: Και κίτρινο φυλιάζει.
1: Έχετε ποτέ επιθυμήσει κάτι? Τότε το γνωρίζετε ήδη.
0: Μην είναι τα μήλα σου βαριά.
1: Η ένταση της επιθυμίας μας σωθεί να ανοιχτούμε για τα καλά σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Η επιθυμία μας λοιπόν είναι ο δάσκαλός μας. Εγώ μέσα από την επιθυμία μου, γι' αυτό εδώ το project, αυτή την εκπομπή, τον υπαρκτό μου παράδεισο, έμαθα πάρα μα πάρα πολλά. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας και κουλτούρας του τόπου μου, μέσα από τους ανθρώπους του, ήταν όνειρο ζωής για εμένα και δεν θα σταματήσω την καταγραφή αυτή ποτέ. Το Θρεψανό ήταν η σκόπιμη επιλογή μου να πω ένα μικρό αντίο, για λίγο. Σε βόλτες αγαπημένες και σε σχέδια που θα μείνουν για λίγο στην άκρη. Εδώ δίπλα στο χωριό μου, στο Μουκτάρο μου. Η καρδιά μου θα συνεχίσει να χτυπάει δυνατά για διηγήσεις, περιηγήσεις, χορούς, μουσική, παρέες, ανθρώπους αυθεντικούς, όμορφους, μερακλείδες, φαγητά που σε κάνουν να γυρίζεις χρόνια πίσω και είμαι σίγουρη πως ο υπαρκτός μου παράδεισος δεν τελειώνει εδώ. Η μαγεία των στιγμών αυτών ίσως γίνει κάποια μέρα ένα βιβλίο που θα διαβάζω στο δικό μου παιδί γεμάτη περηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή αντάμωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με το βλέμμα στο Παγκρίτιο, η κριτική και όλη η Ευρώπη για τον Όφη. Υποδέχεται τη Χόφενχάιμ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του. Θα παίξουμε με σοβαρότητα. Στόχος μας η πρόκριση, λέει ο Κόντης. Μέτρα στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και πλαφών στα περιθώρια κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο εντοπίστηκαν δύο νήπια στα Χανιά. Έμειναν για ώρες κλειδωμένα μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία τους. Απομακρύνθηκε η σχολική συνοδός. Η κατάσταση με τις ουρές χιλιομέτρων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, τονίζουν τουριστικοί φορείς. Τι ζητούν από την πολιτεία και τι από τις δικαστικές αρχές. Σημαντικά τα ύψη βροχή στο τελευταίο 48ωρο στο νησί. Τα ωφέλη για την ελαιοκαλλιέργεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε κηπευτικά και αμπέλια.
0: Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε, κυρίες και κύριοι, ο Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους, ενώ στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Άλλωστε το στίγμα της πρόκλησης με φόντο τους τρεις βαθμούς της νίκης έχει δώσει ήδη ο προπονητής της ομάδας, λέγοντας ότι ο Όφη θα παίξει με σοβαρότητα, γιατί στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε απευθεία στις συνδέσεις μας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Βασίλης Κουντής για ακόμα ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.
0: Και η Χρύσα Ζερβού στη τηλεφωνική μας σύνδεση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί που πριν από λίγο είχαμε σέντρα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τη Χρύσα να μας δώσει κλίμα, ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όποια από εδώ, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά τα λόγια είναι φτωχά για να σου περιγράψω το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγο εδώ, όταν κουνήθηκε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον Όφη το σεντόνι του Europa League και ακούστηκε ο ύμνος. Πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό για όλους όσοι είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πόσοι είναι αυτοί, περίπου 18.000 κόσμος είναι αυτή την ώρα στο πόδι για τον Όφη. Όλοι μαζί τραγουδούν και χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Το κλίμα είναι πιο ωραίο από ποτέ, ακόμα και από τις φορές, ακόμα και από το Super Cup. Πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφα σήμερα. Ο κόσμος του Όφη περίμενε χρόνια να ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Τις βιώνει τώρα και τις βιώνει στο έπακρο, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα λήξει η αναμέτρηση. Τους ενδιαφέρει ότι ο Όφη είναι σε αυτό το θεσμό, ότι δίνει ξανά το παρόν. Και να σου δώσω και εντάχει την 11η που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα σύστημα 3-4-3, αλλά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να αφήσει το νους στον πάγκο. Ίσως και να θέλει να είναι ο κρυφός του άσος, βέβαια. Να πούμε λοιπόν Χρήστο Γεώργος κάτω από τα δοκάρια. Κοστούλας, Κούγκουρας, Κρίνσμανιτς είναι η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά του στον άξονα Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Αριστερά Αθανασίου. Δεξιά βλέπουμε τον Ντίκμαν. Ο Κόντρο είναι κορυφή στην επίθεση, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Φούντες δεξιά. Με αυτή την τριάδα μπροστά είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται και απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου πήρε το θετικό αποτέλεσμα Σόπια. Μάλιστα. Η Κόπενχάιμ αγωνίζεται με άλλο σύστημα, 4-2-3-1. Εικάζω ότι ο Χρήστος ο Κόντης, όπως κάνει πάντα, έχει διαβάσει για ακόμη μια φορά εξαιρετικά τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν περνάει ο κόσμος, ο ήχος του κόσμου από το ακουστικό, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ κρίμα να μην μπορώ να σας δώσω εικόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Εννοείται ότι θα είμαστε σε απευθείας, έτσι, σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχομαι στο Βασίλη Σκουντή. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και πλάνα από την άφιξη της ομάδας στο Παγκρίτιο. Βασίλη, λοιπόν, η ιστορική βραδιά όπως και να έχει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για την ομάδα, για τους φίλους, για τους οπαδούς. Αν συνοδευτεί και με νίκη, ό,τι καλύτερο.
2: Σωστό. Καλησπέρα ξανά, Σόντια. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόρασης Κρέτα και σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Επειδή είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, έχω ένα ταξίδι με το πλοίο και είμαι στο λιμάνι. Το διαπιστώνεις, ξέρεις, οπουδήποτε και αν βρεθείς. Mm-hmm. Από τη μια άκρη του Ηρακλείου στην άλλη, πολλό δε μάλλον στο Παγκρίτιο. Όλα μυρίζουν Όφη, μυρίζουν Κοπενχάιμ, γιατί είναι η πρώτη αντίπαλός του, η γερμανική ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Μια εξαιρετική ομάδα, ένας εξαιρετικός, δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος. Η Χρύσα μας έδωσε προηγουμένως την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς, μου το είπε ένας φίλος μου το πρωί, σκέψου μου λέει ότι πριν από 11 χρόνια, που είναι ο Φιτζής βαμμένος, λέει πριν από 11 χρόνια η ομάδα έπεφτε στη Γάμα Εθνική. Μετά από 11 χρόνια, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι το talk of the town σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει εύσημα από όλη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ χάρηκα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Μας εξήγησε κιόλας ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητα της, του γεγονότος ότι ο Νους είναι στον πάγκο. Ο Χρήστος Κώτης παίζει με το αγαπημένο του σύστημα το 3-5-2, εκείνο το οποίο όταν μπήκε στις Ράγκες πέρυσι άλλαξε άρδιν την εικόνα του Όφη και τα αποτελέσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση των δύο τίτλων. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αμαρτία μου τον Κώτη. Εγώ βαρεθεί τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιάζουσες περιπτώσεις, γιατί ο Όφη έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό το απόψινό μας, γιατί ξαναγυρίζει να παίξει στην έδρα του και έναν αγώνα της League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τον χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντάς τον χθες να λέει ότι δεν πάμε να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως λες enjoy the game. Όχι, δεν είναι. Όφη έχει στόχους. Είπε ότι θέλουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Θέλουμε την νίκη απόψε. Θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να έχουμε μια μεγάλη συγκομιδή. Δηλαδή αυτά τώρα τα πάμε να το απολαύσουμε, να ζήσουμε το ταξίδι. Εμένα δεν με εξέφραζαν ποτέ. Εγώ δεν είμαι προπονητής βεβαίως, ούτε ποδοσφαιριστής. Ως δημοσιογράφος ομιλώ. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ τον
0: Κώτη. Ναι, έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, αν μου επιτρέπεσε ο Κώτης. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ότι ναι, μεν επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια, που εκ των πραγμάτων αυτό φέρνει χαρά, ενθουσιασμό στους φιλάθλους, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπει η ομάδα να το κερδίσει.
2: Βέβαια. Και ξέρεις, είχε πει ο Βαρόνος Πιέρ δε Κουμπερτέν, σημασία έχει συμμετοχή όταν αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Οκ, το δεχόμαστε αυτό, το αγοράζουμε ότι σημασία έχει συμμετοχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μπήκε και μιλάμε και για έναν τόπο που ο χορός είναι πολύ δημοφιλής, έτσι να χρησιμοποιήσω το κλισέ, από τη στιγμή που ο Όφη μπαίνει στο χορό, θα χορέψει και είναι υποχρεωμένος να χορέψει όλους τους χορούς από Σιγανό μέχρι Πεντοζάλη, μέχρι Μαλεβιζότη. Και το λέω αυτό πάλι έχοντας στο νου μου τις χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε περισσότερη ώρα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με καλή τακτική, με τρεξίματα, με επιθετικότητα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε και να πιέσουμε την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι θα επιτεθούμε. Αλλά και στη μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη άκρη θα πρέπει να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και το ίδιο προσεκτικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά το σκηνικό στο οποίο θα παιχτεί το απόψινό σε κάθε περίπτωση ιστορικό μάτς του Όφη.
0: Με πρόλαβες, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει η ομάδα και προσέχει ήδη, μιας και έχει ξεκινήσει. Έχει,
2: τα επισήμανα ακροθυγώς. Τα επισήμανα ακροθυγώς. Τα επισήματα, η τακτική, το πώς Όφη θα διαχειριστεί τις καταστάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι 127 χρονών, Σότια. Η Χόφενχάιμ ιδρύθηκε το 1899. Νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Έχει πάρει μια δεύτερη θέση πριν από καμιά κοσταριά χρόνια, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει μια εξαιρετική πορεία στην εφετινή σεζόν και από εκεί που ήταν στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας κατάφερε να τερματίσει μια θέση που της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη και να βρεθεί απόψε στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, σε αυτή την λαμπρή σε κάθε περίπτωση και πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα της συμμετοχής της Ηρακλειώτικης, της κριτικής ομάδας στην League Phase του Europa League. Και λέω και η Ηρακλειώτικη και η κριτική, ο Όφη απόψε δεν παίζει μονάχα για το Ηράκλειο, δεν παίζει μονάχα για τη δική της ιστορία. Παίζει για ολόκληρη την Κρήτη και παίζει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και η Χόφενχάιμ τι πρέπει να προσέξει, τι φοβάται, γιατί ανησυχεί για την έδρα, για τον κόσμο, που είναι πάντα σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Προφανώς, γιατί ο Όφη θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, επίσης θα θελήσει να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό timing, το momentum μάλλον που έχει.

0: κτίσει και την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και οι επιτυχίες έχουν ατσαλώσει την ομάδα και νομίζω Σότια ότι είναι ένα το αντίβαρο, ας πούμε, η αντίρροπη δύναμη στην έλλειψη ευρωπαϊκής εμπειρίας σε ό,τι αφορά τον γκρουπ. Γιατί κατά μόνας αρκετοί παίκτες έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ως γκρουπ όμως ο Όφη θα πρέπει προφανώς να κάνει τους λογαριασμούς του και να κάνει και τα κουμάντα του σε ό,τι αφορά κάθε στοιχείο και της τακτικής και της ψυχολογίας και της πνευματικής ισχύως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρέπει να δείξει απόψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0 στο Παγκρίτιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή τύχη στον Όφη. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οπαδών φιλάθλων που έκανα στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτα προσερχόμενη στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
3: Ελπίζω να κερδίσουμε, πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη. Πάμε μαζί.
4: Καταρχήν είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
5: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Έχω ζήσει και κι άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Σέρφερες, Βάρος κλπ. Τι να πω, αυτό... Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την ακρίβεια και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα. Ο και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανέγγειλε νωρίτερα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφών στα περιθώρια κέρδους εν ώψη του δύσκολου, όπως και ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει, χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα, είπε ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, τόνισε από την πλευρά του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό για να κυβερνήσει τη χώρα.
6: Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε εδώ στα όλα. Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριακός Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που αναπόδραστα θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Επειδή έχουμε κρατήσει απόθεμα, ενώ τότε μας κουνάγαν το δάχτυλο γιατί δεν τα δίνεται όλα, χάρη σε αυτά που έχουμε κρατήσει, προφανώς εξετάζοντας τα δεδομένα, θα μπορέσουμε να παρέμβουμε.
6: Βασικό σενάριο πλέον είναι η συνέχιση και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου της κρατικής ενίσχυσης στο ντίζελ και της εκπτώσης των διελιστηρίων που αθροίζουν 15 λεπτά στην Αγγλία, ενώ εξετάζεται επαναφορά της ενίσχυσης και στην αμόλυβδη.
8: Ακόμα και αν μειώναμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι παραπάνω δηλαδή τα 15 λεπτά τα οποία εμείς δίνουμε.
9: Ποια είναι η επιτυχία τους? Δηλαδή λένε, ξέρετε, οι τιμές στο πετρέλαιο, σε αυτά, στα τρόφιμα είναι και αλλού υψηλά, άρα τι να κάνουμε? Ναι, αλλού παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς.
6: Παρέμβαση σχεδιάζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήδη δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο επιδότησης στην Αγγλία.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
11: Προλαμβάνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα και να προλάβει την άνοδο στα καύσιμα που θα μας έχει ήδη προλάβει.
6: Όσον αφορά το ρεύμα, για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει να ετοιμάζει κάποια ενίσχυση, καθώς στην αγορά παροχών ηλεκτρισμού υπάρχουν ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια που χρεώνουν ακόμα και 12 λεπτά την κιλοβατόρα.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, για να σχολιάσουμε λίγο τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είχες μάλλον τη δυνατότητα να δεις live την συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση.
12: Δεν την είδα live, αλλά την είδα.
1: Την είδες. Την είδες. Το λέω με την έννοια ότι τα βασικά σημεία νομίζω ήταν η προαναγγελία των μέτρων.
12: Ναι, και αυτό το 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. το οποίο ξέρεις σε σχέση με το που πάει το ντίζελ, το ακούμε λίγο ανακουφιστικά, αλλά αν θυμηθείς πόσο έχει το πετρέλαιο θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό ήθελα να πω

0: θα είναι αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Άφησε και αιχμές για τα δηληστήρια, λέγοντας ότι έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τιμές. Το 1,75 το λέμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει σημασία να δούμε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, εάν πάνε έτσι τα πράγματα. Διότι το 1,75, κακά τα ψέματα, Σώτια, είναι απαγορευτικό, έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι βάζαμε 1,30, ας πούμε, και λέγαμε αμάν και πώς θα βγει η σεζόν. Και τώρα με το 1,75 δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα σκεφτούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και άλλα. Είπε ότι θα κάνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός, επειδή αναφέρθηκε και στις άγριες θάλασσες που έρχονται στο Αιγαίο, φυσικά με τον κλασικό τρόπο κατακεράβνωσε την αντιπολίτευση. Άφησε και μια αιχμή για το Πασόκ που είπε ότι τι αυτοδυναμία θέλει και εγώ είμαι, λέει, θα ήθελα να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι προς την πλευρά την κυβερνητική, γιατί εκείνη θα αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που έρχονται. Δεν έχουμε δει τίποτα τώρα, έτσι όπως φαίνεται ακόμη. Και φυσικά θα κληθεί και γι' αυτό. Εντάξει, η αντιπολίτευση προφανώς θα κάνει κριτική, θα προτείνει μέτρα, αλλά η κυβέρνηση είναι που
1: πλέον αποφάσεις.
0: Έχει το μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζει πολύ καλά. Μια κυβέρνηση που πρέπει να σου πω ότι πολιτικά ταλανίζεται και από μια περίεργη ιδιότυπη εσωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε το 3 από μπροστά. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη ότι υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία η οποία μέτρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πριν μιλήσει. Είναι γενικώς αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την εσωστρέφεια τη λέω γιατί, όπως ίσως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, η κυρία Αντώνη Μπακογιάννη έκανε ένα πολύ δεικτικό, ένα σκληρό σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη. Είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Εκείνος απάντησε, αλλά νομίζω ότι κρατάμε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο.
1: Τον κάλυψε βέβαια πλήρως ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα στην συνέντευξη.
0: Δεν μπορούσε να κάνει.
1: Και τι να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
0: Αν δεν τον κάλυψε, θα έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Έχει προκαλέσει λοιπόν αίσθηση και αναστάτωση το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του και η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός σχολικού λεωφορείου, επέστρεψε στο όχημα, εντόπισε τα δύο παιδιά μέσα σε αυτό, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν και σε κακή κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες, ή μάλλον μέσω επίσημων ανακοινώσεων, μάθαμε ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, η σχολική σύνοδος. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου να μας πει περισσότερα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, όταν μιλάμε για παιδάκια στο προνήπιο, νομίζω ήταν, Χάρη.
2: Έτσι ακριβώς. Δύο πολύ μικρά παιδιά, τα οποία πήγαν το πρωί με το σχολικό στο νηπιαγωγείο, δεν κατέβηκαν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είχαν κοιμηθεί, είχαν ξαπλώσει σε πίσω καθίσματα του λεωφορείου. Δεν έλεγξε το λεωφορείο η συνοδός. Δεν είχε μετρήσει προφανώς τα παιδιά που είχαν ανέβει και τα παιδιά που κατέβηκαν. Τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο, το λεωφορείο κλειδώθηκε και όταν μία μητέρα πήγε νωρίτερα από την επιστροφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο, τότε διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, άρχισαν οι αναζητήσεις και τελικά τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. Λογικό είναι, έμειναν τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα όχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Την είδηση που αποκάλυψε ο ιστότοπος Ζάρπα την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, λέγοντας ότι η συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση της αυτή έθεσε σε κίνδυνο δύο ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, γιατί η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν σέβεται το χώρο εργασίας της. Και τρίτον, γιατί της είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος και πώς πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των παιδιών όταν αυτά κατεβαίνουν. Τώρα, επίσημη καταγγελία στις αρχές δεν έχει υπάρξει. Τα παιδιά πήγαν και σήμερα στο σχολείο.

0: χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμανικό και τη Frontex. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπρόταση από θεσμικούς φορείς της Κρήτης και σύμφωνα με την υφυπουργό Σέφη Βολυβάκη, ο χώρος θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.
2: Ασταμάτητες είναι οι ροές μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα, ενώ μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν δύο απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην μία περίπτωση ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε φορτηγό πλοίο, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.
3: Έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
2: Το απόγευμα της Τετάρτης, ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπο, στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του κλιμακίου ειδικών αποστολών της Λιμενικής Αρχής και του αστυνομικού τμήματος Φεστού.
4: Είμαστε οι Δήμοι Εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρνας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
2: Λιμενικοί στο μεταξύ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Και εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Να πούμε πιθανότατα περίπου τα ίδια. Καλώς τον ξανά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε καμία αλλαγή στα δεδομένα που, για τα οποία συζητούσαμε και χθες.
5: Το θέμα είναι πόσο καιρό λέμε τα ίδια.
1: Έτσι,
5: σώτια.
1: Αυτό.
5: Δυστυχώς αυτοί που έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη και την υποχρέωση να βρουν λύσεις, λένε και αυτοί τα ίδια. Γιατί το να τα λέμε εσύ και εγώ, δεν πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κοστίζει κάτι στην τοπική κοινωνία και στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί άκουσα την κυρία Βουλουδάκη, η οποία λέει, εντάξει, προχωράμε έτσι. Σε τίποτα δεν προχωράμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι πια και στην περιοχή των αθανάτων έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Ακούστηκαν και διάφορα, θυμίζω, όπως παίξαμε και τις δηλώσεις του κ. Κοκολάκη. Το είχαμε γράψει στο ΚΡΑΤ 24 ότι κάτι ψιθυρίζεται. Μήπως γίνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό είναι στάκτη στα μάτια.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό, δηλαδή, Κώστα, τελευταία στιγμή στο και 5 και 10 να έχουμε κάτι.
5: Σε αυτή τη χώρα δεν μου φαίνεται τίποτα απίθανο, Σώτια. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται απίθανο το να προχωρήσουν εκεί, το να τελειώσουν το χώρο και να μην πάνε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πια τι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Και μόνο ότι ακούω συγκρίσιμο μεγέθη ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές, όταν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δέχεται πραγματικά καραβιές, θα έλεγα ορδές, αλλά στη θάλασσα προφανώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν ρότα. Αισθάνομαι ότι επειδή ο καιρός ξαναφτιάχνει, δηλαδή μετά τις βροχές αυτές που είχαμε και λίγο τους ανέμους, ο καιρός ξαναφτιάχνει. Μπαίνουμε σε μια πάλι περίοδο καλοκαιρίας και έχει πίσω καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, έτσι. Και ο Σεπτέμβριος, που είναι ακόμα μισό σχεδόν, και ο Οκτώβριος θα έχει καλές μέρες και φοβάμαι τα χειρότερα, δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε ένα διέξοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Η κατάσταση στο ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, επισημαίνουν σε νέα επιστολή τους οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτησή τους για το καθημερινό χάος, όπως λένε, που δημιουργείται στο δικό δίκτυο εξαιτίας των εργοταξίων. Οι φορείς ζητούν η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπάρχει συντονισμός, αλλά και την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί αν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν και ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Έχω μαζί μου στο στούντιο τον Σωτήρη Μεταξά.

0: με τα περισσότερα. Λοιπόν, είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Προφανώς νέος ΒΟΑΚ να γίνει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εννοώ ρυθμίσεις που θα φέρουν ταλαιπωρία δεν μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου, αν μπορεί να γίνει όντως ένας καλύτερος συντονισμός, Σωτήρη.
1: Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα, τα οποία βάζουν και θέτουν στην επιστολή τους αυτοί οι 27 φορείς της Κρήτης, τουριστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και παραγωγικοί φορείς. Ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση και ζητούν συνεργασία. Θα μου πεις, είναι στοιχεία απαραίτητα και αυτονόητα. Κατά πώς φαίνεται, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και οι συγκεκριμένοι φορείς ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ενάντια στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Το αντίθετο, μάλιστα, και στο παρελθόν αλλά και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι θα δώσει μια πολύ σημαντική δυναμική στην αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης. Αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, που δεν έχουμε δει ούτε ένα, πώς να σου το πω, ψήγμα από τα εργοτάξια που θα αναπτυχθούν και την έκταση των έργων που θα δρομολογηθούν. Είναι δεδομένο, ξέρεις, μια ασφαλτόστρωση μιας περιφερειακής οδού γίνεται σε μια γειτονιά του Ηρακλείου και δημιουργείται κυκλοφοριακό όσο διαρκούν οι εργασίες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, πολλό δε μάλλον, ξέρεις, στην Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε εναλλακτικές προσβάσεις, προβλήματα θα δημιουργηθούν, ταλαιπωρία θα υπάρξει, η υπομονή θα απαιτηθεί, αλλά μόνο μέσα από συνεννόηση και συνεργασία από παράγοντες που γνωρίζουν την καθημερινότητα του τόπου, σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να είναι απούσα η αυτοδιοίκηση, αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον να περιοριστούν. Έχουν στείλει οι φορείς τρεις επιστολές στον Υπουργό και αυτές και οι τρεις δεν έχουν απαντηθεί και μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες, είναι ένας ζωντανός τόπος με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των μετακινήσεων και επισημαίνουν επίσης ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Άρωμα φθινοπόρου είχε το προηγούμενο 48ωρο στην Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις να πέφτουν και σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο Λασίθι. Και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο Αμπέλια αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας

0: κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κύριος Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
1: Αλλά συνολικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια σίγουρα και τα υπαίθρια εκπαιστικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Οι επιπτώσεις στις αμπεροκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
2: Για τις σημαντικές βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού αλλά και για την αναπλήρωση του υεροφόρου ορίζοντα, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριέλλας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά είναι αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητα θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχόπτωσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλη ένταση. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας. Οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, η πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διαιτηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες του υδροφορείς και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο, με φόντο και την συζήτηση, την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνετε τον κύριο Κουριέλλα. Αυτή τη φορά επικεντρωθήκατε προφανώς στο διήμερο που προηγήθηκε και το θετικό αποτύπωμα αυτών των πρώτων βροχών του φθινοπόρου στην Κρήτη και στην παραγωγή.
4: Ναι. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, ήταν ότι ήταν βροχές βάλσαμο για την γεωργία, ειδικότερα για την ελαιοκαλλιέργεια που είναι έτσι και ο βασικός

0: πυλώνας της Γεωργίας σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν είναι, ξέρεις, μόνο το γεγονός ότι έβρεξε μέσα στον Σεπτέμβριο. Ήθιστε τα πρωτοβρόχια. Κάποια στιγμή αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, να έχουμε φαινόμενα. Mm-hmm. Το σημαντικότερο ήταν και η ποσότητα του νερού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, ραγδαιότητα. Mm-hmm. Η βροχή ήταν, το λένε έτσι πολύ απλά η παραγωγή, ήταν μια ποτιστική βροχή για τις ελιές. Και μάλιστα, να βάλουμε στην εξίσωση και την πολιτική προστασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα φθινοπορεινά μπουρίνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση και λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Σημαντικές οι βροχοπτώσεις, όμως δεν παίζουν ρόλο μέχρι στιγμής στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του υδροφορέα. Οι βροχές με το καλό που θα ακολουθήσουν mm-hmm. θα έχουν έναν τέτοιο ρόλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
2: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
3: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λύγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδιδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
2: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταργηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ, όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία, θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
3: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδιδόμενη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
4: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού, σε αυτά τι ισχύει?
3: Σε περιπτώσεις και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
2: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίος διακανονισμός, έτοιμα παροχής πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία ακύρωσης φορολογικής πράξης.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
1: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026 με χιλιάδες εργαζόμενους.

0: έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από περίπου 700 ευρώ έως και περίπου 1.500. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
1: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
2: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της αγγείας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
1: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
2: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πώς υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
1: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
2: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ένσημα, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
1: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
2: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα, θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025, με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
0: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 14 ημερών μωρού της, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μεθ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης και έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Αφέθηκε ελεύθερη. Περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και της παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Και ο περιοριστικός όρος του να μην πλησιάσει το παιδί αν αυτό κερδίσει τη μάχη που δίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 18χρονη μητέρα δήλωσε ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί της, ότι προσεύχεται για να γίνει καλά, αυτό την ενδιαφέρει, είπε μόνο, και υποστήριξε ότι είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από τότε που την εγκατέλειψε ο σύντροφός της και έμεινε κυριολεκτικά μόνη της να βιώνει αφενός την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια την γέννηση του παιδιού της. Δήλωσε ότι είναι συντεταγμένη.

0: Συγκεκριμένη για ό,τι έχει συμβεί και παρακάλεσε τους στην απολογίδηση στον ανακριτή, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα κρατήρια παρακαλούσε το Θεό ώστε να πάνε όλα καλά με το παιδί της. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, θα πρέπει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας, αφού και η ίδια δήλωσε ότι το έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χαρέ, και πάλι. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν, κυρίες και κύριοι ενοικιαστές, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα αυτό αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή του.
2: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μίας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο, ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο, ότι επίσης το έχει αναρτήσει. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
2: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
3: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς. Δηλαδή, αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε, αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μία άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, άρα αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Ενώ για το 46,2% τα αποθέματα παρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
2: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις. επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
2: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
4: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεγκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
4: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καταρακτώδεις βροχές άρρωσαν κυρίες και κύριοι την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα αλλά και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την εξέλιξη στο μεγάλο παιχνίδι που δίνει απόψε ο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τη Χόφενχάιμ. Προς το παρόν είναι στο ημίχρονο, αλλά η κριτική ομάδα νικάει με 1-0. Είναι μαζί μου ξανά η Χρύσα Ζερβού. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα, Χρύσα, σωστά. Καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά, πάρα πολύ σωστά. Στο ημίχρονο είμαστε. Ο Όφη είναι μπροστά στο σκόρ με 1-0. Πραγματικά είναι απερίγραπτα τα όσα συνέβησαν εδώ τη στιγμή της επίθεσης του τέρματος. Στο 30 λεπτό ο Χρυσογιώργος επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά, σημάδεψε τον κόντρο, αυτός πήρε λίγα μέτρα, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ και εκείνος, σαν δεινό σκόρερ που είναι, εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έγραψε το 1-0 για τον Όφη. Εν συνεχεία η Χόφενχάιμ προσπάθησε να τάμψει την αντίσταση των αμυντικών του Χρήστου Κόντι, μάταια όμως, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ένα σκορ που θα προσπαθήσει σε όποια με νύχια και με δόντια να κρατήσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει μια τρομερή και ανεπανάληπτη νίκη στο καρνέ του και στα όσα έχει καταφέρει από τη στιγμή που ήρθε ο Χρήστος Κόντις στην ομάδα Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Είμαστε και εν αναμονή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 546,25 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Είναι

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο διεθνές δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεσθέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.

0: τουρισμό.
1: Οι κοινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επιστημισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επιστημισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επιστημισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15

0: τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Στην

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά, το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
1: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζουν

0: και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτερεύσει. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό. Άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη από ό,τι υπολογίζεται είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα.

και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με το βλέμμα στο Παγκρίτιο, η κριτική και όλη η Ευρώπη για τον Όφη. Υποδέχεται τη Χόφενχάιμ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του. Θα παίξουμε με σοβαρότητα. Στόχος μας η πρόκριση, λέει ο Κόντης. Μέτρα στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο εντοπίστηκαν δύο νήπια στα Χανιά. Έμειναν για ώρες κλειδωμένα μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία τους. Απομακρύνθηκε η σχολική συνοδός. Η κατάσταση με τις ουρές χιλιόμετρων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, τονίζουν τουριστικοί φορείς. Τι ζητούν από την πολιτεία και τι από τις δικαστικές αρχές. Σημαντικά τα ύψη βροχής στο τελευταίο 48ωρο στο νησί. Τα ωφέλη για την ελαιοκαλλιέργεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε κηπευτικά και αμπέλια.
0: Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε, κυρίες και κύριοι, ο Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους, ενώ στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Άλλωστε, το στίγμα της πρόκλησης με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης έχει δώσει ήδη ο προπονητής της ομάδας, λέγοντας ότι ο Όφη θα παίξει με σοβαρότητα, γιατί στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε απευθείας στις συνδέσεις μας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Βασίλης Κουντής για ακόμα ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.
0: Και η Χρύσα Ζερβού στη τηλεφωνική μας σύνδεση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί που πριν από λίγο είχαμε σέντρα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τη Χρύσα να μας δώσει κλίμα, ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σόφια, από εδώ, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά τα λόγια είναι στοφά για να σου περιγράψω το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγο εδώ, όταν κουνήθηκε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον Όφη το σεντόνι του Europa League και ακούστηκε ο ύμνος. Πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό για όλους όσοι είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πόσοι είναι αυτοί, περίπου 18.000 κόσμος είναι αυτή την ώρα στο πόδι για τον Όφη. Όλοι μαζί τραγουδούν και χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Το κλίμα είναι πιο ωραίο από ποτέ, ακόμα και από τις φορές, ακόμα και από το Super Cup. Πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφα σήμερα. Ο κόσμος του Όφη περίμενε χρόνια να ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Τις βιώνει τώρα και τις βιώνει στο έπακρο, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα λήξει η αναμέτρηση. Τους ενδιαφέρει ότι ο Όφη είναι σε αυτό το θεσμό, ότι δίνει ξανά το παρόν. Και να σου δώσω και εντάχει την εντεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα σύστημα 3-4-3, αλλά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να αφήσει το νους στον πάγκο. Ίσως και να θέλει να είναι ο κρυφός του άσος, βέβαια. Να πούμε λοιπόν, Χρήστο Γεώργος κάτω από τα δοκάρια, Κοστούλας, Φούγκουρας, Κρίνσμανιτς είναι η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά τους στον άξονα Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Αριστερά Αθανασίου. Δεξιά βλέπουμε τον Ντίκμαν. Ο Κόντρο είναι κορυφή στην επίθεση, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Φούντες δεξιά. Με αυτή την τριάδα μπροστά είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται και απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου πήρε το θετικό αποτέλεσμα Σόπια. Μάλιστα. Η Κόπενχάιμ αγωνίζεται με άλλο σύστημα, 4-2-3-1. Εικάζω ότι ο Χρήστος ο Κόντης, όπως κάνει πάντα, έχει διαβάσει για ακόμη μια φορά εξαιρετικά τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν περνάει ο κόσμος, ο ήχος του κόσμου από το ακουστικό, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ κρίμα να μην μπορώ να σας δώσω εικόνα. Mm.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Εννοείται ότι θα είμαστε σε απευθείας, έτσι, σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχομαι στο Βασίλη Σκουντή. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και πλάνα από την άφηξη της ομάδας στο Παγκρίτιο. Βασίλη, λοιπόν, η ιστορική βραδιά όπως και να έχει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για την ομάδα, για τους φίλους, για τους οπαδούς. Αν συνοδευτεί και με νίκη, ό,τι καλύτερο.
2: Σωστό. Καλησπέρα ξανά, Σόντια. Καλησπέρα και στους θεατές τηλεόρασης Κρέτα και σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Επειδή είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, έχω ένα ταξίδι με το πλοίο και είμαι στο λιμάνι. Το διαπιστώνεις, ξέρεις, οπουδήποτε και αν βρεθείς. Mm-hmm. Από τη μια άκρη του Ηρακλείου στην άλλη, πολλόδε μάλλον στο Παγκρίτιο, όλα μυρίζουν Όφη, μυρίζουν Χόφενχάιμ, γιατί είναι η πρώτη αντίπαλό σου, η γερμανική ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Μια εξαιρετική ομάδα, ένας εξαιρετικός, δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος. Η Χρύσα μας έδωσε προηγουμένως την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς, μου το είπε ένας φίλος μου το πρωί, σκέψου μου λέει ότι πριν από 11 χρόνια, που είναι ο Φιτζής βαμμένος, πριν από 11 χρόνια η ομάδα έπεφτε στη Γάμα Εθνική. Μετά από 11 χρόνια, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι το talk of the town σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει εύσημα από όλη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ χάρηκα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Μας εξήγησε κιόλας ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητα της, του γεγονότος ότι ο Νους είναι στον πάγκο. Ο Χρήστος Κώτης παίζει με το αγαπημένο του σύστημα το 3-5-2, εκείνο το οποίο όταν μπήκε στις Ράγκες πέρυσι άλλαξε άρδιν την εικόνα του Όφη και τα αποτελέσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση των δύο τίτλων. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αμαρτία μου τον Κώτη. Έχω βαρεθεί τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιάζουσες περιπτώσεις, γιατί ο Όφη έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό το απόψινό μας, γιατί ξαναγυρίζει να παίξει στην έδρα του και έναν αγώνα της League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τον χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντάς τον χθες να λέει ότι δεν πάμε να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως λες enjoy the game. Όχι, δεν είναι. Όφη έχει στόχους. Είπε ότι θέλουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Θέλουμε την νίκη απόψε. Θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να έχουμε μια μεγάλη συγκομιδή. Δηλαδή αυτά τώρα τα πάμε να το απολαύσουμε, να ζήσουμε το ταξίδι. Εμένα δεν με εξέφραζαν ποτέ. Εγώ δεν είμαι προπονητής βεβαίως, ούτε ποδοσφαιριστής. Ως δημοσιογράφος ομιλώ. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ τον
0: Κώτη. Ναι, έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, αν μου επιτρέπεσε ο Κώτης. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ότι ναι, μεν επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια, που εκ των πραγμάτων αυτό φέρνει χαρά, ενθουσιασμό στους φιλάθλους, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπει η ομάδα να το κερδίσει.
2: Βέβαια. Και ξέρεις, είχε πει ο Βαρόνος Πιέρ δε Κουμπερτέν, σημασία έχει συμμετοχή όταν αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Οκ, το δεχόμαστε αυτό, το αγοράζουμε ότι σημασία έχει συμμετοχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μπήκε και μιλάμε και για έναν τόπο που ο χορός είναι πολύ δημοφιλής, έτσι να χρησιμοποιήσω το κλισέ, από τη στιγμή που ο Όφη μπαίνει στο χορό, θα χορέψει και είναι υποχρεωμένος να χορέψει όλους τους χορούς από Σιγανό μέχρι Πεντοζάλη, μέχρι Μαλεβιζότη. Και το λέω αυτό πάλι έχοντας στο νου μου τις χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε περισσότερη ώρα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με καλή τακτική, με τρεξίματα, με επιθετικότητα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε και να πιέσουμε την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι θα επιτεθούμε. Αλλά και στη μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη άκρη θα πρέπει να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και το ίδιο προσεκτικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά το σκηνικό στο οποίο θα παιχτεί το απόψινό σε κάθε περίπτωση ιστορικό μάτς του Όφη.
0: Με πρόλαβες, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει η ομάδα και προσέχει ήδη, μιας και έχει ξεκινήσει. Έχει,
2: τα επισήμανα ακροθυγώς. Τα επισήμανα ακροθυγώς. Τα επισήματα, η τακτική, το πόσο Όφη θα διαχειριστεί τις καταστάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι 127 χρονών, Σότια. Η Χόφενχάιμ ιδρύθηκε το 1899. Νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Έχει πάρει μια δεύτερη θέση πριν από καμιά κοσταριά χρόνια, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει μια εξαιρετική πορεία στην εφετινή σεζόν και από εκεί που ήταν στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας κατάφερε να τερματίσει μια θέση που της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη.

0: Πρέπει και να δεθεί απόψε στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, σε αυτή την λαμπρή σε κάθε περίπτωση και πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα της συμμετοχής της Ηρακλειώτικης, της κριτικής ομάδας στην League Phase του Europa League. Και λέω και η Ηρακλειώτικη και η κριτική Όφη απόψε δεν παίζει μονάχα για το Ηράκλειο, δεν παίζει μονάχα για τη δική της ιστορία. Παίζει για ολόκληρη την Κρήτη και παίζει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και η Χόφενχάιμ τι πρέπει να προσέξει, τι φοβάται, γιατί ανησυχεί, ανησυχεί για την έδρα, για τον κόσμο, που είναι πάντα σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Προφανώς, γιατί ο Όφη θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, επίσης θα θελήσει να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό timing, το momentum μάλλον που έχει χτίσει και την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, και οι επιτυχίες έχουν ατσαλώσει την ομάδα και νομίζω Σότια, ότι είναι ένα. Το αντίβαρο, ας πούμε, η αντίρροπη δύναμη στην έλλειψη ευρωπαϊκής εμπειρίας ό,τι αφορά τον γκρουπ. Γιατί κατά μόνας αρκετοί παίκτες έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ως γκρουπ όμως, ο Όφη θα πρέπει προφανώς να κάνει τους λογαριασμούς του και να κάνει και τα κουμάντα του σε ό,τι αφορά κάθε στοιχείο και της τακτικής και της ψυχολογίας και της πνευματικής ισχύος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που πρέπει να δείξει απόψε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0 στο Παγκρίτιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή τύχη στον Όφη. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οπαδών φιλάθλων που έκανα στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτα προσερχόμενη στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
3: Ελπίζω να κερδίσουμε, πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη. Πάμε μαζί.
4: Καταρχήν είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
5: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Έχω ζήσει και άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Σέρφερες, Βάρος κλπ. Τι να πω, αυτό... Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Phase του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την ακρίβεια και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα. Ο και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανέγγειλε νωρίτερα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφών στα περιθώρια κέρδους εν ώψη του δύσκολου, όπως και ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει, χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα, είπε ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, τόνισε από την πλευρά του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό για να κυβερνήσει τη χώρα.
6: Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε «δώστα όλα». Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριακός Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που αναπόδραστα θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7: Επειδή έχουμε κρατήσει απόθεμα, ενώ τότε μας κουνάγαν το δάχτυλο γιατί δεν τα δίνεται όλα, χάρη σε αυτά που έχουμε κρατήσει, προφανώς εξετάζοντας τα δεδομένα, θα μπορέσουμε να παρέμβουμε.
6: Βασικό σενάριο πλέον είναι η συνέχιση και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου της κρατικής ενίσχυσης στο ντίζελ και της εκπτώσης των διελιστηρίων που αθροίζουν 15 λεπτά στην Αγγλία, ενώ εξετάζεται επαναφορά της ενίσχυσης και στην αμόλυβδη.
8: Ακόμα και αν μειώναμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι παραπάνω δηλαδή τα 15 λεπτά τα οποία εμείς δίνουμε.
9: Ποια είναι η επιτυχία τους? Δηλαδή λένε, ξέρετε, οι τιμές στο πετρέλαιο, σε αυτά, στα τρόφιμα είναι και αλλού υψηλά, άρα τι να κάνουμε? Ναι, αλλού παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς.
6: Παρέμβαση σχεδιάζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήδη δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο επιδότησης στην Αγγλία.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
11: Προλαμβάνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα και να προλάβει την άνοδο στα καύσιμα.

0: Θα μας έχει ήδη προλάβει.
1: Όσον αφορά το ρεύμα, για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει να ετοιμάζει κάποια ενίσχυση, καθώς στην αγορά παροχών ηλεκτρισμού υπάρχουν ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια που χρεώνουν ακόμα και 12 λεπτά την κιλοβατόρα.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, για να σχολιάσουμε λίγο τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είχες μάλλον τη δυνατότητα να δεις live την συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση.
3: Δεν την είδα live, αλλά την είδα.
2: Την είδες. Το λέω με την έννοια ότι τα βασικά σημεία νομίζω ήταν η προαναγγελία των μέτρων.
3: Ναι, και αυτό το 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξέρεις σε σχέση με το που πάει το ντίζελ. Το ακούμε λίγο ανακουφιστικά, αλλά αν θυμηθείς πόσο έχει το πετρέλαιο θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Σε πιάνει μια φρίκη, έτσι. 1,75. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει οπωσδήποτε παρέμβαση, γιατί είπε ότι έτσι όπως πάει πάνω από τα 2 ευρώ, δεν θα είναι αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Mm. Άφησε και αιχμές για τα δηληστήρια, λέγοντας ότι έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τιμές. Το 1,75 το λέμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, εάν πάνε έτσι τα πράγματα, διότι το 1,75, κακά τα ψέματα σώτια, είναι απαγορευτικό, έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι βάζαμε ένα 30, ας πούμε, και λέγαμε αμάν και πώς θα βγει η σεζόν. Και τώρα με το 1,75 δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα σκεφτούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και άλλα. Είπε ότι θα κάνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός, επειδή αναφέρθηκε και στις άγριες θάλασσες που έρχονται στο Αιγαίο, φυσικά με τον κλασικό τρόπο κατακεράβνωσε την αντιπολίτευση. Άφησε και μια αιχμή για το Πασόκ που είπε ότι τι αυτοδυναμία θέλει. Και εγώ είμαι, λέει, θα ήθελα να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι προς την πλευρά την κυβερνητική, γιατί εκείνη θα αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που έρχονται. Δεν έχουμε δει τίποτα τώρα, έτσι όπως φαίνεται ακόμη. Και φυσικά θα κληθεί και γι' αυτό. Εντάξει, η αντιπολίτευση προφανώς θα κάνει κριτική, θα προτείνει μέτρα, αλλά η κυβέρνηση είναι που
2: πλέον αποφάσεις.
3: Έχει το μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζει πολύ καλά. Μια κυβέρνηση που πρέπει να σου πω ότι πολιτικά ταλανίζεται και από μια περίεργη ιδιότυπη εσωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε το 3 από μπροστά. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, ότι υπάρχει η δημοσκοπική εταιρεία η οποία μέτρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πριν μιλήσει. Είναι γενικώς τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την εσωστρέφεια τη λέω γιατί, όπως ίσως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, η κυρία Αντώρα Μπακογιάννη έκανε ένα πολύ δεικτικό, ένα σκληρό σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Εκείνος απάντησε, νομίζω ότι κρατάμε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο.
2: Τον κάλυψε βέβαια πλήρως ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα συνέντευξη.
3: Δεν μπορούσε να κάνει.
2: Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
3: Αν δεν τον κάλυψε, θα έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Δεν το συζητάμε.
2: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Έχει προκαλέσει λοιπόν αίσθηση και αναστάτωση το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του και η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, επέστρεψε στο όχημα, εντόπισε τα δύο παιδιά μέσα σε αυτό, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν και σε κακή κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες, ή μάλλον μέσω επίσημων ανακοινώσεων, μάθαμε ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, η σχολική σύνοδος. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου να μας πει περισσότερα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, όταν μιλάμε για παιδάκια στο προνήπιο, νομίζω ήταν, Χάρη.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Καλησπέρα.
4: Δύο πολύ μικρά παιδιά, τα οποία πήγαν το πρωί με το σχολικό στο νηπιαγωγείο, δεν κατέβηκαν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είχαν κοιμηθεί, είχαν ξαπλώσει σε πίσω καθίσματα του λεωφορείου. Δεν έλεγξε το λεωφορείο η σύνοδος, δεν είχε μετρήσει προφανώς τα παιδιά που είχαν ανέβει και τα παιδιά που κατέβηκαν. Τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο, το λεωφορείο κλειδώθηκε και όταν μία μητέρα πήγε νωρίτερα από την επιστροφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο, τότε διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, άρχισαν οι αναζητήσεις και τελικά τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. Λογικό είναι, έμειναν τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα όχημα. Ευτυχώς

0: δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Την είδηση που αποκάλυψε ο ιστότοπος Ζάρπα την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, λέγοντας ότι η συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση της αυτή έθεσε σε κίνδυνο δύο ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, γιατί η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν σέβεται το χώρο εργασίας της. Και τρίτον, γιατί της είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος και πώς πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των παιδιών όταν αυτά κατεβαίνουν. Τώρα, επίσημη καταγγελία στις αρχές δεν έχει υπάρξει. Τα παιδιά πήγαν και σήμερα στο σχολείο χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμανικό και τη Frontex. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπρόταση από θεσμικούς φορείς της Κρήτης και σύμφωνα με την υφυπουργό Σέφη Βολυβάκη, ο χώρος θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.
2: Ασταμάτητες είναι οι ροές μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα, ενώ μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν δύο απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην μία περίπτωση ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης από το ΝΙΕΟ Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε φορτηγό πλοίο, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.
3: Έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
2: Το απόγευμα της Τετάρτης, ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπο, στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του κλιμακίου ειδικών αποστολών της Λιμενικής Αρχής και του αστυνομικού τμήματος Φεστού.
4: Είμαστε η Δήμη Εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρνας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
2: Λιμενικοί στο μεταξύ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Και εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Να πούμε πιθανότατα περίπου τα ίδια. Καλώς τον ξανά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε καμία αλλαγή στα δεδομένα που, για τα οποία συζητούσαμε και χθες.
5: Το θέμα είναι πόσο καιρό λέμε τα ίδια.
1: Έτσι,
5: Σότια.
1: Αυτό.
5: Δυστυχώς αυτοί που έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη και την υποχρέωση να βρουν λύσεις, λένε και αυτοί τα ίδια. Γιατί το να τα λέμε εσύ και εγώ, δεν πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κοστίζει κάτι στην τοπική κοινωνία και στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί άκουσα την κυρία Βουλουδάκη, η οποία λέει, εντάξει, προχωράμε έτσι. Σε τίποτα δεν προχωράμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι πια και στην περιοχή των αθανάτων έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Ακούστηκαν και διάφορα, θυμίζω, όπως παίξαμε και τις δηλώσεις του κ. Κοκολάκη. Το είχαμε γράψει στο ΚΡΕΤ 24 ότι κάτι ψιθυρίζεται. Μήπως γίνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό είναι στάκτη στα μάτια.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό, δηλαδή, Κώστα, τελευταία στιγμή στο και 5 και 10 να έχουμε κάτι.
5: Σε αυτή τη χώρα δεν μου φαίνεται τίποτα απίθανο, Σότια. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται απίθανο το να προχωρήσουν εκεί, το να τελειώσουν το χώρο και να μην πάνε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πια τι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Και μόνο ότι ακούω συγκρίσιμο μεγέθη ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές, όταν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δέχεται πραγματικά καραβιές, θα έλεγα ορδές, αλλά στη θάλασσα προφανώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν ρότα.

0: Αισθάνομαι ότι επειδή ο καιρός ξαναφτιάχνει, δηλαδή μετά τις βροχές αυτές που είχαμε και λίγο τους ανέμους, ο καιρός ξαναφτιάχνει. Μπαίνουμε σε μια πάλι περίοδο καλοκαιρίας. Και έχει πίσω καλοκαίρι κακά τα ψέματα. Έτσι. Και ο Σεπτέμβριος, που είναι ακόμα μισό σχεδόν, και ο Οκτώβριος θα έχει καλές μέρες. Και φοβάμαι τα χειρότερα. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε ένα διέξοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Η κατάσταση στο ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Επισημαίνουν σε νέα επιστολή τους οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτησή τους για το καθημερινό χάος, όπως λένε, που δημιουργείται στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των εργοταξίων. Οι φορείς ζητούν η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπάρχει συντονισμός, αλλά και την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί αν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν και ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Έχω μαζί μου στο στούντιο τον Σωτήρη Μεταξά να πούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Προφανώς νέος ΒΟΑΚ να γίνει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εννοώ ρυθμίσεις που θα φέρουν ταλαιπωρία δεν μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου, αν μπορεί να γίνει όντως ένας καλύτερος συντονισμός, Σωτήρη.
2: Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα τα οποία βάζουν και θέτουν στην επιστολή τους αυτοί οι 27 φορείς της Κρήτης, τουριστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και παραγωγικοί φορείς. Ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση και ζητούν συνεργασία. Θα μου πεις, είναι στοιχεία απαραίτητα και αυτονόητα. Κατά πώς φαίνεται, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και οι συγκεκριμένοι φορείς ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ενάντια στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Το αντίθετο, μάλιστα, και στο παρελθόν αλλά και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι θα δώσει μια πολύ σημαντική δυναμική στην αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης, αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, που δεν έχουμε δει ούτε ένα, πώς να σου το πω, ψήγμα από τα εργοτάξια που θα αναπτυχθούν και την έκταση των έργων που θα δρομολογηθούν. Είναι δεδομένο, ξέρεις, μια ασφαλτόστρωση μίας περιφερειακής οδού γίνεται σε μία γειτονιά του Ηρακλείου και δημιουργείται κυκλοφοριακό όσο διαρκούν οι εργασίες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, πολλό δε μάλλον, ξέρεις, στην Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε εναλλακτικές προσβάσεις, προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ταλαιπωρία θα υπάρξει. Η υπομονή θα απαιτηθεί, αλλά μόνο μέσα από συνεννόηση και συνεργασία από παράγοντες που γνωρίζουν την καθημερινότητα του τόπου. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να είναι απούσα η αυτοδιοίκηση. Αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον να περιοριστούν. Έχουν στείλει οι φορείς τρεις επιστολές στον Υπουργό και αυτές και οι τρεις δεν έχουν απαντηθεί και μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες, είναι ένας ζωντανός τόπος με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των μετακινήσεων και επισημαίνουν επίσης ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Άρωμα φθινοπόρου είχε το προηγούμενο 48ωρο στην Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις να πέφτουν και σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο Λασίθι. Και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κηπευτικά.
3: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
4: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς με

0: από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την υλοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
1: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κηπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνο για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
0: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κηπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κηπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κύριος Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
0: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κηπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κηπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
2: Για τις σημαντικές βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού αλλά και για την αναπλήρωση του υεροφόρου ορίζοντα, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριαλάς. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά, και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά είναι αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητά σου θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, οπότε αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχόπτωσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, η πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διαιτηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες υδροφορίες και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο, με φόντο και την συζήτηση, την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνατε τον κύριο Κουριαλά. Αυτή τη φορά επικεντρωθήκατε προφανώς στο διήμερο που προηγήθηκε και το θετικό αποτύπωμα αυτών των πρώτων βροχών του φθινοπόρου στην Κρήτη και στην παραγωγή.
4: Ναι. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, ήταν ότι ήταν βροχές βάλσαμο για την γεωργία, ειδικότερα για την ελαιοκαλλιέργεια που είναι έτσι και ο βασικός πυλώνας της γεωργίας σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν είναι, ξέρεις, μόνο το γεγονός ότι έβρεξε μέσα στον Σεπτέμβριο, ήθιστε τα πρωτοβρόχια κάποια στιγμή αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, να έχουμε φαινόμενα. Mm-hmm. Το σημαντικότερο ήταν και η ποσότητα του νερού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, ραγδαιότητα. Η βροχή ήταν, το λένε έτσι πολύ απλά η παραγωγή, ήταν μια ποτιστική βροχή για τις ελιές. Και μάλιστα, να βάλουμε στην εξίσωση και την πολιτική προστασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει, σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα φθινοπορεινά μπουρίνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση και λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Σημαντικές οι βροχοπτώσεις, όμως δεν παίζουν ρόλο μέχρι στιγμής στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του υδροφορέα. Οι βροχές, με το καλό που θα ακολουθήσουν, mm-hmm. θα έχουν έναν τέτοιο ρόλο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
5: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
6: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λύγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδεδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία? Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
5: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταρκηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ, όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία. θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
6: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδεδομένη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
7: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού σε αυτά τι ισχύει?
6: Σε περιπτώσεις. Και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα.

0: αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση, είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατήσεως ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
1: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως

0: Έχουν να μελήσει υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει οι παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
1: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από περίπου 700 ευρώ έως και περίπου 1.500. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
2: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
3: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της αγγείας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
2: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
3: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
2: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
3: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ένσημα, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
2: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
3: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα. Θα πρέπει να δουν τα ένσημα που έχουν το 2025, με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
1: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 14 ημερών μωρού της, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μεθ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης και έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Αφέθηκε ελεύθερη. Περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και της παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Και ο περιοριστικός όρος του να μην πλησιάσει το παιδί αν αυτό κερδίσει τη μάχη που δίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 18χρονη μητέρα δήλωσε ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί της, ότι προσεύχεται για να γίνει καλά. Αυτό την ενδιαφέρει.

0: Μόνο και υποστήριξε ότι είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από τότε που την εγκατέλειψε ο σύντροφός της και έμεινε κυριολεκτικά μόνη της να βιώνει αφενός την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια την γέννηση του παιδιού της. Δήλωσε ότι είναι συντετριμμένη για ό,τι έχει συμβεί και παρακάλεσε στην απολογία της στον ανακριτή, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα κρατήρια παρακαλούσε το Θεό ώστε να πάνε όλα καλά με το παιδί της. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, θα πρέπει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας, αφού και η ίδια δήλωσε ότι το έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν, κυρίες και κύριοι ενοικιαστές, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα αυτό αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή του.
2: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μιας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο ότι επίσης το έχει αναρτήσει. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
2: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
3: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς. Δηλαδή, αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε, αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μία άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, αλλά αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Ενώ για το 46,2% τα αποθέματα παρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
2: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕΤΗΣ και ΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
2: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
4: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
4: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καταρακτώδεις βροχές άρρωσαν κυρίες και κύριοι την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα αλλά και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβέσεις οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την εξέλιξη στο μεγάλο παιχνίδι που δίνει απόψε ο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τη Χόφενχάιμ. Προς το παρόν είναι στο ημίχρονο, αλλά η κριτική ομάδα νικάει με 1-0. Είναι μαζί μου ξανά η Χρύσα Ζερβού. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα, Χρύσα, σωστά. Καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά, πάρα πολύ σωστά. Στο ημίχρονο είμαστε. Ο Όφη είναι μπροστά στο σκόρ με 1-0. Πραγματικά είναι απερίγραπτα τα όσα συνέβησαν εδώ τη στιγμή της επίθεσης του τέρματος. Στο 30 λεπτό, ο Χριστογιώργος επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά, σημάδεψε τον κόντρο, αυτός πήρε λίγα μέτρα, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ και εκείνος, σαν δεινό σκόρερ που είναι, εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έγραψε το 1-0 για τον Όφη. Εν συνεχεία η Χόφενχάιμ προσπάθησε να τάμψει την αντίσταση των αμυντικών του Χρήστου Κόντι, μάταια όμως, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ένα σκορ που θα προσπαθήσει όποια με νύχια και με δόντια να κρατήσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει μια τρομερή και ανεπανάληπτη νίκη στο καρνέ του και στα όσα έχει καταφέρει από τη στιγμή που ήρθε ο Χρήστος Κόντι στην ομάδα, Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Είμαστε και εν αναμονή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 546,25 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Οίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: είμαι κάτω από τα Νόγια, πολύ κοντά στα Λιβάδια, είμαι γαράζο. Δεν θα σας πω τι μας περιμένει και τι σας περιμένει. Γαστρονομικό ενδιαφέρον, ένα όμορφο χωριό, ένα χωριό που φημίζεται για τη γιορτή Κίτρου. Μένω μόνο σε αυτό και τα άλλα πάμε να τα δούμε.
1: Έλα να σε πάρω μαζί. Έλα κι εσύ. Έλα, έλα πάμε. Έλα να σε πάρω μαζί.

0: αγώνας επιβίωσης. Αυτό συμβολίζει τον αγώνα επιβίωσης. Δεν υπάρχουν τα στενά, ε! Και αυτού του κριτικού χωριού, γραφικού χωριού, αυτό εδώ με τρελαίνει, ε! Αυτό με παραπέμπει 1970-60 εκεί. Έχει το χωριό δρομό. Έτσι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις,
1: ο παλιός οικισμός, ναι, έχει ονομασία στη δρόμη. Το χήμα,
0: οι γειτονιές, είναι η γειτονιά. Σοκάκια.
1: Από εδώ πάνω είναι η Μοσχοβία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πίσω είναι τα Μανιδιανά. Μετά είναι τα Βόλτα.
0: Άντε ρε,
1: τα Σταρκυλιανά. Η Κοκκινιά, η είσοδός της, η είσοδο από εκεί, του χωριού. Ο παλιός οικισμός, ναι, είχε γειτονιές.
0: Να υποθέσω από τα επίθετα, ή όχι.
1: Τα Μανιδιανά, ναι. Τα Σταυροκουλιανά, ναι. Τα Βόλτα, εκεί που είναι το μουσείο, είναι ορφανός, επειδή φτιάχνανε το Πάσχα τον ορφανό. Το παλιό χωριό, κάτι που ήταν παλιά, μόνο εδώ είχε, δεν είχε το νέο χωριό. Οπότε τον ορφανό που κάνουν το Πάσχα τα ξύλα που πηγαίνουν τον Ιούδα, γινόταν στο κέντρο του χωριού, άρα στον ορφανό, εκεί στην Παναγία, και λέει το ορφανός, κατεβαίνουμε το χήμα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είδες ότι σε βρήκα την κατάλληλη στιγμή και μου είπες τα tip του παλιού χωριού. Χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ίσως επειδή ναι. Εγώ εδώ μεγάλωσα. Εδώ ήταν το σπίτι της μαμάς μου.
0: Τώρα που μένεις, αν επιτρέπετε.
1: Τώρα μένω Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Κάτι

0: Θες τι μουσική κάνεις εδώ, ε? Εντάξει, εδώ πέρα έχει πολλούς αργαλιούς και το πατητήρι έχει δοχεία επεξεργασίας στα φιλιού. Και κυρίως αγροτικά εργαλεία διακρίνω. Παρέλι.
1: Τι κάνετε! Καλώς ρε αδερφέ, Πάτσι!
0: Άντε πάλι Πάτσι, αυτό τον τόνο ρε παιδί μου!
1: No shame! Καμία ντροπή παιδιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη...
0: Τι κεράσετε!
1: Να κεράσετε παιδιά, να κεράσει τον κάμεραμαν, αυτή είναι η από πίσω, αυτή είναι οι ήρωες, αδερφέ!
0: Οπα, έχεις κάνει τηλεόραση!
1: Εδώ, Τσίτας Μαρκάκης, επί δεκαετίας πρόεδρος του Γαράκη και δεκαετίας πρόεδρος της ομάδας.
0: Έρχομαι και εκεί.
1: Γιάννη, έλα εδώ ο πρόεδρος του Γαράκη τώρα. Ελάτε.
0: Για πάμε και να πούμε και ένα γεια και μέσα.
2: Ναι.
0: Πούμε ένα γεια στους ανθρώπους.
3: Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
0: Όπα, εδώ είναι καλύτερο μεζέ.
2: Είναι αναλόγως οι πότες.
0: Έξω πατατάκι, εδώ έχει
2: σημαντικά. Αναλόγως οι πότες.
3: Από μέσα, πρώτης γράψης.
0: Τι ώρα κάνετε για σπίτι, όλη μέρα εδώ.
2: Δεν έχω σπίτι για κάποιον. Όπως έχουν ήδη πάει. Σαν είμαστε τώρα δέσποτες.
0: Σας βάζει και ένσημα.
2: Έτσι απλά. Εμείς είμαστε τώρα δέσποτες.
3: Το εξάωρο και μετά.
0: Ναι ρε, όλο με κλείνει καθόλου.
3: Τι ώρα στις
0: κλείνει το μαγαζί, το καθανείο. Όχι. Ωραία, μπορώ να έχω ένα κρύο νερό.
2: Μετά από πολλές προσπάθειες και...
0: Νερό κρύο.
2: Μετά από πολλές προσπάθειες και κάτι εισηγήσεις στο Υπουργείο, το κρατούμενο είναι μέρα νύχτα.
0: Σύντεγνε, μια αρχή εδώ εκεί. Πώς με καλά. Με το ζόρι.
1: Όχι με το ζόρι.
2: Με το ζόρι γίνεται. Άφησε εσύ τον Μαρκούτσι, τον έλεγε αυτό και κάτσε από τη στιγμή.
0: Άμα πεις τον Μαρκούτσι και πιει μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, πάει το Μαρκούτσι.
2: Δεν έχω να πιει ούτε πέρα-πέρα ούτε...
1: Για όμως στο Μαρκούτσι, όσο παρακάτω.
2: Και πρέπει να το ξεπάει στο
1: Μαρκούτσι.
0: Πού θα πάνε
2: μετά. Μα συγγνώμη. Και άμα πούν τίποτα, όπως
0: αρέσει. Και άμα πούν τίποτα, θα πω ότι δεν μα...
2: Ότι ο Πριγανός είπε ότι απαγορεύεται να πιει κουνάκι.
0: Τέλος. Καταγράφει γι' αυτό. Δεσμεύτηκες. Κι εγώ.
4: Θαράκι θρεπτικότητα το ζέας ολικής άλυσης. Σαλάτα, γρήγορη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα λόγια είναι περιτά τώρα. Καλά βλέπετε, το έχω βράσει, δεν θέλει 3-4 λεπτά το πολύ σούρωμα, κρύο νερό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε στεγνό. Πάμε δίπλα, αγκουράκια γνωσού. Τα καθαρίζω με το αγαπημένο μου πίλερ της Opinel. Δείτε, να αφήνει τίποτα. Θέλω μόνο το καθαρό μέρος, πετάω τα σπόρια. Γιατί αν μείνουνε θα βγάλουν υγρασία και τη σαλάτα την αφήσουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα. Μπορώ να τη φάμε και την επόμενη. Μια τέτοια σαλάτα θρεπτική μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ηλιόσπορο που έχω εγώ, ρεβίθια, κατσική σκιωτηρή, εμπλουτίστε, παίξτε, κάντε παιχνίδι. Εγώ τώρα θα βάλω ηλιόσπορο. Παίρνουμε την απαραίτητη πρωτεΐνη με καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ζαρακιά και όπως θέλετε.

Salt Odyssey, αλάτι μισολογγίου. Το dressing έχει βασιλικό, έχει σκόρδο. Θα εμπλουτίσουμε και το dressing και τη σαλάτα με το συγκεκριμένο αλάτι. Δείτε, αληθινό αλάτι, όπως και το πιπέρι. Χόντρο σπασμένο. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing και να στήσουμε τη σαλάτα. Ελαιόλαδο. Λίγο σκόρδο, πάστα ή τριμμένο. Πάμε βασιλικό. Αυτά που κάνω εγώ, εσείς σπίτι όλα στο blender. Χτυπάτε και είστε έτοιμοι. Σε δευτερόλεπτα. Αλάτι. Λίγο πιπέρι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι.

μου το είπαν το μυστικό. Ετοιμάζουν διαφορετικό καλτσούνι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν έχουμε ξαναφτιάξει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα. Με γλυκοκολοκύθα. Πάμε.

0: κάνετε καλτσούνια με γλυκοκολοκύδα.
1: Αυτά με μεγαλώσανε.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Αλήθεια, εγώ τόσα χρόνια. Στο μανίρι.
0: Εγώ τόσα χρόνια στην Κρήτη, γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι γαραζανό, είναι τοπικό.
0: Και πάμε λίγο τώρα από την αρχή, λίγο για να μάθει ο κόσμο στη συνταγούλα. Ναι. Παίρνει την γλυκοκολοκύδα και από ό,τι είδα δεν την έχει τρίψει, την έχει βράσει, την έχει ψήσει στο φούρνο.
1: Ναι, δεν τη βράζω. Βάζω λαδάκι, βάζω κρεμμύδι.
0: Πάμε από την αρχή, την τρίβουμε πρώτα.
3: Όχι, κρεμμύδι.
0: Να φύγουν τα υγρά. Ωραία.

0: Πάντω θα σου πω κάτι.
1: Η παπά είναι έτσι, ναι. Ναι, γι' αυτό.
0: Σαρικόπιτα.
2: Ορίστε.
0: Σαρικοκάλτσουνο. Πάμε τη γάνη τώρα.
1: Δώσε μου κι άλλη ζύμη να
3: φτιάξω. Έχουμε ένα κι άλλη ζύμη.
0: Πάρε και την άλλη ζύμη. Μαγκύρια εδώ. Πάμε μέσα για τη γάνη. Και περιμένουμε τα άλλα για να τη γανίσουμε. Ωραίο πρωινό αυτό έτσι. Με την γλυκοκολοκύθα.
1: Ε? Ναι.
0: Και θα τα σερβίρουμε που τα έχουμε ήδη σερβίρει του αλλού. Πάνω σε φύλλα μπανανιάς.
1: Λεμονιάς. Λοιπόν.
0: Κίτρο, φυσικά. Και δίπλα το νερό για το μαγειρί.
1: Εδώ έχουμε βάλει το νερό να βράζει. Θα βάλουμε αλατάκι, θα προσθέσουμε.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε κάποια από τα φύλλα που έχουν ανοίξει οι κυρίες, έτσι ώστε να βράσουν. Και μετά θα τηγανίσουμε τα υπόλοιπα, να τα ρίξουμε με το καυτό λάδι μέσα στο
0: μπράβο.
1: Νερό.
0: Και να γίνει αυτός ο κιλός.
1: Φυστά. Αυτό ήταν το πρωινό όντως.
0: Ναι, κάπου έχουμε ξανακάνει.
1: Το πάνω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι. Πλάτανο. Ρεθύμνο.
1: Αμαρίου, ε.
0: Αμαρίου. Πλάτανο. Με την κυρία που ήταν από τα Χανιά και ήταν νύφη. Γεια. Yeah.

0: Πάμε στα βόλτα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τη Μοσχοβία.
0: Τη Μοσχοβία τώρα.
1: Ω,
0: νιώθω Μοσχοβίτης.
1: Εγώ είμαι. Αυτός ο πατρικός της μητέρας.
0: Ποιο είναι το πατρικό?
1: Εδώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ μεγάλο κοινωνία παιδάκι.
0: Να σου πω τώρα τι μου θυμίζει το χωριό. Τώρα μου σκιάσε. Τα Ζαγοροχώρια.
1: Αλήθεια.
0: Ε, έχεις πάει. Έχετε πάει, έχουμε πάει παλιά, ξαναπάμε.
1: Κοιτάξτε
0: πώς θα μάρεσε. Αλήθεια, θυμίζεις Ζαγοροχώρια.

Τα προκουλιανά. Και πάμε στα βόλτα. Έχεις στήκα εδώ πέρα. Ωραία, μαράζωσαν αυτά.

0: παιδιά, χαλαρή. Εδώ φαίνεται κάτι, τι έχουμε.
1: Εδώ φαίνεται τι έχουμε. Εδώ.
0: Α, δούμε τι έχουμε. Πρωτότυπο τώρα αυτό, ε.
1: Κεφαλάκι.
0: Α, στο κεφαλάκι το φάγω το μυαλό, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ελένη, είμαστε στην είσοδο του χωριού καταρχάς. Με το που μπαίνει στο χωριό, μπαμ, ταβέρνα.
1: Μινάς.
0: Αλλά μαγειρεύει η Ελένη, πώς γίνεται αυτό.
1: Μαγειρεύει η Ελένη.
0: Γιατί ταβέρνα Μινάς.
1: Γιατί έχει το όνομα του πεθερού μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός άνοιξε την ταβέρνα πριν 30 χρόνια.
0: Α, έχει 30 χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και το όνομα του μεγάλου μου του γιου. Τρία αγόρια έχω.
0: Άρα το πάμε,
1: έτσι, σταδιακά
0: και από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και μόλις από το τσιγγέλι, το αρνί, το μισό το κάνουμε αντικριστό και το μισό το κάνουμε
1: στο φούρνο, με θαλασσινό αλάτι.
0: Με θαλασσινό αλάτι, θέλω να κάνω ένα αλάτι κίτρονο, το κάνω μετά και το φέρω,
1: ναι,
0: και να το... Και έχουμε δίπλα, ακριβώς πάνω στη σκάρα. Θα γίνει έτσι 8, ξέρω εγώ μπορώ να το πω 8 τώρα,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Ε? Όχι, μπορείς, 8.
0: Θα κατέβουν τα υγρά, θα βέσουν εδώ πέρα και θα υπάρει μια νοστιμιά, αλλά το μυστικό είναι αλευρόκολλα.
1: Αλευρόκολλα για να κλείσουμε το φούρνο.
0: Για να κλείσουμε το φούρνο και αυτό εδώ είναι γύρω στα 6 κιλά.
1: Ναι,
0: ε? Κάπου
1: γύρω
0: εκεί.
1: Στα 6 κιλά.
0: Άρα θέλουμε κανένα 3 ώρο και.
1: Όχι, μια πόσο? Μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα θα είναι έτοιμο.
0: Για επειδή είναι κλειστός ο φούρνος.
1: Φούρνο.
0: Έχουν χωνέψει τα κάρβουνα που λέμε και έχουν ασπρίσει.
1: Ναι.
0: Θες βοήθεια να το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, θέλω.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άιντε, καλή τύχη.
2: Ωραία, Παναγία μου.
0: Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Περίμενε,
0: να σας πρόξουμε κάπως. Έλα, έλα, μάστορα. Έλα, ήρθε ο μάστορας. Σωστός. Βάλ' το. Α, βάλεις πρώτα. Θα έτσι το κλείνεις.
2: Έτσι το κλείνεις.
0: Α, μπράβο. Τίποτα.

0: τώρα είναι το
1: Μουσείο Κεραμικής.
0: Κεραμικής! Και πόσα μουσεία ακόμα έχετε?
2: Άλλα δύο.
0: Άντε, φώτα έχει μέσα.
2: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Άνοιξε τα παράθυρα και τα φώτα. Πάμε. Εγώ έχω θέμα με τον Ιδρώτα με τη ζέστη γενικότερα. Ειδικά εδώ μέσα που είμαστε στο μουσείο τώρα των κεραμικών. Άκου το, ο Γιάννης είπαμε είναι πρόεδρος του ΜΜΕ.
3: Όχι.
0: Α, το πούμε τώρα. Πρόεδρος του χωριού ή αλλιώς κοινοτάρχης. Γιάννης
3: Χατζάκης.
0: Είμαστε σε ένα από τα τρία μουσεία. Είμαστε στο Μουσείο Κεραμικής. Το χωριό δεν έχει καμία ιστορία όσον αφορά την κεραμική. Έτσι, απλά έχουν μαζευτεί από ό,τι έμαθα εγώ και μου έχει πείσει. Το 2005 ήρθαν από Ελλάδα και από Τουρκία,
3: ναι,
0: διάφοροι κεραμικοί
3: από όλη την Ελλάδα.
0: Και δημιουργήσαν όλο αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εμείς.
3: Φτιάξαμε ένα καμίνι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
3: την Κύπρο, την Τουρκία, φτιάξαν τα κεραμικά. Τα βάλαμε στο καμίνι, τα ψήσαμε και αυτό κράτησε μία εβδομάδα.
0: Αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά που βλέπουμε
3: είναι τσάρα. Ναι, είναι τσάρα.
0: Άντε ρε εσύ.
3: Ναι.
0: Και αυτό ανοίγει πάντα, έρχονται σχολεία και τα λοιπά για να...
3: Ναι, επισυνεννόηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιες ώρες ανοιχτό συγκεκριμένες.
3: Όχι, όχι. Τώρα όχι.
0: Τίποτα σε μαγειρικό δεν υπάρχει.
3: Σε μαγειρικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κεραμικό το οποίο εγώ βλέπω κάτι, κάποια που με παραπέμπουν σε μαγειρική.
3: Γάστρες
0: αυτές. Γάστρες
3: και δεν είναι παλιά.
0: Άμα πάρω τώρα μία, δηλαδή, θα μου πάρετε χαμπάρι. Θα μου πάρετε χαμπάρι,
3: δηλαδή. Μετρημένα είναι όλα.
0: Τι, σιγά μην είναι μετρημένα. Πόσα είναι, πες. Και θα τα μετρήσω εγώ.
3: Δεν μπορώ να το πω.
0: Α, δεν ξέρει. Εγώ θα πάρω ένα και θα πάρεις χαμπάρι.

0: Πες μου, καταρχάς, που είμαστε τώρα.
1: Είμαστε στο γαράζο, στο
0: παλιό υποχώ. Στο γαράζο είμαστε και από πριν. Που είμαστε τώρα.
1: Στην εδώ. Αρκαλιά.
0: Αρκαλιά είναι εδώ.
1: Βεβαίως, έτσι λέει τη γειτονιά εδώ.
0: Η γειτονιά, α, μπράβο. Αρκαλιά. Και όπως κατέβαινες...
1: Το χήμα της Παναγίας.
0: Πώς?
1: Κατεβαίνουμε το χήμα της Παναγίας.
0: Το χήμα. Για να...
1: Ναι,
0: για επειδή είναι κατεβασιά. Χήμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπό, άλλη μαγιά κι αυτή. Όλο καινούργιες εκφράσματα εννοώ. Ήθελες να μου πεις κάτι.
1: Ναι, είπαμε ότι ο τρόπος μαγειρεύματος της κολοκύθας που φτιάξαμε τα καλτσούνια λέγεται κολοκύθα.
0: Ακούς,
1: ανθογαλιαστή.
0: Ανθογαλιαστή κολοκύθα λέγεται. Αυτό είναι σημαντικό και το ξεχάσαν οι κυρίες να το πούνε, ναι, πριν. Και ήρθες εσύ, έτρεξες.
1: Έτρεξε εγώ, ναι, ναι.
0: Δεν ίδρωσες όμως. Και να σου πω τώρα πού αξίζει να πάμε, παραπάνω, παρακάτω, δεξιά, αριστερά.

0: Και ρωτάω τώρα εγώ, εδώ αυτό όπως το βλέπεις τι θα μπορούσε να ήταν όταν ήταν. Για πες. Ταβέρνα, που λέει και η μάνα μου. Τέλεια, αν δείτε από εδώ, που είμαι εγώ απέναντι, έχει απίστευτη θεία, έβγαζε τραπεζάκι εδώ και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης και η Ελένη που δεν έχει ακόμα φανεί να μας πει τα περί του χωριού, μάλλον είναι στο ψήσιμο για το πάρε πολιτιστικό, ε. Να το πάρετε και θα έρθω εδώ να μαγειρέψουμε.
1: Ναι.
0: Ποιος το έχει να το δώσει στο πολιτιστικό. Να σου αναβώ εγώ.

Όλο εκπλήξεις είναι αυτό το χωριό. Όλο εκπλήξεις, καλές και κακές. Αυτή δεν είναι τόσο καλή. Όσοι γνωρίζετε, οι μηχανές αυτές ήταν γερμανικής κατοχής, δίπλα. Έπαινε κι άλλος, συνεπιβάτης. Λίγο οξύμορο βέβαια, γιατί ακριβώς πάνω είναι οι τουρκικές, ήτανε μάλλον οι τουρκικές φυλακές που έμενε ο Γαράζογλου και εικάζεται ότι το χωριό από αυτόν πήρε και το όνομά του.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εσύ, και αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το χωριό μου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Στρίβω από εδώ, άλλο πράγμα σκάει. Έχει τελείως διαφορετικές ομορφιές κάθε γωνιά του χωριού.
1: Είδες που δεν φαίνονται.
0: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τους δούμε. Πάμε να τους περπατήσουμε.
1: Πάμε.

0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η Παγκρίτια Γιορτή Κίτρου είναι παλαιότερη γιορτή στην Κρήτη. Φέτος είχαμε 34 χρόνια. Του χρόνου κλείνουμε 35 και 45 χρόνια πολιτιστικό σύλλογο. Διοργανώνεται κάθε Αύγουστο. 4, 5, 6 μέρες. Έχουμε κάνει και 7 μέρες φεστιβάλ. Έχει μπει μέσα στα 10 καλύτερα γαστρονομικά φεστιβάλ της Ελλάδας. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε συναυλίες, έχουμε γαστρονομικά. Έχουμε περισσότερο αφιέρωμα στο Κίτρο τα παλιότερα χρόνια που είχαμε Κίτρα.
1: Εμένα γιατί δεν με καλέσατε ποτέ να έρθω?
0: Εσένα σε καλέσαμε, Βασίλη μου, αλλά ήταν πολλές υποχρεώσεις για την εκπομπή, αλλά ξέρω ότι θα έρθεις του χρόνου.
1: Θα έρθω?
0: Στα 45 χρόνια.
1: Α, του χρόνου που κλείνω τα 45 θα έρθω.
0: Ο σύλλογος και το 35 γιορτή.
1: Τέλεια.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Από τώρα μέχρι του χρόνου θα σου πω εγώ τι θα μαγειρέψω.
0: Τουλάχιστον ένα φαγητό και ένα γλυκό.
1: Και γλυκό και φαγητό?
0: Εννοείται.

που μου επιτρέπετε και τι θα βάλουμε στο τέλος, γιατί λέω κριτική μακαρονάδα εκτός από σκυβιχτά, φιλέτο σαλιγκαριού. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε τα μανιτάρια, να τα σοτάρουμε. Εύκολη είναι. Γεια σας παιδιά, πάμε. Το ιδανικό μαχαίρι, αυτό εδώ, τη Σοπινέλ, το Σαντόκου. Λεπτές φέτες. Τις μακαρούνες ή αλλιώς σκιουφικτά ή αλλιώς σκιουφικτά, όπως θέλετε πείτε τα, όπως και το ελαιόλαδο το εξαιρετικό, το παρθένο το κριτικό, όπως και το φιλέτο σαλιγκαριού, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο e-shop zouridakis.gr. Έρχονται σε όλη την Ελλάδα, παξιμάδια τα πάντα. Πάμε με στην συνταγή μας.

τώρα το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν βάζουμε λάδι, έχει τραβήξει το μανιτάρι, θα το αφήσουμε εκεί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδου ψιλοκομμένο. Εγώ βάζω πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Μανιτάρι χωρίς σκόρδο και πιμάρι δεν. Τώρα θα ρίξω το ζωμό. Ζωμός κότας ή λαχανικών. Αν θέλετε κρατήστε και λίγο υγρό από τα νερό από τα μακαρόνια. Να δέσει σαν τα καλύτερα, αν και μέσα κάνουμε το γιαούρτι. Μόλις πάρει βράση τα σκουφιχτά. Πάμε και τα σκουφιχτά. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά. Κατεβάζουμε και ρίχνουμε το γιαούρτι. Μαϊντανό και φιλέτο σαλιγκαριού για να μην αλλοιώσουμε τη γεύση. Είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το θυμάρι. Ρίχνουμε γιαούρτι και πάμε προσεκτικά τώρα όπως είναι κατεβασμένο από τη φωτιά για να μην κόψει το γιαούρτι. Σερβίρουμε μαϊντανό και επιπλέον φρέσκο θυμάρι το πράσινο μέρος, το τρυφερό. Μια μακαρονάδα. Πολύ κομπέ εδώ. Και έχω εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι φιλέτο σαλιγκαριού με ελαιόλαδο, λίγο ξύδι και δενδρολίβανο. Ουσιαστικά μιλάμε για χοχλιούς μπουρμπουριστούς που μπορείτε να παίξετε όπως εγώ και να κάνετε τα φαγητά σας πιο έξυπνα. Αυτό ήταν. Εγώ τώρα φταίω γιατί ταλαιπώρησα τα σκιοφιχτά. Δείτε ότι τα έχω σπάσει και τα ανακάτεψα πολλές φορές, αλλά εντάξει, εμείς εδώ για τηλεοπτικούς λόγους απολογούμε. Φρεσκάρουμε μαϊντανό, λίγο έξτρα ελαιόλαδο.

0: με το κουνά.
1: Με το κουνά,
0: μόνο μόνο να ρωτήσει και μετά το ανακατεύει.
1: Και εκεί διαφωνία. Και εκεί διαφωνία. Απορώ πως συνυπάρχεται.
0: Εντά δεν είμαστε εμείς κοντά, είμαστε. Αλλά δεν κάναμε μαζί με κοκεράτα.
1: Τι!
0: Κάτι δεν κάνουμε μαζί με
1: κοκεράτα. Να σου πω, είστε γειτόνες έτσι.
0: Ναι, μόνο είμαστε μια ώρα μακριά, αλλά δεν κάνουμε στο
1: δεύτερο. Καλύτερα, γιατί δεν θα τα είχατε και πολύ καλά, μου φαίνεται.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πολύ καλά.
1: Πλάκα κάναμε εσύ, μια χαρά.
0: Πολύ καλή είναι η κοκεράτα, τα πάντα. Τα πάντα είναι.
1: Είδες, τα καλύτερα λέει. Εσύ τι έχεις να πεις για εκείνη.
0: Και αυτή λέει τα καλύτερα.
1: Όχι, η μόνη που σου το πει.

0: όνομα, κυρία. Κυρία Ελευθερία,
1: ορίστε.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για την κυρία?
1: Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλός άνθρωπος, καλή νοικοκυρά και είμαστε πολλά χρόνια γειτόνισσες και δε, ούτε
0: και
1: μάλλον.
0: Απλά διαφωνείτε κάπου μαγειρικά, πέρα, μαγειρικά,
1: όχι,
0: μαγειρικά
1: καμιά,
0: είναι καλό.
1: Καμιά γειτόνισσα δεν διαφώνησα ποτέ ούτε
0: όχι, μαγειρικά, πέρα, μαγειρικά.
1: Μαγειρικά.
0: Το κρεμμύδι είναι παιδί.
1: Γιατί βάζω κρεμμύδι, εγώ δεν βάζω κρεμμύδι. Όχι όλα τα φαγητά.
0: Ωραία, τώρα εδώ περιμένουμε να πάρει αυτό το ωραίο το καφέ, το χρώμα, να τα ρίξουμε εκεί. Να το φάτε και να πάτε να μαζέψει τελειέ μετά.
1: Μα είστε τώρα
0: να το δω, αρχίζει και παίρνει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω λίγο φωτιά, όχι εδώ, για να μην κάψουμε το χερούλι. Το σηκώνω. Αυτό. Από εδώ και παίρνει. Πάμε να το βάλει. Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Έτοιμο για να φάμε.
0: Ναι. Πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλουμε άλλα μέση. Α,
2: χρειάζεται να κατέβω ή στο τέλος.
0: Λίγο λάδι θα βάλεις, ε. Γιατί άμα παίξεις όλο...
1: Ό,τι πιάσεις, κύριε. Και άμα βάλεις όλο το λάδι αυτό, δεν παρατάξεις.
0: Θα γίνει βιάχνατα. Για να...
1: Ό,τι πιάσεις.
0: Άκου, άκου.
2: Τσιτσιρίζει.
0: Είναι αυτό ρε παιδί μου, τι φίλο είναι αυτό.
2: Να βάλω το ζευκάλι να βράζει. Ποιος θα μας ανάψει ποτέ.
0: Εγώ θα σας ανάψω, γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Ωραία, ελάτε.
0: Εσείς τι θα κάνετε. Καίει.
2: Ωραία, μπράβο. Για να μην παπαριάσει το τέτοιο. Μπράβο, πίσω ξεφιά. Τέλειωσε. Ωραίος.
0: Εγώ τότε έτρωγα μεγάλα πάντως σιγαρικά αυτό. Αν ήταν πρωί εννοώ. Μου άρεσε πιο πολύ μεγάλα. Κατσικίσιο.
3: Όταν το κάνεις έτσι μεγάλα είναι τη χιλόφτα.
0: Εγώ πόσο πες?
3: Τη χιλόφτα.
0: Χιλόφτα.
3: Αλλά και δεν τα τηγανίζεις όμως, μόνο βράζεις.
1: Εγώ όπως βράζω το τσικάλι, αρκώ το τηγάνι και το λάδι.
0: Ωραία, τώρα θα βάλεις μέσα να κάνει τη τσιτσιτσίπουσα.
2: Θα βάζεις λάδι, όλο.
0: Θα βάζεις λάδι.
1: Όχι, θα βάζεις όπως το κάνεις. Όπως το κάνεις, δεν χρειάζεται.
0: Δείξε το, όχι όλο.
2: Όχι όλο,
0: αυτή είσαι. Άμα είμαστε στη Μακεδονία θα βάζαμε μπούκοβο. Δεν σταματά να μιλάτε. Σ' αρέσει το μασλάκι. Ή και αυτό, θα το δοκιμάσω. Έτσι καυτό το τρώτε.
1: Ναι.
0: Καυτό. Εσύ μπορείς να το φας καυτό αυτό. Φέρε ένα κουτάλι, να σε δω. Φέρε ένα κουτάλι.
2: Ζεστό, ζεστό, ζεστό τρώει καυτό. Γιατί έχει το χειμώνα, πριν πρέπει το χειμώνα και πρέπει να είναι ζεστό. Γιατί θα φούνε. Αυτό είναι το φαγητό των φτωχών.
0: Εγώ φτωχός είμαι.
2: Πλην
0: τίμιος.
1: Το πρωί,
0: δεν βάζω ξανά μέσα.
1: Μαμά έβραζε ένα τζικάλι.
0: Όχι, είναι καλό. Αλήθεια.
1: Ως έβαλε το τσασέ
0: κάτι. Εσύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Πολύ ωραίο. Εγώ το τρώω.
0: Απλά δεν ξαναβάζω το κουτάλι μέσα γιατί έφαγα μια φορά και θα το μαγαρίσω. Που λέει ο λόγος.
1: Το φτιάχνω στο σπίτι μου.
0: Αυτά εδώ είναι το ό,τι πιο κορυφαίο έχω φάει, σου λέω. Σε καλτσούλι. Κατοχυρώνω με τη συνταγή εδώ.
1: Ναι.
0: Γαράζω.
2: Γιατί και το φύλλο γύρι με ξυλίκι. Δεν είναι με μηχανή.
0: Δεν υπάρχει.
2: Και
0: πήρα δύναμη, φεύγω. Πάω. Πού να πάω στο χωριό Βόλτα. Για πες μου. Πού να πάω. Στο χωριό, πού να πάω Βόλτα.
1: Από την πάνω γειτονιά του το σπίτι μου να γύρει κάτω να πάει κάτω. Μέσα παλιό, σπίτι, χωριό παλιό.
0: Να παίρνω τους βρώμους και έχουμε βγάλει. Την πάνω γειτονιά.
1: Από την πάνω γειτονιά να κατεβείτε κάτω.
0: Ωραία. Θα πάμε από την πάνω γειτονιά, θα κατεβούμε κάτω.
1: Κοίταξε. Και στο παλιό κάτω, ύστερα θα γυρίσετε από εδώ για να πάτε στην Ερυθρέα.
0: Πόσοι κάτοικοι μένετε εδώ, πόσοι είστε εδώ. Μόνιμοι. 160. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Το χωριό μας ήταν μια φορά το καλύτερο.
4: Μια φορά ήταν.
0: Τώρα γιατί δεν είναι
1: μια μεγάλη. Μια μεγάλη βελανιδιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πέσαι, μεγάλη.
0: Και παίζατε εκεί.
1: Και ένα μικρό εκκλησάκι την Αγία Κυριακή. Το χαλάσανε. Το κόψα τον Βελανίδη. Τώρα αναστεύουν άλλο Βελανίδη. Ήταν πολύ ωραίο. Μα κόσμος
4: πόσο
1: πολύ.
4: Πόσο κάτι είναι στο χωριό, λέει. 200.
1: Πράγμα. Τίποτα δεν είναι. Πεθάνανε, πήγανε. Κάθε ένας.
0: Αυτή είναι η ζωή. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Αυτή είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι.
0: Τώρα.
1: Και εγώ έφταξα κόσμο πάρα πολύ. Πέθανε έξω ποδόσφαιρο τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα νέικα.

κανέλα. Μπουγάτσα κριτική με γλυκοκολοκύθα. Αυτό είναι το δικό μου, το γυρίζω ανάποδα, μην το βλέπω τα χάλια μου. Κανέλα, άχνη και ακόμα και από το χαμός. Άντε, γεια, θα το φάμε, είναι τέλεια. Κάνουμε χιλόπτα.

0: αρνί είναι μέσα, έτσι.
1: Το αρνί είναι μέσα.
0: Άργησα εγώ λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι το αρνί. Τώρα είναι πιο νόστιμο από πριν.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο νόστιμο από πριν.
0: Εσάς αρέσει το αρνί να είναι κρύο ή ζεστό, με ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Κρύο.
1: Κρύο, κρύο.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε η φίλη μου Ελένη εδώ στην ταβέρνα του Μινά. Ναι. Του Μινά, γιατί μιλά σιγά.
1: Να φωνάζω θες.
0: Φώναξε!
1: Άσε με.
0: Κουρασμένη είσαι.
1: Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά.
0: Ποια γράψα. Ποια να γράψω, όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Έχουμε εδώ το κίτρο.
1: Είναι, κίτρο.
0: Είναι καταρχάς το χωριό, μην πεις στους παππέ να το αλλάξεις και το πείτε κίτρο. Είναι ο πρωταγωνιστής, είναι εδώ που σας έχει πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις κτλ. Και εσύ σκέφτηκες να κάνεις τι με το κίτρο.
1: Λοιπόν, θα αρωματίσουμε θαλασσινό αλάτι.
0: Για πες μας από πού είναι αυτό το διαμάντι.
1: Γραμβούσας.
0: Γραμβούσα, λοιπόν. Χανιά, δείτε το, γυαλίζει, λαμποκοπά και θα πάρεις ξύσματα.
1: Λεμόνι, ξύσματα από λεμόνι, από λάιμ και από κίτρο.
0: Ποσότητα θα βάλουμε 2, 1, 1, ε.
1: Ναι.
0: Να υποθέσω και να έχει πιο δυνατά αρώματα το κίτρο.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, αποξηραίνεις πρώτα αυτά, ιδανικά. Ναι.
1: Θα τα ξύσουμε. Καλό θα ήταν να αποξηραθούν
0: ναι.
1: για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετή. Εκτός στον αέρα δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ τώρα που θα κάνουμε εμείς και βγάλουμε τα εθέρεα έτσι έλαια, αυτά που ναι. θα βγάλουνε. Και πάει πού αυτό, αρνί.
1: Λοιπόν, αρνί, χοιρινό.
0: Καλά, χοιρινό θα
1: και
0: είναι.
1: Και κοτόπουλο θα μπορούσε.
0: Ναι. Έχουμε κάνει κιλό πανσέτες. Πάρε, ξύσμα.
1: Ξεκινάμε.
0: Όταν λέμε ξύσμα δεν πάμε στο άσπρο μέρος, πάμε μόνο...
1: Μία φορά.
0: Ναι. Το κίτρο εσύ το κάνεις και γλυκό το κουταλιό.
1: Και γλυκό.
0: Πω πω κάτι εδώ με το Παναγία μου. Να σου πω κάτι, αυτό το αλάτι θα πάει πολύ και στα ψάρια. Μη σου πω και σε κανένα σεβίτσε. Ε, εσύ που είσαι εκεί γκουρμεδιάρα.
1: Σε κάνω ταρτάρ.
0: Κάνω ταρτάρ. Ε,
1: ναι.
0: Θα έρθω να κάνουμε ταρτάρ προβατίνας. Όχι, καρπάτσιο.
1: Καρπάτσιο.
0: Για να προσούτο προβατίνας. Σ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πήρες ξύσμα από λεμόνι, λάιμ και κίτρο. Σήκωνε να τα δούμε. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ θέλουμε το κίτρο.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ιδανικά τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Μέσα. Να ανακάτεψε το. Θα σας πω κάτι, άμα το πάμε τώρα αυτό εκεί μπροστά στο μαγαζί και το αφήσουμε 15 λεπτά με αυτό τον αέρα που έχει τώρα.
1: Θα στεγνώσει.
0: Μύρισε. Πού το σκέφτηκες αυτό.

0: Το Παναγία μου.
1: Μα, να σου πω,
0: θα το πουλήσουμε, το κάνουμε...
1: Λες.
0: Αλάτι κίτρου, γαράζω.
1: Αλάτι κίτρου.
0: Το αρνιά το βγάλουμε τώρα ή χτες.
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Μύρισε, μύρισε. Εδώ στον ήλιο, μια ωρίτσα, το πολύ.
1: Τον ανοίξαμε το φούρνο.
0: Χωνεμένη φωτιά, αλλιώς πριν χωνεμένη. Για πες εσύ τι τρως. Αυτό είναι άσχημο. Ωραία φίλε το αλάτι πάνω. Σαν αντικριστό είναι, ε. Μου σου πω και καλό. Το αλάτι το δώσω εκεί. Αφού πάμε να ψήσουμε πανσέτα, παιδί μου. Πω, ποιος έβαλε αλάτι. Ποιος έβαλε το αλάτι. Τον αγαπώ. Άρε μερακλή. Τα λέμε στο τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Ένας από τους αγαπημένους κωδικούς της Φάρμα στα Ντουνάκη είναι τα καπνιστά χωριάτικα λουκάνικα, αυτά τα μικρά. Εγώ θα σας κάνω τρεις διαφορετικές σάλτσες ή αλλιώς τρία διαφορετικά dip σε μουστάρδα, σε κέτσαπ και σε μαγιονέζα. Και πριν τις κάνουμε, πάμε να τα ψήσουμε γιατί φυσάει αέρας και να πάρουμε φωτιά. Και δεν θέλουμε. Έχω μέλι ανθέων, ζάπρος, χάνει. Δείτε εδώ, δείτε εδώ, έχουν μαζευτεί ο βασιλικός πολτός. Μιλάμε για μέλι, όχι αστεία. Και αν παγώνει μπεν μαρί. Πάμε να βάλω μια ποσότητα μέσα στη μουστάρδα. Θα τα αφήσω, θα ρίξω λίγο κάρι, θα ανακατέψω και έτοιμο το πρώτο. Αυτά, απλά πράγματα. Δεύτερο, κέτσαπ, μείγμα ζατάρα, έχει και σουσάμι μέσα και έχω κάνει εγώ εδώ λιαστό μπούκοβο λίγο γιατί είναι τούμπανο, επίσης ανακατεύουμε και πάει και αυτό. Και το τρίτο έτσι το κρεμμόδες, μείγμα μπάρμπεκιου, αριάνι ή γιαούρτι, πρόβιο. Και να κατέβουμε να πάρουμε μια κρεμμόδη υφή.

περπατάω, περπατάω στο μουσείο πουθενά. Γι' αυτό ανοίγω το κινητό μου, θα το ανοίξετε κι εσείς, θα πάτε στο YouTube, θα κάνετε μια γραφούλα στο Pass μαγειρεύοντας, ό,τι δεν προλάβατε, ό,τι προλάβατε, θα το ξαναδείτε. Συντάγια στα πάντα. Και το τρίτο μουσείο λαδιού και ελιάς, που ουσιαστικά τι είναι, μια παλιά φάμπρικα, έχουμε ξαναδεί, απλά να τονίσω ότι είναι σωστά καλό διατηρημένη.

0: Πάμε.
1: Τι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί είσαι έτοιμος.
2: Πάμε. Όχι ρε φίλε, με κοιτάνε. Συγγνώμη, γράφεις.
1: Να βέβαια.
2: Όχι.
3: Συγχώς, με συγχώρω σκόπο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Έλα.
3: Τσούσκα πιπεριά για τη φασολάδα. Θα κόψω. Σήμερα θα γίνω πολύ πικάντικος. Να ξέρεις. Τον παπά και πάμε για ευχέλαιο. Τι. Με κοιτάς.
4: Πάμε.
3: Έχει νερό πουθενά να πιούμε καθαρό αίμο νερό. Καθαρό αίμο.
4: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα βρούμε.
3: Βρίστη να τρέχει νερό θέλω, δεν ακούω τίποτα.
4: Θα βρούμε.
3: Μήπως μόνο ρακί.
4: Και από αυτό θα βρούμε.
3: Σε λίγο πηγαίνουμε στα χωριά γιατί και νερό θα τρέχει ρακί κανονικά. Πάμε. Πάμε μουσείο.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσείο γιατί νερό.
4: Μόνο.
2: Τα αδερφή.
5: Άκουσα στην τηλεόραση ότι...
6: Ας την τηλεόραση. Βάλε πράσο.
5: Ή ό,τι να τα ξαναφτιάξω θα βάλω.
6: Αλήθεια, βάλε και πάρε με τηλέφωνο, δες.
5: Να μου πεις το τηλέφωνο.
6: Μάλλον να σου πω, κάνε μου έτοιμα στο Instagram.
3: Γεια.
2: Γεια. Στο καλό να
5: πας. Καλή γόρτα να πας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
5: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
4: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
5: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
4: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
5: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
4: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
6: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος

αυτόματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

0: καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επιστημισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο Το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδίου»,

0: Διασμού Εγκέλαδος 2.
1: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
0: Ο κ. Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
1: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
1: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράκια, τα 4 μεγάλα φαράκια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
1: Έλα σε μια ώρα.
0: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο ότι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
1: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι, αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνα το κινητό, το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι απόξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω απ' όλα, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
1: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές

0: Πληρότητες οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
1: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
1: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδόν θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Εμείς Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
3: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
2: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
3: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
2: Δώσεις 5 λεπτά.
4: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ελευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο του νονού στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.

0: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
1: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το Αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα, είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

για πρώτο κατάστημα Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης.

0: άκρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Έλα σοφούλα μου.
5: Παππού, βγήκε.
4: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
5: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
6: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

0: πλεονεκτήματα της σχολής. Ποια θα ήταν
1: αυτά. Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλα αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής, θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται. Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι, και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, εκεί είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και, να πούμε, είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφτηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων, και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι

0: δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και

0: και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημόσυνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, σωστά, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
0: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
0: είναι
1: θα παίρνει...
0: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
1: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και

0: στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημών γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: το ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκατούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, τον drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν,

0: Υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα ντρόν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλο τύπο εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιεί σε βιτίο, αν το χρησιμοποιεί σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα, όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Και πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι, πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού, προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο, και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα, ή από το μήκητα Β, να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτη. Που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτη, για να μην. Αν κοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και 5 θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι

0: το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς τα ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο. Υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν ενσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο, αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του, και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τις ταφές.

0: Φίδα, εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ρευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρίο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παράγωγος να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια. Διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη, ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι, λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης. Να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος.
0: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. δεν θα είναι βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που και

0: υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία είναι φάση η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο. Φαράγγια, ιστορία, πλάκες, θα τα μάθουμε όλα. Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά τα δούμε πιο συνοπτικά τώρα. Έχουμε συγκεκριμένους ανθρώπους και απέναντι ο ταχυδρόμος πάει τα γράμματα και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε. Πού πάτε?
1: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο.
0: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σπράξιμο τώρα.
1: Όχι, αυτά δεν είναι.

0: την αρνάκια τα οποία είναι.
1: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
0: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κτλ. Δεν είναι.
2: Είναι βαρύ.
1: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
2: Είναι βαρύ στη τσέπη.
1: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
0: Τρώω το καλοκαίρι.
1: Το
2: καλύτερο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν κάνω.
0: Δεν τρως βλήτα.
1: Όχι, βλήτα.
2: Μαζί, συνδυάζονται για φαλάπια.
1: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
0: Άμα φάει βλήτα, ναι. Άμα φάει ψάρι.
1: Πάλι σε μια ώρα πεινά.
0: Σιγά μην φάει ψάρι, στην κάμερα.
1: Όχι.
0: Σκαριαστό, ψητό,
1: ψητό.
0: Οχτώ.
1: Οχτώ.
0: Ίσον αντικριστό.
2: Να πάμε στα τεμένια.
1: Και βραστό και βραστό με ντοματοσαλάτα.
0: Α, βραστό! Πιλάβι!
1: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
0: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Αυτό είναι το βαϊ.
2: Το καλύτερο.
0: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
1: Αυτά είναι μικρά.
0: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
1: Εχάρηκα τώρα.
0: Τι στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
2: Φεύγουμε επιτόπου.
1: Ναι, φεύγουμε.
0: Να έχει δρόμος. Να έχει δρόμος.
1: Επιτόπου,
0: γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις? Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε!
1: Ακριβώς, που ξεκινάει η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να είναι 500 μονίμους κατοίκους.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό, εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: Την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Κανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράγγι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, πάμε.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε το δάση και σπάμε απίρκαγι.

0: Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου εις μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία. Βρισκόμαστε μέσα στο χαράκι της Καντάνου, 3 χιλιόμετρα από τον Άναβο, από την είσοδό του, στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία ήταν στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάστατες, όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Ζωή κλπ.
1: Τέλος χρόνου. Αντάρα. Debate.

0: Ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Ό,τι πως είπες πρέπει να ωραίο, πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι, και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε. Και τους καρπούς.
1: Ήμουν κοντά, ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλλιουριά.
1: Αλλά μετά νιώσα.
0: Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα, πίνασες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κουροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη με ξινόγαλ. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος, τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό. Πάμε εδώ. Αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά. Κόβουμε στη μέση. Λοιπόν. Και πάμε όπως είναι από εδώ. Βλέπετε. Θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά. Εγώ θα το γυρίσω και πάμε. Πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο Κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας ταλαιπωρώ τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη, παίρνω τώρα. Καθαρίζω από εδώ κομμάτι. Κανονικά θέλεις τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ. Όπως είναι. Βλέπετε. Το χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, να κάνετε την μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ύψιλο κομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς, ξύσμα στο τέλος, λίγο σκόρδο, πάστα για πιο ελαφριά γεύση, αριάνι, ρόφημα γάλακτος με μαγιά γιαουτιού, για όσους γνωρίζετε, αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω, και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, αλλά μέσα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Α, το βασικό ξέχασα. Το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, λαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνω.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα. Οκ.

0: Το φαγάκι σου που το αφήνει και να το έρθω να το φάμε.
1: Το φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα φάω, φάει καλά τον πούρεκο σου.
0: Ναι, θα φάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου κάτω, ρε παγκάσα.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
2: Έλατε. Λέω και εγώ κάτω.
0: Βγάλε μας. Βγάλε
1: μας. Βγάλε μας. Βγάλε.
0: Την τηλεόραση θα μας.
1: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, τι δίνεσαι.
4: Βασίλη, καλώς όλοι στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούρικο το οποίο Γιάννη κρατάει από...
4: Από το 1950.
1: 1950 από τον παπά, να υποθέσω. Προϋποθέσω, το γνωρίζω, με να λέμε και αλήθειες. Και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά. Ας εμπορχούνται και από τα Χανιά.
4: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
4: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γραφεία.
1: Δεν πάει συμβάλλει.
4: Συμβάλλει, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
1: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
4: Δεν έχει βούτυρο.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
4: Μπράβο. Συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως έγινε όταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
1: Ναι.
4: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα από το μπουρέκο. Σταματούσαμε για τη
1: συνταγή. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
1: Και ψήνεται έτσι, ε.
4: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στο ταψάκι στα φύλλα.
1: Στο κρίνο, στα φύλλα.
4: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
1: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
4: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστό.
1: Γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά. Βάλω σε.
4: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
1: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα. Αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη.

0: σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα. Θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, δεν θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα. Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά. Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό γαλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα,
0: κάνεις λιαζόν,
1: θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε. Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών και τα λοιπά, εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα τα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ρίχνει πάνω και δεν είναι την κρέμα.
1: Έτσι ξέρεις τώρα, παλιά.
0: Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα. Από τώρα κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν και αυτό.
1: Αν το κάνεις όλα αυτό, πρέπει να συνέχεια από πάνω.
0: Πρέπει να από πάνω, ακριβώς.
1: Να χτυπάει, και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί θα σου
0: άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό τα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
1: Καμία, πάρα έχεις καμία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
0: Και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, μην τα αγαπούμε τώρα αυτά.
0: Θες να ανακατεύεις τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλη, θα βάλουμε λάδι στο ταψί και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Τώρα τι κάνουμε ακριβώς, όπως γινόταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και πιο σωστό. Ο καθένας θέλει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιο άλλο τη δική του τεχνική.
0: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.
0: 1, 2.

0: σκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτοπούρεμο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Του Κατρούτσος.
0: Το Κατρούτσος του Στέλνη του Κοντεκάκη, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποτάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι στα αγγλικά.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Ναι. Τι λέτε.
0: Λοιπόν, το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα το Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Ζεστή τη βάζεις πάνω ή να πεις αχλιάρι λίγο.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Βράση, ρίχνουμε άρωμα σχόλη βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.

0: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μία μισή ώρα.
1: Πιο λίγο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
0: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούριο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος, βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούριο είναι ένα γλυκό που έχει, ρε παιδί μου, τα λιπαρά. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη, αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω. Οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίτρες, που λέμε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
1: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοτοφύλλο.
0: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει. Ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό,
1: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Παψή.
0: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουμίστε το γρήγορα.
1: Εδώ θα πας πρόσφατα.
0: Ωραία. Όπου, αυτή τώρα κρυώνοντας, θα δένει.
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
0: Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε όλο το μείγμα.
1: Βάλουμε γύρω στις πρέζες.
0: Ναι.
1: Θα τα κατέβουμε καλά.
0: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα βάλουμε στο ταψί μας.
0: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
1: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
0: Πάνω.
1: Το μοιράζουμε με το μάτι.
0: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
0: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις. Και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα?
1: 6 φύλλα.
0: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου. Τράβημα. Άνοιγμα.
1: Βάζουμε εδώ.
0: Και πας εδώ.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Πας εδώ, γυρίζεις.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
0: Εδώ όμως, απλώνει. Να μην αφήνει κενό.
1: Μπράβο.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και...
1: Ω, θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα από Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο και τα υπόλοιπα θα αφήσεις σε σένα.
0: Ναι, θα βάλεις δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καθενή να πιω μια μπύρα.
1: Μαζί θα πάμε μετά.
0: Τι λες, περιμένω. Δεν τα κόβεις στη μέση τώρα, θα.
1: Όχι.
0: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
1: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν,
0: 1-2.
1: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: 1-2. Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι.
1: Όποιο θα το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώς γίνονταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: εκεί. Όχι, θέλω να μαθαίνω.
0: Να βάζει και λίγο λαδάκι. Ηλιέλαιο, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο. Μην βάζει ελαιόλαδο στα φυλά.
1: Λοιπόν, θα μπει.
0: Ίσα ίσα για να μην είναι λοιπόν. Τραγανότητα.
1: Να βάλει.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα.
1: Θέλουμε άλλα δύο φυλά.
0: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να πω τι θα κάνεις.
1: Βάλει. Άρα δύο φυλά εδώ.
0: Άρα έξι, έχει δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις, και θα το τσαλαπώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Το δείξω.
0: Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.
1: Το βάζουμε από μέσα.
0: Ναι.

0: Πολύ ωραίο σου Γιάννη. Αναγία μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην άλλη.
0: Δεν χαράζει.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά. Γιατί άμα χαράξει θα κοιθεί κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο. Συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μπορεί να βάλουμε από το φούρνο και θα σιλοπιάσουμε, μπορεί να τα κόψει να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και μετά το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: λιγότερο. Είδα την κρέμα.
1: Πρέπει να παγώσει λίγο.

0: Μπράβο. Για να μπορεί να το κόψει.
1: Θα το βάλει, το βάζουμε στο ψυγείο, το βάζουμε.
0: Το βάζουμε, ναι, το βάζουμε.
1: 160 βαθμούς προθερμασμένος πάνω δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία είπες?
2: 45 λεπτά.
1: 45? Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι κρύο.
0: Θα τον τρυπάμε.
1: Όχι, έπιασε κούστα ωραία.
0: Το τρυπάμε και είμαστε για φούρνο.
1: Τρυπάς να πάρει αέρα.
0: Μάλιστα, να μην μασχθεί.
1: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, άνοιξε.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος φούρνος.
0: Είναι πιο μεγάλες από μάτω,
1: έτσι. Πω. Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργονικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
0: 160.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να ψηθεί, να το σιροπιάσουμε.
1: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο... Δεν λέω για ποιο. Για ποιο είμαι.
0: Πολύ καλά.
1: Για τρίτη καλά. Πάμε.
3: Μας μαγερεύοντας.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά.

0: αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί γύρισαν και με τη Λεβόα κάλεσαν τους κατοίκους της Σκαντάνου να έρθουν με τη βέβαια τους πειράξουν. Όμως οι κάτοικοι της Σκαντάνου, οι οποίοι τους άκουγαν από τα

της εισόδου της Καντάνο, που ανάφεραν την καταστροφή της Καντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνουν κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

0: Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Καντάνου ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοβολή, με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επανεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.
1: Αλλάξουμε τίτλος στην εκπομπή, γιατί λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας με γυρεύοντα. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμακοκριτική.
2: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
1: Αμπελοφάσουλα,
2: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν μπαρμπουνοφάσουλα. Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά τους. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σας τα βγάλω για να τα δοκιμάσετε. Αυτά.
1: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
2: Ναι,
1: παίρνω εγώ την σαλάτα.
2: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
1: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες.
2: Πρόσεχε και την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Τι πάσεις.
1: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
2: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι, η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικές ελιές, εδώ νίσταμε.
2: Ούτε προτιμάω τις άλλες ελιές.
1: Το χειμώνα τι κάνεις, λέω.
2: Κάνω ψινοκάστανα σε σόβα το χειμώνα.
1: Α, να σούρθουν.
2: Σοφτές πατάτες, παιδιά μανιτάρια, άγρια, άγρια, τα φέρνουν εδώ οι ντόπιοι. Κι εγώ πήγαινε.
1: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια, τα έχεις, όμως τα τρώει.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Τρελαίνεται. Δεν υπάρχει, παιδιά. Το φέρνω εδώ, μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν, άντε βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ. Αχ,
2: τι ξέχασα, κριτική καρμπονάρα με απάκι και ντόπια μυζήθρα. Δεν υπάρχει, θα σας φτιάξω και με αυτή.
1: Όχι.
2: Κάντε λίγο.
1: Έφυγα, γεια.
2: Λίγο.
1: Έπαιδε, μου κάνετε. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα. Έχεις κάτι άλλο από τα μέσα. Για τον υδρότα,
3: Τούμινη. Τούμινη από πριν.
1: Ξέρεις,
4: ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
1: Είναι βολευτικά.
4: Ναι.
1: Αλληλιά.
4: Δουλεύεις, λερώνεις λίγο, την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
1: Πόσες πετσέτες αλλάζεις μέρα.
4: Τις τεσσέρις. Έχεις
1: πάρει το κοζάρι.
5: Αν θες, ρε παιδί μου, να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
3: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
1: ναι,
3: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Και
3: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
1: Παίρνεις το κινητό.
3: Παίρνω το κινητό.
1: Πάω στο YouTube.
3: Και
1: κλείσω. Και
3: τι κάνω.
1: Subscribe.
3: Όχι τώρα.
1: Πες το τι κάνεις.
3: Subscribe.
1: Εγγραφούλα.
3: Και εγγραφούλα.
1: Πατάμε καμπανάκι.
3: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
1: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
3: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπως συνέρχομαι.
1: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ,
6: περίπου.
1: Περίπου. Είναι έτοιμο, δεν θα καεί.
6: Νομίζω είναι.
1: Δηλαδή, αν περιμένουμε 3 λεπτά, τι το χάσαμε το σορπιασμό.
6: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
1: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Εγγυός, φουσκωσέ.
6: Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι είμαστε έτοιμοι, για γένα είμαστε.
6: Πάμε
1: για σορπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα γυθούν όλα.
6: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
1: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
6: γιορτή παγωτού.
1: Ποια γιορτή παγωτού?
6: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
1: Τέταρτη.
6: Στην Κάντανο.
1: Κάναμε την πρώτη μαζί.
6: Μάλιστα.
1: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Πήγε καλά.
6: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
1: Ήμουν γουρλής.
6: Ναι.
1: Ελπίζω όχι τέταρτη να φτάσει 44.
6: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλους πάλι στο χωριό μας.
1: Θα έρθουμε όποτε
6: και σήμερα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Πόσο όμορφα. Μόλις υποσχέσεσαι.
6: Θα το δούμε.
1: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
6: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
1: Και θα χορέψουμε. Σιγά
6: μην χορέψω. Αυτό άφθονο δωρεάν.
1: Βρήκες άνθρωπο να χορέψει.
6: Θα ρίξουμε ένα χορό.
1: Εγώ.
6: Μαζί με τον Κωστή.
1: Και την κάμερα.
7: Ποιος. Αυτό που δεν έχει μηχανή είναι μόνο του. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει θα
8: Ποιος είναι καλύτερος κλόνος, εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
7: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ, πιάστε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
8: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πριν πάω να φάω. Πάμε, γυρέψω. Κολοκύθι, κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι. Να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και

Ο Μαντέμις συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι, όπως έχει αυτό, θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάω κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω, πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυος μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στα βασάδα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να φαίνει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και η. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

άμα συνεχίσω και με βάζεις να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit. Φεύγω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω,

0: να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα μας στην κεντρική πλατεία, που ουσιαστικά είναι 3 λεπτά από εκεί που θα πάμε να γευτούμε, να δούμε και φυσικά να μην χορέψουμε.
1: Γιατί είμαστε γεγονός.

0: αυτό το κάνουμε μετά σήμερα.
1: Όχι, θα βάλουμε κι άλλο πολύ.
0: Θα το γεμίσει όλοι,
1: τσουβάκια.
0: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα Αφροδίτη που σε ρασπονδύει.
0: Την Αφροδίτη.
1: Δυνατή.
0: Την Αφροδίτη που τζόλα την πα. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τα special.
1: Τα
0: special που λέγει ο
1: άλλο. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
0: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Εδώ. Πού τα ψήνει αυτά.
1: Στο τσιλόφουρνο.
0: Στο τσιλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα και τα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμεί σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
0: Στάκα βάζει.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Δύναμη.
0: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν μοιάζει. Δύο, ναι.
1: Δύο, να
0: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
0: Ναι, βρίσκεται λίγο. Ευχαριστώ.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
0: Μουσάκα, ωραία, φίλε.
1: Πάει,
0: την πεθαμένη και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, θέλω να δοκιμάσει.
0: Πάμε να φάω τρομοσάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, φερνιά, μια φερνιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Δεν σε κάξει γυναίκα.
0: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα πώ το πώ το βάζω, πάτω να το
0: βάζω. Πάτω, δεν πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα.
0: Τι εργαλείο.
1: Ο φίλος.
0: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα, να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει στα λάκια, δεν έχω από χθες να φάω.
1: Στο ξεριαστό.
0: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
0: Α,
1: δικό μας γάλα.
0: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
0: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
0: Πού είναι και εγώς.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
0: Ρε, είναι πολύ λαβρύες. Ε?
1: Καλό.
0: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
0: Μα το Θεό.
1: Δεν τραβάς αυτά.
0: Λαβρύες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει ούτε λάπια πολλά, ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
0: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
2: Εννοείται.
0: Το lime, το
2: και
0: λεμόνι.
2: Και το lime και το λεμόνι και τα δύο.
0: Και πού το χρησιμοποιείς.
2: Στα cocktails.
0: Μόνο, μαγειρεύεις.
2: Μπα, είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
0: Εσύ γιατί κρύβες, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
2: Όχι.
0: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Ε, δεν βοηθάει, ε.
2: Χωριανές, όχι.
0: Να φέρω άλλο.
2: Και δεν φέρνετε.
0: Να φέρω άλλο, σνίκ. Ματιός, ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
3: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
0: Ωραία, όπως, μοχιτό.
3: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου σου αρέσει βότκα.
0: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
3: Έχουμε κλασικά μοχιτό. Λουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
0: έχουμε πολύ αερά επίσης.
3: Έχουμε αερά, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
0: Εσέ ποιο είναι αγαπημένο σου. Τι σ' αρέσει να πίνεις
3: εσύ. Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσεις.
0: Μπράβο ρε φίλε, είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε, και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
3: απλά. Υπάρχει μια μέρα της ώρας για όλα τα

0: Είχα έναν φίλο που
1: το πέτσι είναι η
0: το με πλάτη μέρη έτσι για το ρόλιο, ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και...
1: Τώρα ξεκινάμε τα μαριά σιγά σιγά.
0: Μαριά από τώρα.
1: Μαριά. Μαριά σοβαρά.
0: Μπράβο.
1: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
0: Τα σοβαρά τα τίμια.
1: Λοιπόν, τι πίνεις τώρα εσύ, είπαμε σου κάνουμε ένα Polestar Martini, το οποίο έχει μέσα σαν αλκοολική βάση τη βότκα που σου αρέσει εσένα.
0: Ένα.
1: Έχει πουρέ, passion fruit, σιρόπι βανίλια και lime.
0: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω...
1: Εξωτική Κάντανο.
0: Πού θα πάω, πάω στην άλλη μεριά της Κρήτης.
1: Ναι, δεν είναι έργο.
0: Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μας αρέσει και εσένα αυτό. Και σένα, και σένα και εσάς. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ. Το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Μασίνη,
1: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έκανες γρήγορα,
1: Γιατί με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απεριόριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα,
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ, θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν με τραπέζι.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό, θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι, εδώ. Έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μου είσαι παπιλάφι μου, το χιστολάκι μου, εντάξει. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα του σουβλάκι. Έτσι, για το...
1: Πληροφορία
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για... Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100, εδώ είναι 220 εκατομμάρια. Άψη το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω να γύρισμα,
1: Αυτό είναι έτοιμο.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δυο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4. Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά.
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι. Για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2, 3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, Θα τραβήξει. Ουσιαστικά
1: αρωματίζει. Και το κάρβουνο και το.
0: Δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα. Και εγώ σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω. Έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Να τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά δοκιμάζω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζει πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν,
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω. Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλης.
1: Ποιος κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασες. Δεν κέρασες τώρα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μας βάλεις τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με κεράσι.
0: Θα γίνω ρεζίπτο
1: σκηνιό.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω εγώ από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου. Σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες τα Χανιά και την γιορτή παγωτό ή είσαι περαστικός.
0: Όλοι περαστικοί είμαστε από αυτήν την ζωή.
1: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός. Ναι.
0: Αλλά πέρασα και είδα κόσμο και είπα να σταματήσω να
1: πάω να παγωτό. Πού θα πάτε, παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάνε να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
2: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
1: Υπάρχει καλό παγωτό.
2: Υπάρχει καλό παγωτό,
1: αλλά υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι, κοκτέιλ.
2: Πατσίς.
1: Ας το πατσί μου, αρβιό πατσί, δεν υπάρχει ο πατσίς. Υπάρχει
2: ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας κάνουν τη διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
1: Έχουμε χορούς.
2: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
1: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
2: Σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Α, ναι, ναι. Το πας λίγο πιο.
2: Έχουμε κλόουν,
1: ναι.
2: Τα παιδάκια. Έχουμε ένα μπάρο με κοκτέιλ, έχουμε σε λεπτή ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από όλα.
1: Λίγο τα σουβλάκια,
2: σουβλάκια. Έχουμε καλή διάθεση. Είναι πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχισε.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Εμείς για
2: πολλούς. Εσένα και το φίλο του
1: Μπόσου. Για πολλωστή φορά. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
1: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλη στο Βασίλη. Δεν πιστεύω να σε λένε Βασίλη και να εκπροσωπήσει τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλη Αλέα.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, τραγιώτικο.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Σα από εδώ, Βάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Μπλέξαμε. Λέξα. Άρα κάνεις το λουκουμά, τον αγαπημένο, τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλη.
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθείτε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και
1: θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω, και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι,
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία, το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του, σωστό ψήσιμο
0: συγκεκριμένο, το... έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: του και αυτά. Να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσι, όπου βρεις κεράσι, κεράσι.
1: Κεράσι, και παγωτό και λουκουμά.
0: Πας κεράσι και σου λέει κερά.

Νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: με το 3. 1, 2, 2,5, 3. Πάμε!
1: Πάγωσα, καλέ!
0: Να καταπιείς!
2: Να καταπιείς!
0: Όχι!
2: Να καταπιείς!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Έλα σοφούλα μου.
9: Παππού, βγήκε.
8: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
9: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
10: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
14: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
19: Κύριε Σούλα!
20: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
21: Σιγά το πεπρωμένο.
20: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
21: Με ποιον?
20: Με την εξυπηρέτηση πελατών Νόβα Μόρ.

0: Είναι φανταστική.
1: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο χαρίς να σκώσω.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
6: Έλατε, περάστε.
5: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
7: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
5: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
7: Δεν λέμε ηλικίες.
5: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
8: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτή εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες τις έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρξει
4: κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να

0: να το τρως.
1: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
3: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κύριε Σούλα!
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ο Όφης συνεχίζει να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θέλω να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Μεταξάκη, δημοσιογράφο στο Grand Sport. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η Χρύσα Ζερβού. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα, ξεκινώ με εσένα, μου επιτρέπεις, τον Ενικό, να μας δώσεις έτσι ένα περίγραμμα της βραδιάς που δεν προφανώς το αγωνιστικό είναι το βασικό σκέλος, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Έχει να κάνει με όλο το κλίμα στο Παγκρίτιο, την παρουσία του κόσμου, μέχρι και το γεγονός ότι ο Όφη από χθες το βράδυ είναι talk of the town, όχι στη γειτονιά μας, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στην Χρύσα. Προφανώς ο Όφη αυτά που πετυχαίνει με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα, αυτά που πετυχαίνει τους τελευταίους μήνες, συνολικά γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία του. Σελίδες οι οποίες τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να τις συζητούμε. Νομίζω ότι βέβαια πλέον κάθε παιχνίδι είναι από μόνο του μία ιστορία για τον Όφη, με τον Χρήστο Κόντι να έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο δεν είναι μόνο ανταγωνιστικό, δεν είναι μόνο ότι παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, τα παίρνει και με το δικό του παιχνίδι. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα αυτή η ομάδα, η οποία το υπηρετεί. Υπηρετεί την ταυτότητα αυτή στο 100%, πράγμα που το βλέπουμε και στο γήπεδο, και μέσω αυτής της ταυτότητας, όχι μέσω ας πούμε αντιποδοσφαίρου παράδειγμα ενδεχομένως, μέσω αυτής της ταυτότητας καταφέρει να πετυχαίνει μεγάλες νίκες. Νίκες οι οποίες τον κάνουν γνωστό στην Ευρώπη, πιο γνωστό τέλος πάντων. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει τη σφραγίδα του Χρήστου Κόντι.
0: Έχει καταφέρει ο Όφη να πετύχει κάτι το μοναδικό. Το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, οχτάμηνο καταφέρνει συνεχώς να τρυπάει το δικό του ταβάνι, να βάζει συνεχώς τον πήχη ψηλότερα και να περνάει, ξέρεις, όχι μόνο από πάνω, αλλά να δημιουργεί και προσδοκίες που πριν από 8-9 μήνες, μην πάω πέρυσι

0: τέτοιο καιρό τι συζήτηση γινόταν στην ομάδα. Και θέλω μετά και από εσένα, Χρήστα, το σχόλιο σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα μας δείχνει ότι ίσως εμείς να είχαμε χαμηλότερο ταβάνι από ότι έχουν οι άνθρωποι της ομάδας και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και από τα λεγόμενά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, ο Χρήστης Κόντης είπε μια χαρακτηριστική ατάκα, είπε συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτή η ατάκα έδειξε πολλά. Πολλοί, ας πούμε, πριν το παιχνίδι δεν το κατάλαβαν, αλλά για μας μπορεί να έχουμε ένα ταβάνι το οποίο ορίζουμε στην ομάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Χρήστης ο Κόντης, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση, το επιτελείο συνολικά, γιατί προφανώς ναι, μεν έχει φραγίδα Χρήστου Κόντη, αλλά είναι μια συνολική δουλειά, είναι μια συνολική προσπάθεια. Έχουν το ταβάνι πιο ψηλά από ό,τι το υπολογίζουμε εμείς.
0: Χρήστα, αυτό το στίγμα που έδωσε μία ημέρα πριν από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος όχι μόνο απέφυγε να αναφερθεί σε γιορτές, να ευχαριστηθούμε την διοργάνωση, αλλά ήταν ξεκάθαρος για νίκη και πρόκριση από τους ομίλους. Ήταν ξεκάθαρος ως προς τους στόχους της ομάδας. Δεν αναζήτησε το παραμικρό άλοθη για τη συνέχεια.
2: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης ξέρει τι θέλει, ξέρει τι μπορεί να κάνει η ομάδα του και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που έχει να αγωνιστεί με ένα δυνατό αντίπαλο. Βλέπε Ολυμπιακός, για παράδειγμα, Χόφενχάιμ κτλ. Πάει για να κερδίσει. Δεν πάει για να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που μπορεί να είναι και η ισοπαλία, για παράδειγμα. Είναι η νίκη. Και μάλιστα, επειδή νωρίτερα αναφέρθηκες στο τι μπορεί να λέγαμε πέρσι τέτοιο καιρό, που ο Όφη είχε πάρει ναι μεν το κύπελο, αλλά υπήρχε από τον κόσμο έτσι μία δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει αρκετές μεταγραφές κτλ. Και ότι υπήρχε μία μερίδα φιλάθλων που δεν ήθελε το Χριστογεώργο στην ομάδα. Το λέω αυτό γιατί τι θέλω να τονίσω εδώ. Ο Χριστογεώργος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 7 clean sheets σε 8 παιχνίδια. Αυτός που πέρσι μία μερίδα φιλάθλων δεν ήθελε να συνεχίσει την ομάδα, τώρα έχει κάνει αυτό. Τον είδαμε και χθες για ακόμα μία φορά σταθερό και ακόμα και μία φορά που έκανε ένα λάθος, έσπευσε ο ίδιος με το πάθος που είχε, γιατί έτσι φάνηκε, να το διορθώσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, ο σταθερός τερματοφύλακας, έτσι ώστε να μπορεί να μένει και το 0. Βέβαια, είναι και η άμυνα, δεν το συζητάμε. Και υπήρχε και πάρα πολύ πίεση εχθές από τη Χόφενχάιμ. Έκανε φάσεις, όμως οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι, ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι και κατάφεραν να κρατήσουν το 0 και ακόμη μια φορά λοιπόν 0 παθητικό για τον Όφη.
0: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κώστα, θα μείνεις μαζί μας γιατί κυρίες και κύριοι θα επιστρέψουμε και θα βάλουμε στην συντροφιά μας και τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε και τον απόϊχο της χθεσινής νίκης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα 2 γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.

0: Από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ. Γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Παραμένουμε στον απόϊχο της μεγάλης νίκης του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase

0: του Europa League. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Ο Κώστας Μεταξάκης, δημοσιογράφος από το Grand Sport, παραμένει μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, να μας δώσεις έτσι λίγο τα στοιχεία που κυριάρχησαν στην χθεσινή αναμέτρηση και έφεραν τους τρεις βαθμούς της νίκης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι.
1: Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω και εγώ τον Κώστα, το Μεταξάκη. Λοιπόν, κοίταξε, πρώτα απ' όλα ήταν πολύ ωραία βραδιά. 15.000 εισιτήρια περίπου κόπηκαν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Όφη. Εγώ λέω ότι ήταν στο γήπεδο γύρω στους 17, μπορεί και παραπάνω, χιλιάδες κόσμο που το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Ήταν μια βραδιά από αυτές που δεν θα ξεχαστούν εύκολα, παρότι, όπως σωστά είπε και ο Κώστας νωρίτερα, τέτοιες βραδιές ο Όφη έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες τη μία μετά την άλλη. Και κάθε φορά μιλάμε για μια ιστορική βραδιά, για μια ανεπανάληπτη βραδιά, αλλά οι βραδιές αυτές επαναλαμβάνονται και πληθαίνουν. Και έχω την υποψία ότι επειδή είναι τέτοιο πραγματικά αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Χρήστου Κόντι, το υπερασπίζονται τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του, ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές μέσα στη χρονιά. Θέλω να πω, Σωτήρη, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν είναι κάποιο ποδοσφαιρικό θαύμα, δεν είναι τίποτα ανεξήγητο.
0: Δεν υπάρχει το παραμικρό ανεξήγητο σε αυτή την πορεία, ναι, και σε αυτή τη διαδρομή.
1: Είναι μια πολύ καλή ομάδα με παίχτες πολύ καλούς που βρήκαν τώρα το χρόνο να δείξουν τις δυνατότητές τους, όπως ο Θανάσης Αντρούτσος που μέσα στη μέρα νομίζω θα έχει και κλείσει στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν βγήκαν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League, αλλά ο Θανάσης Αντρούτσος θα είναι μέσα. Όπως ο Αθανασίου, ο οποίος πιθανόν να είναι το καλύτερο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει ένα άριστο ποδοσφαιρικό πλάνο μέσα από το οποίο αναδεικνύονται και άλλοι παίκτες που ίσως να μην είναι, ας πούμε, στο ίδιο επίπεδο. Συνολικά το αποτέλεσμα του ποδοσφαίρου, του ομαδικού ποδοσφαίρου που παράγει ο Όφη, ίσως να είναι λίγο μεγαλύτερο από το άθροισμα του ατομικού ταλέντου που υπάρχει στο ρόστερ της ομάδας, γιατί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί οι παίχτες πιστεύουν στο πλάνο του Όφη. Χθες ο Όφη ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Προφανώς θα περίμενε τη Χόφενχάιμ σε κάποια διαστήματα του αγώνα. Το ήξερε, το ξέραμε όλοι. Προφανώς σε κάποια σημεία του αγώνα επίσης θα υπέφερε, αλλά θέλω να πω ότι αυτή την πίεση την απορρόφησε με σχετική άνεση και χωρίς να φάει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που δέχτηκε ήταν από εκείνο το λάθος του Χριστογιώργου, το οποίο το διόρθωσε ο ίδιος με μια πολύ εντυπωσιακή επέμβαση στα πόδια του αντίπαλου επιθετικού. Πίεσε Όφη ψηλά όταν χρειάστηκε οργανωμένα, δείγμα ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και έχει μία εικόνα, Σωτήρη, αυτή τη στιγμή μίας ομάδας η οποία δεν φοβάται κανένα. Μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε. Το έδειξε μέσα σε λίγες μέρες, άλλωστε, κερδίζοντας στο Καραϊσκάκι και κερδίζοντας καθαρά και την ομάδα που πέρυσι ήταν πέμπτη στην Bundesliga και που έχει υπερπολαπλάσιο μπάτζετ. Δεν ξέρω ακριβώς ο Κώστας Μεταξάκης ξέρει πόσο μεγαλύτερο είναι το μπάτζετ της Hoffenheim από τον Όφη. Και βέβαια έγινε και πρώτο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, δεν το συζητάμε πια εδώ μόνο. Δεν το συζητάνε μόνο πανελλαδικά, γιατί σε όλα τα μέσα χθες τα αθλητικά ήταν πρώτο θέμα η είδηση του Όφη και σήμερα με εκτενή αφιερώματα. Το συζητούν και σε όλη την Ευρώπη. Να πω ενδεικτικά ότι στο site της UEFA για αρκετή ώρα μετά τον αγώνα, πρώτη είδηση ήταν η νίκη του Όφη με τη Χόφενχάιμ.
0: Κώστα Μεταξάκη, για το κλείσιμο, τελικά αποδεικνύεται ότι ο Όφη όχι μόνο δεν αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης της χώρας, αλλά εξελίσσεται και σε πρωταγωνιστή ως προς την κατάκτηση του στόχου της 10ης θέσης, έχοντας βάλει στο σακούλι των βαθμών μέχρι στιγμής σε 3 μάτς 9 βαθμούς.
1: Με τέρματα 7-0, με τέρματα 7-0 ακόμα δεν έχει φάει γκολ στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ο Όφη, πολλοί πριν έλεγαν ότι ο Όφη δεν θα είναι ο κατάλληλος εκπρόσωπος της χώρας μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ακούσαμε πολλές φορές, το διαβάσαμε και σε αρκετά site. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Χρήστου Κόντι τους έχει διαψεύσει. Είναι εξαιρετικό, είναι ιδανικό το ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 3-3 και 7-0, όπως θα είπε ο Κωνσταντίνος. Η οποία και έχει έρθει και από πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πετυχαίνει νίκες, πετυχαίνει καθαρές νίκες, πετυχαίνει νίκες με τη δική του ταυτότητα. Αυτό είναι που πρέπει να τονίζουμε συνεχώς, γιατί ο Όφη.
0: Με τον Κώστα τον Μεταξάκη την σύνδεσή μας. Κώστα, μας ακούς? Ναι, για 2 δευτερόλεπτα σε χάσαμε.
2: Ναι,

0: Αυτό που λέω είναι ότι η ομάδα έχει ένα πλάνο ξεκάθαρο, το δείχνει στο γήπεδο ανεξαρτήτου του αντιπάλου, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, δεν φοβάται, μπαίνει στο γήπεδο αποφασισμένη και παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή και χθες, για παράδειγμα, που ναι, μεν δέχτηκε πίεση, εγώ παράδειγμα δεν θυμάμαι, ας πούμε, η Χόφενχάιμ να έχει ευκαιρία τόσο καλή όσο αυτή του Φούντα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Είχε προφανώς και είχε δημιουργήσει έτσι πίεση στον Όφη, τον είχε προβληματίσει, είχε προβληματισμούς, αλλά
1: καθαρές ευκαιρίες. Κώστα Μεταξάκη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού με τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα μεγάλο πανηγύρι στήθηκε έξω από το Παγκρίτιο Στάδιο. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θέλω σίγουρα το κατώτατο που μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν θα είναι 9, 10 ή 11, γι' αυτό είπα χθες στην έφεση τύπου 9, 10, 11, γιατί από πέρσι κάπου εκεί είναι τα νούμερα. Βήμα-βήμα, σακούλι, πώς το λένε, θα γεμίζουμε το σακούλι μας. Σήμερα πήραμε 3 βαθμούς, πολύ σημαντικούς βαθμούς, και για την ψυχολογία μας και για τη βαθμολογία μας, με ένα καθαρό σκορ, με 2 γκολ, τι άλλο να ζητήσω. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά είμαι και λίγο ντροπαλός. Δεν είναι εύκολο, και θέλω να πω ξανά εδώ από το βήμα αυτό ότι για μένα δεν είμαι εγώ μόνο, είναι μια ομάδα πίσω από μένα. Δεν είμαι ο Χρήστος Κόντης, είναι ο Αλέξανδρος Ζωτζιώλης, είναι ο Διονύσης Οχιώτης, είναι ο Ευθύμης Κυπριανού, είναι ο Χάρης ο Τσελεμπόνης και όλα τα άλλα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την προπονητική ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια ομάδα, μια προπονητική ομάδα που ζούμε καθημερινά και αναπνέουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει στο γήπεδο και ο κόσμος μας ανταποδεί την αγάπη που προσπαθούμε εμείς να του δώσουμε μέσα από το παιχνίδι μας.
3: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
4: Το πιστεύατε, Θανάση?
3: Σίγουρα, αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια, και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
5: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
4: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
5: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
4: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος Ακούδης αλλαγή, είχες στην αλλαγή που μπορεί να συμβεί
5: αυτό? Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει, και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθά την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
6: Αυτό δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, αλλά σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο, αλλά βρισκόμαστε σε καλή φάση τώρα, οπότε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται νομίζω ότι την αξιοποιούμε. Ήταν 2,5 ευκαιρίες και 2 γκολ, οπότε ναι, πρέπει να το απολαύσουμε και ξέρετε, να συνεχίσουμε έτσι.
1: Νέα διάσταση αποκτάει η τραγική υπόθεση του 54χρονου που έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο και κατέληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Το περιστατικό, όπως είπαμε και χθες, σημειώθηκε αργά το απόγευμα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, στην περιοχή στο Κομμένο Μπεντένι, στην πύλη του Ίσου. Ο 54χρονος φέρεται να ανέβηκε πάνω από την πύλη και να βούτυξε στο κενό. Έπεσε στο πεζοδρόμιο, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, κατέληξε γύρω στις 11.30 το βράδυ. Τι είχε προηγηθεί όμως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα του 54χρονου ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ότι ο σύζυγός της έχει εκδηλώσει επανειλημμένες φορές την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Αυτό κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Αφού ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, τον μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που εξετάστηκε στο εξωτερικό ιατρείο της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί δεν διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός χρήζει νοσηλείας. Του έγραψαν μια φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια αποχώρησε και είδαμε ποια ήταν η εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ευθύνες. Το πρώτο αστυνομικό τμήμα θα αναλάβει την έρευνα προκειμένου να καλέσει τους γιατρούς που εξέτασαν τον αυτόχειρα να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό, Σωτήρη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μία διπλή εικόνα για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης αφήνουν κυρίες και κύριοι πίσω τους οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, οι οποίες αν και έδωσαν σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια μετά από ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, προκαλούν ταυτόχρονα ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν στην αμπελοκαλλιέργεια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
6: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
8: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
6: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
8: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Σμυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω τις προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
8: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
6: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15-16 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες θερινής ανομβρίας. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς.
9: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή Είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14.

0: 4 χιλιοστά και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά ήταν αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι, σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα. Δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων βροχών, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητά σου θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλη ένταση. Οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες υδροφορείς και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης με επίκεντρο την ενίσχυση της καινοτομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου κόμβου καινοτομίας και σύγχρονων ερευνητικών υποδομών στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Ναι, μια επίσημη επίσκεψη. Στο επίκεντρο είναι τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ, το απόγευμα στις 5 η ώρα, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Βούτες. Όμως το πρόγραμμα του Υπουργού είναι πλούσιο. Έχει ξεκινήσει από το πρωί με επισκέψεις στα Πλαστικά Κρήτης και σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Δύο επενδύσεις που εντάσσονται, όπως είπες και εσύ, στο σχέδιο των αναπτυξιακό νόμο. Στις 4:30 θα παρευρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ και θα συζητήσει διάφορα ζητήματα του Ιδρύματος. Και στις 5 θα γίνουν τα εγγένεια του κόμβου. Εγγένεια στα οποία η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε η πληροφόρηση ότι ενδεχομένως θα ερχόταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια. Δεν θα είναι, δεν θα παρευρεθεί. Θα παρευρεθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία και η διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία θα είναι στο επίκεντρο, φαντάζομαι, της τοποθέτησης του κυρίου Θεοδωρικάκου στα εγγένεια. Νομίζω το βράδυ στο Δελτίο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, έφυγε σήμερα από τη ζωή λίγες ημέρες πριν από τα 103 της γενέθλια. Με τη ζωή της να εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε μάρτυρας, αλλά και σε διαφορετικές περιόδους ενεργό πρόσωπο των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών που σημάδεψαν την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προσωπική της διαδρομή δεν εξαντλείται στον γάμο της με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Η δράση της στο γυναικείο κίνημα, η συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο για την ισότητα και η συγγραφική της δραστηριότητα αποτέλεσαν ξεχωριστά κεφάλαια μιας ζωής που συνδέθηκε στενά με την νεότερη Ελλάδα. Σε διαφορετικό κλίμα, ανοιχτές ακόμη και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία

0: σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
1: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
2: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λύγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδιδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
1: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταρκηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία, θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
2: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδιδόμενη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
3: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού, σε αυτά τι ισχύει?
2: Σε περιπτώσεις και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
1: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίος διακανονισμός, έτοιμα παροχής πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία κύρωσης φορολογικής πράξης.
2: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
0: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το τρέχον έτος, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
4: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
5: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της Αγγλίας.

0: όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
1: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
0: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι, με αποτέλεσμα εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025 πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
1: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
0: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ένσημα, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
1: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
0: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα. Θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025 με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
2: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα που αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής.
3: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μιας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
4: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο ότι επίσης το έχει αναρτήσει, οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
3: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
4: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης, το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς, δηλαδή αντί να λάβουν το 1 12

0: είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, αλλά αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ για το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μία δύσκολη υπόθεση.
2: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
2: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
3: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
3: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα και πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταγές.

0: Ταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
1: Μια ιστορική και χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του πορεία έγραψε Όφη, ο οποίος επικράτησε Παλικαρίσια με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, η ομάδα του Χρήστου Κόντι κοίταξε στα μάτια έναν ισχυρό αντίπαλο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Βίτε κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τρία κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μονάξια.

0: Αντέχετε, Διονύση, και ότι η μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι εννοείται.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη... Έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι. Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν, και δύο. Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρελά. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν έχει ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρελά.
1: Χρειάζεται τρελά. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, στα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε.
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο δρόμος.
0: Η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, μου λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά. Με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχει.

0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τη...
1: Από δύο, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη. Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη ή έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που... εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε... και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσε όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος σου, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά... Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα. Θα μου πεις, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα.
1: Όπως όλα
0: τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Και θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει. Έπεσε και λίγο τέτοιο.
0: Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας. Ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο...
1: Το Ολυμπιακός Όφη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφη ήταν. Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, γιατί δεν ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι. Στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν, όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Ήταν, είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε.
1: Mm.
0: Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα, ποιος ξέρει το άτιμο.
1: Ένα παιδά.
0: Κάτσα εδώ, ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πρωταθλήτρια εκείνη.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
1: πολύ. Ναι, εννοείται, προδάνος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το μάτς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, οκ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο...

0: ο Θεός έχει, έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε, αμάν τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην πρόεδρο, στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα τελειώσει την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε και ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός που είχε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματία του τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματία
0: του τον Μπάγεβιτς. Μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής με τον θεματοφύλακα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή η νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη. Και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ.

0: Και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Πέρουζε.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay, του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδο.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά για να το ελαφρύνουμε, πες μερικές. Ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Ρεάλ.
1: Όλα αυτά τα
0: παιχνίδια. Έτσι, η Ρεάλ, η Ρώμα.
1: Τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ, που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστό Γιώργο.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής. Γιατί έχω τις εμπειρίες και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω
0: έτσι
1: μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε το τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός, μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβγες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
0: σε ομάδα.
1: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Αλλά... Εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά. Δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για ένα προπονητή δεν είναι... να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλο το πακέτο.
1: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα

0: κατάσταση μας αυτή, τώρα ότι ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου πήρουν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Τέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, το δεν πάμε για πρωτάθλημα,
1: και
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό, ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο λέγα, το project,
0: για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε. Και ίσως κάπου εκεί
1: και να χάσει. Εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ναι. Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί,
1: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Αγία Σοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα,
0: η ΑΕΚ να βρει το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο, εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξε το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου, αληθορίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ?
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξεις μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, οπότε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Novamore. Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φίλες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίση σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσει το πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα πετρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαινόταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας
1: του. Τον είχα προπονήσει τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχα μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς στο σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει: «Είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Σούπερ Λίγκ την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό». Λέω εντάξει, πάμε. Συναντιέμαι με το Χρήστο το γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ. Να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο.
0: Champions League.
1: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
1: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
0: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε, πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
0: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πέσει τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.

0: τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος μεγαλύματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι

0: είσαι και λίγο τη προπόνηση και αυτά, δεν έχει πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκε ότι βρέθηκε κοντά ή ότι βρέθηκε μακριά, ή εν πάση περιπτώσει ότι άκουσε κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ, ότι θα μπορούσε να έχει φορέσει τη φανέλα τη εθνική.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει? Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ. Στο...
0: Το τελικό αυτή ήταν...
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτός...
0: Όχι. Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία ήταν... Παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς, είναι?
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια?
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοιας.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από ΑΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει ο Μόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνιας, περνάει,
1: γκολ,
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
1: Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λέω.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι γιατί παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακα, δύο χρηματικό, παίρνει την παραλώ, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσει. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο θεματοφύλακα, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
0: δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ

0: Θα σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κοτσιά.
0: Δύναμη. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι, εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιαν τον τερματοφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι,
1: να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
0: Okay, Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα, στα Εμιράτα,
1: με το
0: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στην Αλφά,
0: στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κώτη πώς χώρισες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κώτης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος, συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει... Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων.
1: Πρέπει
0: οι προπονητές τερματοφυλάκων να

0: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το ματς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για βασινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτα-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
1: Ναι, μα
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστό μου προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά την πρόκληση επί
1: τσέκ. Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι

Έλληνες μαζί. Επειδή υπάρχει και αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα

0: όλα είναι, είμαι τυχερός γιατί είναι μια, είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Ένα, θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν, προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω, εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω, λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Γιώλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτά, να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
0: πέρα. Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό,
1: ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού Λέι και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς έχω και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Τον έχω χώσει, δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος...
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός. Διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα, όπως διεκδικούμε

0: και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Όχι, χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει
0: ταβάνι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυρίσει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχεις περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή έχω μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω ότι λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Κοπενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
18: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
18: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
18: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
19: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
20: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ο Όφης συνεχίζει να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρσου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θέλω να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Μεταξάκη, δημοσιογράφο στο Grand Sport. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η Χρύσα Ζερβού. Καλησπέρα και στους δύο. Κώστα, ξεκινώ με εσένα. Μου επιτρέπεις τον Ενικό να μας δώσει έτσι ένα περίγραμμα της βραδιάς που δεν προφανώς το αγωνιστικό είναι το βασικό σκέλος, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Έχει να κάνει με όλο το κλίμα στο Παγκρίτιο, την παρουσία του κόσμου, μέχρι και το γεγονός ότι ο Όφη από χθες το βράδυ είναι talk of the town, όχι στη γειτονιά μας, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στην Χρύσα.

0: προφανώς ο Όφη αυτά που πετυχαίνει με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα, αυτά που πετυχαίνει τους τελευταίους μήνες, συνολικά γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία του. Σελίδες οι οποίες τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να τις συζητούμε. Νομίζω ότι βέβαια πλέον κάθε παιχνίδι είναι από μόνο του μία ιστορία για τον Όφη, με τον Χρήστο Κόντι να έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο δεν είναι μόνο ανταγωνιστικό, δεν είναι μόνο ότι παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, τα παίρνει και με το δικό του παιχνίδι. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα αυτή η ομάδα η οποία το υπηρετεί. Υπηρετεί την ταυτότητα αυτή στο 100%, πράγμα που το βλέπουμε και στο γήπεδο, και μέσω αυτής της ταυτότητας, όχι μέσω ας πούμε αντιποδοσφαίρου παράδειγμα ενδεχομένως, μέσω αυτής της ταυτότητας καταφέρει να πετυχαίνει μεγάλες νίκες. Νίκες οι οποίες τον κάνουν γνωστό στην Ευρώπη, πιο γνωστό τέλος πάντων. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει τη σφραγίδα του Χρήστου Κόντι.
1: Έχει καταφέρει ο Όφη να πετύχει κάτι το μοναδικό το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, οχτάμηνο. Καταφέρνει συνεχώς να τρυπάει το δικό του ταβάνι, να βάζει συνεχώς τον πύχη ψηλότερα και να περνάει, ξέρεις, όχι μόνο από πάνω, αλλά να δημιουργεί και προσδοκίες που πριν από 8-9 μήνες, μην πάω πέρυσι τέτοιο καιρό, τι συζήτηση γινόταν στην ομάδα. Και θέλω μετά και από εσένα, Χρήστα, το σχόλιο σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα μας δείχνει ότι ίσως εμείς να είχαμε χαμηλότερο ταβάνι από ότι έχουν οι άνθρωποι της ομάδας, και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και από τα λεγόμενά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, ο Χρήστος Κόντις είπε μια χαρακτηριστική ατάκα, είπε «συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε». Αυτή η ατάκα έδειξε πολλά. Πολλοί, ας πούμε, πριν το παιχνίδι δεν το κατάλαβαν, αλλά για μας μπορεί να έχουμε ένα ταβάνι το οποίο ορίζουμε στην ομάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Χρήστος Κόντις, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση, το επιτελείο συνολικά, γιατί προφανώς ναι, μεν έχει φραγίδα Χρήστου Κόντι, αλλά είναι μια συνολική δουλειά, είναι μια συνολική προσπάθεια. Έχουν το ταβάνι πιο ψηλά από ό,τι το υπολογίζουμε εμείς.
1: Χρήστα, αυτό το στίγμα που έδωσε μία ημέρα πριν από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδας, ο οποίος όχι μόνο απέφυγε να αναφερθεί σε γιορτές, να ευχαριστηθούμε την διοργάνωση, αλλά ήταν ξεκάθαρος για νίκη και πρόκριση από τους ομίλους. Ήταν ξεκάθαρος ως προς τους στόχους της ομάδας. Δεν αναζήτησε το παραμικρό άλοθη για τη συνέχεια.
2: Ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντις ξέρει τι θέλει, ξέρει τι μπορεί να κάνει η ομάδα του, και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που έχει να αγωνιστεί με ένα δυνατό αντίπαλο. Βλέπε Ολυμπιακός για παράδειγμα, Χόφενχάιμ κτλ. Πάει για να κερδίσει. Δεν πάει για να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που μπορεί να είναι και η ισοπαλία για παράδειγμα. Είναι η νίκη. Και μάλιστα, επειδή νωρίτερα αναφέρθηκες στο τι μπορεί να λέγαμε πέρσι τέτοιο καιρό, που ο Όφη είχε πάρει ναι μεν το κύπελο, αλλά υπήρχε από τον κόσμο έτσι μία δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει αρκετές μεταγραφές κτλ. Και ότι υπήρχε μία μερίδα φιλάθλων που δεν ήθελε το Χριστογεώργο στην ομάδα. Το λέω αυτό γιατί τι θέλω να τονίσω εδώ. Ο Χριστογεώργος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 7 clean sheets σε 8 παιχνίδια. Αυτός που πέρσι μία μερίδα φιλάθλων δεν ήθελε να συνεχίσει την ομάδα, τώρα έχει κάνει αυτό. Τον είδαμε και χθες για ακόμα μία φορά σταθερό, και ακόμα και μία φορά που έκανε ένα λάθος, έσπευσε ο ίδιος με το πάθος που είχε, γιατί έτσι φάνηκε, να το διορθώσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μία ομάδα, ο σταθερός τερματοφύλακας, έτσι ώστε να μπορεί να μένει και το 0, βέβαια. Είναι και η άμυνα, δεν το συζητάμε, και υπήρχε και πάρα πολύ πίεση εχθές από τη Χόφενχάιμ. Έκανε φάσεις, όμως οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι, ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι, και κατάφεραν να κρατήσουν το 0, και ακόμη μια φορά λοιπόν 0 παθητικό για τον Όφη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κώστα, θα μείνεις μαζί μας, γιατί κυρίες και κύριοι θα επιστρέψουμε και θα βάλουμε στην συντροφιά μας και τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε και τον απόϊχο της χθεσινής νίκης. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα δύο γκολ που έκριναν την αναμέτρηση.

0: Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Παραμένουμε στον απόϊχο της μεγάλης νίκης του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Ο Κώστας Μεταξάκης, δημοσιογράφος από το Grand Sport, παραμένει μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, να μας δώσεις έτσι λίγο τα στοιχεία που κυριάρχησαν στην χθεσινή αναμέτρηση και έφεραν τους 3 βαθμούς της νίκης για την ομάδα του Χρήστου Κόντι.
2: Πρώτα απ' όλα, να καλησπερίσω και εγώ τον Κώστα, το Μεταξάκι. Λοιπόν, κοίταξε, πρώτα απ' όλα ήταν πολύ ωραία βραδιά. 15.000 εισιτήρια περίπου κόπηκαν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Όφη. Εγώ λέω ότι ήταν στο γήπεδο γύρω στους 17, μπορεί και παραπάνω, χιλιάδες κόσμο που το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Ήταν μια βραδιά από αυτές που δεν θα ξεχαστούν εύκολα, παρότι, όπως σωστά είπε και ο Κώστας νωρίτερα, τέτοιες βραδιές ο Όφη έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες τη μία μετά την άλλη. Και κάθε φορά μιλάμε για μια ιστορική βραδιά, για μια ανεπανάληπτη βραδιά, αλλά οι βραδιές αυτές επαναλαμβάνονται και πληθαίνουν. Και έχω την υποψία ότι επειδή είναι τέτοιο πραγματικά αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Χρήστου Κόντι, το υπερασπίζονται τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του, ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες βραδιές μέσα στη χρονιά. Θέλω να πω, Σωτήρη, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν είναι κάποιο ποδοσφαιρικό θαύμα, δεν είναι τίποτα ανεξήγητο.
1: Δεν υπάρχει το παραμικρό ανεξήγητο σε αυτή την πορεία, ναι, και σε αυτή τη διαδρομή.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα με παίχτες πολύ καλούς που βρήκαν τώρα το χρόνο να δείξουν τις δυνατότητές τους. Όπως ο Θανάσης Αντρούτσος, που μέσα στη μέρα νομίζω θα έχει και κλείσει στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν βγήκαν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League, αλλά ο Θανάσης Αντρούτσος θα είναι μέσα. Όπως ο Αθανασίου, ο οποίος πιθανόν να είναι το καλύτερο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει ένα άριστο ποδοσφαιρικό πλάνο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται και άλλοι παίκτες που ίσως να μην είναι, ας πούμε, στο ίδιο επίπεδο. Συνολικά το αποτέλεσμα του ποδοσφαίρου, του ομαδικού ποδοσφαίρου που παράγει ο Όφη, ίσως να είναι λίγο μεγαλύτερο από το άθροισμα του ατομικού ταλέντου που υπάρχει στο ρόστερ της ομάδας, γιατί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί οι παίχτες πιστεύουν στο πλάνο του Όφη. Χθες ο Όφη ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Προφανώς θα περίμενε τη Χόφενχάιμ σε κάποια διαστήματα του αγώνα. Το ήξερε, το ξέραμε όλοι. Προφανώς σε κάποια σημεία του αγώνα επίσης θα υπέφερε, αλλά θέλω να πω ότι αυτή την πίεση την απορρόφησε με σχετική άνεση και χωρίς να φάει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που δέχτηκε ήταν από εκείνο το λάθος του Χριστογιώργου, το οποίο το διόρθωσε ο ίδιος με μια πολύ εντυπωσιακή επέμβαση στα πόδια του αντίπαλου επιθετικού. Πίεσε Όφη ψηλά όταν χρειάστηκε οργανωμένα. Δείγμα ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και έχει μια εικόνα, Σωτήρη, αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία δεν φοβάται κανένα. Μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε. Το έδειξε μέσα σε λίγες μέρες, άλλωστε, κερδίζοντας στο Καραϊσκάκι και κερδίζοντας καθαρά και την ομάδα που πέρυσι ήταν πέμπτη στην Bundesliga και που έχει υπερπολαπλάσιο μπάτζετ. Δεν ξέρω ακριβώς ο Κώστας Μεταξάκης ξέρει πόσο μεγαλύτερο είναι το μπάτζετ της Hoffenheim από τον Όφη. Και βέβαια έγινε και πρώτο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, δεν το συζητάμε πια εδώ μόνο. Δεν το συζητάνε μόνο πανελλαδικά, γιατί σε όλα τα μέσα χθες τα αθλητικά ήταν πρώτο θέμα η είδηση του Όφη. Και σήμερα με εκτενή αφιερώματα.

0: Το συζητούν και σε όλη την Ευρώπη. Να πω ενδεικτικά ότι στο site της UEFA για αρκετή ώρα μετά τον αγώνα, πρώτη είδηση ήταν η νίκη του Hoffenheim.
1: Κώστα Μεταξάκη, για το κλείσιμο, τελικά αποδεικνύεται ότι ο Όφη όχι μόνο δεν αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης της χώρας, αλλά εξελίσσεται και σε πρωταγωνιστή ως προς την κατάκτηση του στόχου της 10ης θέσης. Έχοντας βάλει στο σακούλι των βαθμών μέχρι στιγμής σε 3 μάτς 9 βαθμούς.
0: Με τέρματα 7-0, με τέρματα 7-0 ακόμα δεν έχει φάει γκολ στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ο Όφη, πολλοί πριν έλεγαν ότι ο Όφη δεν θα είναι ο κατάλληλος εκπρόσωπος της χώρας μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ακούσαμε πολλές φορές, το διαβάσαμε και σε αρκετά site. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Chris Conley τους έχει διαψεύσει. Είναι εξαιρετικό, είναι ιδανικό το ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 3-3 και 7-0, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, η οποία και έχει έρθει και από πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πετυχαίνει νίκες, πετυχαίνει καθαρές νίκες, πετυχαίνει νίκες με τη δική του ταυτότητα. Αυτό είναι που πρέπει να τονίζουμε συνεχώς, γιατί ο Όφη έχει ένα πλάνο, επενδύει σε αυτό.
1: Χάσαμε τον Κώστα τον Μεταξάκη, την σύνδεσή μας. Κώστα, μας ακούς? Ναι, για 2 δευτερόλεπτα σε χάσαμε.
2: Ναι, αυτό που λέω είναι ότι η ομάδα έχει ένα πλάνο ξεκάθαρο. Το δείχνει στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, δεν φοβάται. Μπαίνει στο γήπεδο αποφασισμένη και παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή και χθες, για παράδειγμα, που ναι, μεν δέχτηκε πίεση. Εγώ, παράδειγμα, δεν θυμάμαι, ας πούμε, η Hoffenheim να έχει ευκαιρία τόσο καλή όσο αυτή του Φούντα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
2: Είχε προφανώς και είχε δημιουργήσει έτσι πίεση στον Όφη, τον είχε προβληματίσει, είχε προβληματισμούς, αλλά καθαρές ευκαιρίες όπως το πλασέ του Φούντα.
1: Όντως δεν είχε καθαρές ευκαιρίες. Κώστα Μεταξάκη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού. Με τη λήξη του παιχνιδιού, ένα μεγάλο πανηγύρι στήθηκε έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
3: Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θέλω σίγουρα το κατώτατο που μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν θα είναι 9, 10 ή 11, γι' αυτό είπα χθες στην έφεση τύπου 9, 10, 11, γιατί από πέρσι κάπου εκεί είναι τα νούμερα. Βήμα-βήμα, σακούλι, πώς το λένε, θα γεμίζουμε το σακούλι μας. Σήμερα πήραμε 3 βαθμούς, πολύ σημαντικούς βαθμούς, και για την ψυχολογία μας και για τη βαθμολογία μας, με ένα καθαρό σκορ, με 2 γκολ, τι άλλο να ζητήσω. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά είμαι και λίγο ντροπαλός. Δεν είναι εύκολο, και θέλω να πω ξανά εδώ από το βήμα αυτό ότι για μένα δεν είμαι εγώ μόνο, είναι μια ομάδα πίσω από μένα. Δεν είμαι ο Χρήστος Κόντης, είναι ο Αλέξανδρος Ζοντζιόλης, είναι ο Διονύσης Οχιώτης, είναι ο Ευθύμης Κυπριανού, είναι ο Χάρης ο Τσελεμπόνης και όλα τα άλλα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την προπονητική ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια ομάδα, μια προπονητική ομάδα που ζούμε καθημερινά και αναπνέουμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει στο γήπεδο και ο κόσμος μας ανταποδεί την αγάπη που προσπαθούμε εμείς να του δώσουμε μέσα από το παιχνίδι μας.
4: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
5: Το πιστεύατε, Θανάση?
4: Σίγουρα, αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια, και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
6: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
5: Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
6: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα.

0: μπορούσα πιο έντονα.
1: Όταν σε έβαλε ο Χρήστος από τη αλλαγή, είχε την αλλαγή ότι μπορεί να συμβεί.
0: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Αυτό δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, αλλά σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο, αλλά βρισκόμαστε σε καλή φάση τώρα, οπότε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, νομίζω ότι την αξιοποιούμε. Ήταν 2,5 ευκαιρίες και 2 γκολ, οπότε ναι, πρέπει να το απολαύσουμε και ξέρετε, να συνεχίσουμε έτσι.
3: Νέα διάσταση αποκτά η τραγική υπόθεση του 54χρονου που έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο και κατέληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Το περιστατικό, όπως είπαμε και χθες, σημειώθηκε αργά το απόγευμα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, στην περιοχή στο Κομμένο Μπεντένι, στην πύλη του Ίσου. Ο 54χρονος φέρεται να ανέβηκε πάνω από την πύλη και να βούτυξε στο κενό. Έπεσε στο πεζοδρόμιο, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Κατέληξε γύρω στις 11.30 το βράδυ. Τι είχε προηγηθεί όμως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα του 54χρονου ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ότι ο σύζυγός της έχει εκδηλώσει επανειλημμένες φορές την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Αυτό κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Αφού ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, τον μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που εξετάστηκε στο εξωτερικό ιατρείο της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί δεν διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός χρήζει νοσηλείας. Του έγραψαν μια φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια αποχώρησε και είδαμε ποια ήταν η εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ευθύνες. Το πρώτο αστυνομικό τμήμα θα αναλάβει την έρευνα προκειμένου να καλέσει τους γιατρούς που εξέτασαν τον αυτόχειρα να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό, Σωτήρη.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μία διπλή εικόνα για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης αφήνουν κυρίες και κύριοι πίσω τους οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, οι οποίες αν και έδωσαν σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια μετά από ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, προκαλούν ταυτόχρονα ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν στην αμπελοκαλλιέργεια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
5: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
5: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κύριος Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
5: Αλλά συνολικά ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια σίγουρα και τα υπαίθρια εκπαιστικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπεροκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
3: Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15-16 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες θερινής ανομβρίας. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου Ορίζοντα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς.
6: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή. Είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά. Και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά είναι αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι, σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπορεινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητα θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους, οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες υδροφορίες και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις.

0: και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου κόμβου καινοτομίας και σύγχρονων ερευνητικών υποδομών στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, μια επίσημη επίσκεψη. Στο επίκεντρο είναι τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ το απόγευμα στις 5 η ώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Βούτες. Όμως το πρόγραμμα του Υπουργού είναι πλούσιο. Έχει ξεκινήσει από το πρωί με επισκέψεις στα Πλαστικά Κρήτης και σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Δύο επενδύσεις που εντάσσονται, όπως είπες και εσύ, στο σχέδιο των αναπτυξιακό νόμο. Στις 4:30 θα παρευρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ και θα συζητήσει διάφορα ζητήματα του Ιδρύματος, και στις 5 θα γίνουν τα εγγένεια του κόμβου. Εγγένεια στα οποία η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε η πληροφόρηση ότι ενδεχομένως ερχόταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια. Δεν θα είναι, δεν θα παρευρεθεί. Θα παρευρεθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία και η διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία θα είναι στο επίκεντρο, φαντάζομαι, της τοποθέτησης του κυρίου Θεοδωρικάκου στα εγγένεια. Νομίζω το βράδυ στο Δελτίο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, έφυγε σήμερα από τη ζωή λίγες ημέρες πριν από τα 103 της γενέθλια. Με τη ζωή της να εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε μάρτυρας, αλλά και σε διαφορετικές περιόδους ενεργό πρόσωπο των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών που σημάδεψαν την Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προσωπική της διαδρομή δεν εξαντλείται στον γάμο της με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Η δράση της στο γυναικείο κίνημα, η συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο για την ισότητα και η συγγραφική της δραστηριότητα αποτέλεσαν ξεχωριστά κεφάλαια μιας ζωής που συνδέθηκε στενά με την νεότερη Ελλάδα. Σε διαφορετικό κλίμα, ανοιχτές ακόμη και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
2: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
3: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λύγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδεδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία? Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
2: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταργηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ, όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία. θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
3: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα, άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδεδομένη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
4: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού σε αυτά τι
3: σε περιπτώσεις. Και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι.

0: Δήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα, αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση, είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσει που επίση δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατήσεως ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τι παραβάσει εντό τη πενταετού παραγραφή.
1: Η παραγραφή πάντω μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικέ περιπτώσει, όπω όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίο διακανονισμό, έτοιμα παροχή πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία κύρωσης φορολογικής πράξης.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει οι παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
2: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το τρέχον έτος, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
3: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
4: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της αγγείας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
3: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισητιστικού κλάδου.
4: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
3: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
4: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημιστικού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ΕΣΜΑ, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
3: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
4: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα. Θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025, με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.

0: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα που αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής.
1: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μιας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο ότι επίσης το έχει αναρτήσει. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
1: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
2: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς. Δηλαδή, αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε, αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, άρα αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
0: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ για το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μία δύσκολη υπόθεση.
1: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί λήξη πρόθεσμες οφειλές.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
3: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρώτες μεσοφυλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων.

0: και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
0: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους, που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυριοσούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
1: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
1: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
1: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα και πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
0: Μια ιστορική και χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του πορεία έγραψε Όφη, ο οποίος επικράτησε Παλικαρίσια με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Στην πρεμιέρα του, στη League Phase του Europa League, η ομάδα του Χρήστου Κόντι κοίταξε στα μάτια έναν ισχυρό αντίπαλο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Βίτε κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα με το Nova More.

0: Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια, από την αρχή έως

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
1: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή.

0: Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρεις. Έτσι.
1: αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης τι να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα. Μεγαλώσαμε με αυτό το όμιλιο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε.

0: υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι, οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: δάσκαλοι
1: παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό, οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και από αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί,
1: ναι,
0: σας τώρα.
1: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρίων, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: για τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: ναι, όχι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί ναι, για εκείνη την εποχή, ναι, του 1901 δηλαδή ήταν. Οπότε
0: πολύ,
1: ήταν
0: πολύ μεγάλη μόρφωση, ναι, ήταν αυτή για την,
1: ναι,
0: εποχή.
1: Και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος. Μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά. Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
0: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς.
1: Για τη σημασία της εκπαίδευσης.
0: Με το παιδί που μετράει τάστα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι. Δεν είχε, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν, ένα τίποτα. Και δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε?
1: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό, και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινιου, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι,
1: ναι,
0: έγινε, να θέλει να πάει παρακάτω.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε?
1: Όχι,
0: και στην πορεία?
1: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός, φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω,
0: ναι,
1: στην Αμερική.
0: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στο αστεροσκοπείο γυναίκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε. σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια

0: κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα, πάω από το ένα θέμα, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας, δηλαδή, ξέρετε, μου φαίνεται.

0: υπάρχει μια συναστρία, μια αυτή των άνθρωπων.
1: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη, ναι, και θέμα ασφάλειας να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
0: Θέλουμε όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί. Οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
0: Ναι, ή από το AI τώρα.
1: Ναι, από το AI τώρα. Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που, ας πούμε, ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, ναι, μπορώ να σας, ναι, το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι, ναι, με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία, ναι, και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε, και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες. Γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι, είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το αντιλαμβάνουμε και αυτό για να έχει τις θρησκείες, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν, δεν έχει
1: αυτό. Όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις μπροστά εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες «Α, η μεγάλη έκρηξη» και τα λοιπά.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουνα έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
1: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αέναη διαδικασία τις σπουδές. Πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους,
1: προκατόχους σας.
0: Αλλά δεν νομίζω.

0: ζούταν και τίποτα στο χάρτη τον παγκόσμιο η Κρήτη.
1: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
0: Πέσατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
1: Ναι, όχι,
0: τότε,
1: ήταν όχι. Μα νομίζω όλοι ήταν δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τομαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
0: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε πραγματικά.
1: Όχι, το πίστεψα, ναι, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
0: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
1: όχι,
0: και βλέπω για την πορεία. Τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
1: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως το ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες. Όχι Δετοράκης.
0: Του Βιτόρου.
1: Βιτόρου, ναι, ναι, του Βιτόρου, ναι. Ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, ναι. Εντυπωσιάστηκα. Έμενα εκεί στην Πεδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχόταν και τραγουδούσαν και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σας είχε λείψει
1: μου άρεσε
0: το
1: πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό, δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
0: Άρα γενικά, προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή. Γιατί, εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κατά ψέματα.
1: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης, 2010-2011, που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο. Και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα. Δηλαδή γινόταν γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2010-2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
0: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι. Και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ και εσείς προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι μια αμφίδρομη
1: σχέση. Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να. Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει

0: στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν, όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν για μας.
1: Αυτό
0: που είναι μεγάλη, αυτό είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Παπαμαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα που να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι,
0: τρέξανε
1: τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα, και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση, και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα, οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία, και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέραν στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί, δηλαδή δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη, γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό. Γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη, όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή, και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης, με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραμε χρήματα.
1: Ο
0: Αίμνησης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα, νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει, γιατί παραπέμπει σε. Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, Νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, θα γελάει και μετά που λέμε.
0: Αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί. Γιατί λέω, μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς και να μην θέλουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή, αυτό εννοώ. Όμως, το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού. Και αυτό που για να έρθουμε σε, είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλια και άλλα διαστημόπλια, να, με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής προόδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι, βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: έτυχοντας,
1: τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα? Γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν δίνει.
0: Όχι, αναλογικά, αν πούμε για το διάστημα, πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν, είναι πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Η παγκόσμιας επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επιόριστα αυτό, το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς.

0: Η τεχνοπολία από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά αποθεσμένα
1: αντικείμενα,
0: το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας όταν φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε στην περιέργεια να πάει να
0: ακριβώς, αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ακριβώς, για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαβολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, να το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές. Πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία. Γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: όχι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που λέγανε πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό τον δικό μας τον αστάτη, μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Είναι
1: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος τώρα. Αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί. Ναι. Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε αυτό την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Underliner, Γάλλος πρόεδρος, πολλή πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη

0: σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν. Δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουμε και τα μηνύματα, ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα συναδελφό, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάω εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, αυτό είναι και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
1: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσαν πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία. Έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε. Ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού, ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία, την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ, δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει. Έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ

0: περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: μπορεί
0: θέλω να πω ότι θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική διαδοσία. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα,
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΕΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν στα νέα κτίρια που είχατε ένα σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος, ο Ταβερναράκης, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελα να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
1: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι γίνεται.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι. Και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγγενιάζονται Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι, τα κτίρια εγγενιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
0: Ναι, έτσι, ναι, το ξέρουμε. Ναι.
1: Τι χώροι είναι κύριοι.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
1: Θα φύγει το εστιατόριο
0: από εκεί,
1: ναι,
0: πάει σε ένα πολύ πιο ωραίο χώρο δίπλα. Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά, ναι, παλιό
0: πολύ
1: αίτημα.
0: Παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Είναι πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικό χώρο, χώρο πειραμάτων ή πιο πολυμορφικό χώρο που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και

0: το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που και... εντάξει, δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Και είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
0: Και αυτό συμβαίνει.
1: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας στο ολοκλήρωμα, θα γίνει η έξοδος από το βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
0: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι. Δηλαδή, δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
1: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
1: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: 1,5
1: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πολιτεία. Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
0: Και όλα τα, και όλη αυτή την άειλη κληρονομιά, ναι. και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες εταιρείες.
1: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ, δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Και σήμερα το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
0: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν, γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
1: Ευχαριστώ
0: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
1: Είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης

0: πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Καρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα. Ναι, έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
3: Γεια. Είμαι σε call.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
2: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
4: Αλλά πολλά έξοδα.
2: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
7: Τι θα έλεγα?
8: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
8: Να είσαι ο εαυτός σου.
9: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
8: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
9: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
8: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο.

0: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
2: Ελάτε, περάστε.
1: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Επ, δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
9: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
10: Γεια, είμαι σε call.
11: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
12: Hey, Hans! Hey, man! I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
11: αλλά πολλά έξοδα.
12: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
13: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
19: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
16: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία.

0: Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο Χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με 2-0 επικράτησε ο όφη της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους 18.000 φιλάθλους. Δελήριο ενθουσιασμού μετά την ιστορική νίκη. «Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone», είπε ο Κόντις μετά τη νίκη του Όφη. Στις 15 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. «Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος», επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει τη διεύρυνση. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων. Η μικρή αποκλιμάκωση στο Brent δεν φαίνεται στην Αγγλία. Ανησυχία στην αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Βασιλή Σκουντή που είναι απόψε και απόψε μαζί μου, αλλά δίπλα μου στο στούντιο είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε να σχολιάσουμε το πόσο Όφη έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από το Βασίλη. Βασίλη, τι, ένα 24ωρο πέρασε από όταν σε καληνύχτησα και είπαμε άντε, με την νίκη. Να τη λοιπόν που ήρθε. Και με ωραίο εκοφαντικό τρόπο, κάναμε θόρυβο, που είπε και ο Κόντις.
1: Το κάναμε θόρυβο. Καλή τύχη. Συνέδρα με τον Όφη. Λοιπόν. Περιστασιακή.
0: Δεν ακούμε δυστυχώς το Βασιλή Σκουντή. Έχουμε ένα έτσι, πρόβλημα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, πολύ καθαρά και είναι κρίμα. Έρχομαι σε ένα Κώστα και εντωμεταξύ θα έχουμε και το Βασιλή μαζί μας.
2: Καταρχήν, να πω ότι αυτό το χθεσινό σχόλιο που έκανε ο Βασίλης, ότι η Hoffenheim δεν είναι μια τυχαία ομάδα, το έδειξε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Όφη μπόρεσε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με ένα κυριαρχικό τρόπο, όχι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, αλλά το πώς ήταν στημένος να πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και θα έλεγα ότι, και για τον Βασίλη το λέω, πιο κοντά ήμασταν στο 3-0 από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή, έτσι πως ήρθε το μάτς και έκατσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Hoffenheim, πριν πάμε στα άλλα, αλλά ήταν μια φλίαρη υπεροχή, χωρίς έξυπνο τρόπο. Ήταν σαν να είχαν αποφασίσει οι παίχτες ότι θα έρθουν μια ωραία εκδρομή στην Κρήτη, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κάζο που γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες σότια. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη, μια ιστορική επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μάτς που έρχονται στην League Phase του Europa League, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το επόμενο level για τον Όφη.
0: Βασίλη, για να σε ακούσουμε τώρα. Ελπίζω δηλαδή ότι θα σε ακούσουμε τώρα καλύτερα από πριν.
1: Το ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν όντως ο ήχος είναι καλύτερος. Θα μου το πεις εσύ, Σότια. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Συμφωνώ και παυσά.

κάνω. Υπερθεματίζω, νομίζω ότι τα όσα έγραψαν και οι γερμανικές ιστοσελίδες και ο γερμανικός τύπος, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε η UEFA και η πανευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα την επιτυχία του Όφη, το γεγονός

0: οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό σε αυτή την αντίδραση, αυτό το reaction που είχε επιτυχία του Όφη, φτάνουν και περισσεύγονται. Εγώ έτσι, για να βάλω και λίγο ένα χιουμοριστικό στοιχείο, μια χιουμοριστική πινελιά στην κουβέντα μας και με τον Κώστα και με σένα, εδώ πρέπει να επέμβει πολιτική προστασία. Δηλαδή, αφενός μένει η πλημμυρίδα στο Παγκρίτιο, που είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο εντός έδρας μάτς θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και απ' την άλλη, επειδή κιόλας όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ξέρει το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, εδώ πια δεν μιλάμε για φωτιά, εδώ μιλάμε για πυρκαγιά. Και χθες το βράδυ κιόλας ήταν, χρησιμοποιώ έναν όρο που μακριά από εμάς κιόλας, γιατί τα προβλήματα με τις πυρκαγιές και κυρίως την Κρήτη που την έπληξαν το τελευταίο καιρό. Αλλά πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει Όφη κατακαίει από ό,τι φαίνεται ομάδες, αντιπάλους, όχι μόναχα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Και είναι πολλά πραγματικά τα παράπλευρα ωφέλη. Δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν είναι μόνο τα. Να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, τα 6,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία του Όφη, αφενός μένα από την πρόκρισή του, από τη χθεσινή νίκη που του προσπόρησε μισό εκατομμύριο ευρώ, η δέκατη θέση στην οποία στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης για λογαριασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις πληρώσεις και στα σταυρώματα των επόμενων σεζόν, αλλά και τη επετυχή σεζόν. Δηλαδή, Όφη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ένα θησαυροφυλάκιο και για τον ίδιο το σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι, για να μείνω, σας έχω πάρει αμπάριζα τώρα, ζητώ συγγνώμη, για να μείνω κιόλας και στην κουβέντα του Χρήστου του Κόντι, που έχει θεμελιώδη προσφορά και προσφορά, συνεισφορά, είναι ο ηθικός αυτουργός. Η ηθική αυτουργή είναι οι παίκτες, είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Κανελόπουλος, είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, ότι θυμάσαι, εγώ είπα ότι υποκλίνομαι το θάρρος του Κόντι που είπε αφήστε τη λαϊκή ιστορία και enjoy the game. Το θέμα είναι να νικήσουμε, το θέμα είναι να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε Όφη και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός του Όφη υποδέχτηκε και θα κεφαλοποιήσει κατά απόλυτο τρόπο το χθεσινό αποτέλεσμα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές.
1: Βέβαια,
2: για αυτό που είπε ο Βασίλης, επειδή πολλές φορές βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το κάνουμε οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι το κάνουν συχνά. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή το ranking που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Όταν είσαι ψηλά στις βαθμολογίες, αυτό Βασίλη το ξέρουμε παλιότερα για την Εθνική Ελλάδα, όταν ήταν ψηλά στο ranking, είχε και καλές κληρώσεις και ήταν πάντα καλεσμένοι στα πάρτι. Όταν είσαι εκτός, είσαι εκτός. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει ο Όφη και προφανώς και η Ελλάδα στη βαθμολογία, θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Στα σταυρώματα, στις κληρώσεις, το πώς μπαίνει στους ομίλους, είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω Σότια, γιατί πολλές φορές το αφήνουμε πίσω όλα αυτά που είπε.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζουμε όσο πρέπει και εννοώ δεδομένης της αξίας που έχει αυτό που λέει ο Βασίλης και συμπληρώνει και εσύ. Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Και Όφη τώρα, εάν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα που έτσι φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει και ανέβει πάρα πολλές, θα ανέβει πολλές θέσεις στο ranking της UEFA έτσι κι αλλιώς από εκεί που είναι τώρα. Ξέρεις, όταν θα ξαναμπεί με το καλό, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και του χρόνου και του παραχρόνου για τα επόμενα χρόνια θα τον έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Γιατί τώρα, Βασίλη, έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τι ομάδες υπάρχουν τώρα στο Europa και λες, εντάξει.
0: Κοίτα, στην Ευρώπη θα παίξει με ιστορικές ομάδες, θα παίξει με τη Λεβερκούζα, θα παίξει με την Μπενφίκα. Θα παίξει με τη Ρεν, που είναι το επόμενο αντίπαλο στις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως προηγείται, και εγώ πάντως τα βλέπω πολύ ψηλά και ο Κόντις και όλο το τεχνικό επιτελείο του και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο σύλλογος του Όφη, αυτό που βλέπουμε μπροστά είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως η πορεία του Όφη στο κύπελλο Ελλάδος, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, αυτός ο πάταγος, τον οποίον προκάλεσε το γεγονός ότι απάντησε με πολύ εμφατικό τρόπο. Θυμάσαι, εγώ πάντοτε είναι μια οικία ερώτηση ως γνωστικό αντικείμενο στη συλλογική μνήμη το περιβόητο Χουίς Γιούρκας που είχε πει ο Σερ Άλεξ όταν είδε το Σεϊταρίδη στην 11η του Παναθηναϊκού στο κήπεδο της Λεωφόρου. Αν κάποιοι λοιπόν είχαν απορία Χουίς Όφη, γιατί Όφη ξαναγυρίζει μετά από πολλά χρόνια, η απάντηση δόθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε η συλλογική μνήμη, έχει μεγάλες σπουδαίες στιγμές για τον Όφη. Έχει τα περιβόητα μάτια με τη Λάβια Πράγα, τα περιβόητα μάτια με την Αθλητικό, με την Αταλάντα. Τώρα έρχεται Όφη να ξανασυστηθεί και να κάνει πάταγο, να κάνει φασαρία πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό που και ο Κόντης και το είπε η Σότια προηγουμένως, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να τη δημιουργεί Όφη αυτή τη στιγμή ως μια

0: ομάδα που έρχεται για να διεκδικήσει τα πάντα, όχι για να είναι κουμπάρσος.
1: Έρχεται και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει. Ε? Αυτό είναι, είναι σπουδαίο, Βασίλη, αυτό. Και κάτι μου λέει με το καλό ότι θα τα λέμε και όλο και πιο συχνά. Εδώ στο Δελτίο εννοώ, εκτός όλων των άλλων, γιατί είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Κράτα, μιλάω για εδώ, για το Δελτίο. Σε αποδεσμεύω για απόψε. Σε ευχαριστώ, Κώστα, παραμένεις μαζί μου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που αφορά σε αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο.
2: Φίλοι του Όφη με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα ζουν μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Μια βραδιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες τους για πολλά χρόνια. Ο Όφη όχι μόνο επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά από την πρεμιέρα κιόλας αφήνει το αποτύπωμά του, επικρατώντας τη Χόφενχάιμ με 2-0. Όθηση είχαν δώσει ωστόσο νωρίτερα οι φίλαθλοι που εξέφραζαν την πίστη τους για το θετικό αποτέλεσμα και το 0 στην άμυνα.
3: Συναισθήματα υπέροχα, ξεχυλίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ξανά τον Όφη μας στο Ηράκλειο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αποτέλεσμα. Το ιδανικό θα ήταν μία νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Η νίκη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε.
4: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη.
5: Είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
6: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί, πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Face του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάνε όλα καλά σήμερα. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσουμε το 0. Αν κρατήσουμε το 0, εμείς γκολ θα βάλουμε αυτό.
7: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα, από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
2: Ο Όφη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Ολυμπιακού, γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Το βράδυ της Πέμπτης υπέταξε τη γερμανική Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο, μπροστά στα μάτια 15.000 φιλάθλων που εκστασιασμένοι έζησαν στο έπακρο ανεπανάληπτες στιγμές. Αϊτόρ στο 30 από ασίστ του Κόντρο και Κανελόπουλο στο 83 από κόρνερ του Μπόρχα υπέγραψαν την τεράστια νίκη. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το δεύτερο τέρμα προήλθε από παίκτες που ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.
8: Από δύσκολη γωνιά Κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του Κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει φυσικά μαζί μου. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι και τις δηλώσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, η αλήθεια είναι που πήγαν χθες.
9: Είδες τις δηλώσεις πριν.
1: Ναι.
9: Ήτανε λιγότερο αισιόδοξη από την πραγματικότητα.
1: Έτσι.
9: Δηλαδή,
1: αυτό.
9: Που με ένα 0 να το βάλουμε. Και το σκορ τώρα, όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πρέπει να είναι 3-0.
1: 3-0. Μόνο ο δικός μας ο Ιορδάνης. Το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, η αλήθεια είναι. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό τώρα, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τότε, κυρίως που ανέλαβε και ο Κόντης βέβαια την ομάδα, ότι πόσες προσδοκίες πια υπάρχουν στον κόσμο, που ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν έναν Όφη όχι μόνο εκτός ευρωπαϊκών σαλονιών, αλλά πολύ χαμηλά και τώρα να.
9: Καταρχήν, το έλεγα και το μεσημέρι και με τον Γιάννη του Χαμαλά και με τα άλλα τα παιδιά, ότι το βασικό για μένα, το κέρδος, πέρα τα εκατομμύρια, την καλή πορεία του, τη ξαναεμφανιστή, είναι ότι φτιάχνει μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm. Από πέρσι ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα κορυφώνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη τώρα, δεν μπορεί, αν θες και στατιστικά, να μην είναι Όφη. Yeah. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο top, καταρχήν, του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι, θυμίζω, να χρησιμοποιήσω και τον όρο που σου αρέσει, να έχει υποτάξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, κέρδισε τον Ολυμπιακό, πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο πέρσι. Κάνει μια τέτοια πορεία που τώρα, Σότια, ξέρεις, για όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά χρόνια, το να βγαίνεις στην Ευρώπη και να παίζεις με δύο ομάδες, η μία πολύ πιο διάσημη, σε Κάλα δεν είναι του παρελθόντος, mm-hmm. και η Χόφενχάιμ προέρχεται από την Bundesliga, και να κάνεις μάτς χωρίς να έχεις δεχτεί γκολ, δηλαδή να κρατάς το 0, νομίζω ότι αυτό δείχνει κυρίως και το τι μετάφραση δίνουμε σε αυτό που λέμε είναι καλό φεγγάρι, mm-hmm. το λέω και εγώ, ότι έχει άστρο. Είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική, πολύ καλή λειτουργία του Όφη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επιστρέψω. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone. Με αυτές τις φράσεις, ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης περιέγραψε την ομάδα μετά το χθεσινό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ξανά ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να ονειρεύεται. Ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, υπογράμμισε πως όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω, ενώ στις δηλώσεις του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ιωρός Κανελόπουλος, προφανώς δήλωσε πανευτυχής με αυτό το γκολ.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη. Σίγουρα αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
3: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
4: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
3: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
4: Όταν σε έβαλε ο

0: μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθά την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι βέβαια σε αυτό το κλίμα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει δίπλα μου. Στη σύνδεσή μας αυτή τη φορά ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Συνήθως τα λέμε στο τέλος του δελτίου. Σήμερα προφανώς τα λέμε για τον Όφη πολύ πολύ νωρίτερα. Καλησπέρα και σε εσένα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους δύο.
2: Και ξεκινώ από εσένα για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτή την νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
4: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, αλλά μέσα σε διάστημα 5 μηνών πραγματικά ο Όφη έχει καταφέρει όσα είχε καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κατακτήσει από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα, έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει κατακτήσει το Super Cup. Έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League. Νικάει την Hoffenheim χθες. Υπάρχει και η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα η ομάδα του Χρήστου Κότητα έχει κάνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι αναπολούσαν τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο δεκαετία του 1990, το κύπελλο Ελλάδας το 1987. Όλα αυτά έχουν γίνει μαζεμένα και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος. Γιατί είναι τόσο σύντομα όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα περάσει ενδεχομένως ο καιρός, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα του Όφη, αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτά τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι, να είναι ίσως και η καλύτερη ομάδα όλης της ιστορίας του συλλόγου.
2: Mm-hmm. Κώστα, θέλω και πώς για πες, γελάς, γιατί γελάς.
3: Συμφωνώ με τον Δημοσθένη, παρότι ξέρει και αυτός ότι είναι λίγο η αεροσυγεία να συγκρίνουμε τη χρυσή εποχή του Γκέραλτ, αλλά έχει δίκιο. Στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εάν πάρεις στατιστικά, δηλαδή αν ένας ιστορικός του μέλλοντος δει τι έχει πετύχει Όφη αυτό το πεντάμινο, τον τελευταίο καιρό και μάλιστα ξεκινώντας από το κύπελο, δηλαδή που πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις, εάν Δημοσθένη δεν μπήκε στην επόμενη φάση ενώ του League Phase, τότε πραγματικά η στατιστική θα μας λέει αυτό. Βέβαια, εντάξει. Νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε εποχές και στο ποδόσφαιρο και στους σπορ, γιατί θα αδικήσουμε και ακόμη παλιότερους. Και αυτή η ομάδα όμως έχει μια ευκαιρία πραγματικά να μείνει όχι τώρα, λέω και τα επόμενα χρόνια σώτια, στον αφρό του ελληνικού σίγουρα πρωταθλήματος και να διεκδικήσει με δάφνη στην Ευρώπη και άλλα πράγματα. Αλλά έχει ένα δισαβαντάζ, νομίζω, Δημοσθένη, ότι τώρα αρχίζει και μπαίνει στο μάτι τους ο Όφη. Mm. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ραντάρ. Μέχρι τώρα, κάποιοι μπορεί να λέγανε, όπως λέγαμε και τον Βασίλειο Σκουντή προηγουμένως, who is Όφη, τι είναι αυτό, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε διακοπές. Τώρα τον στοχοποιούν, έτσι, και νομίζω ότι καμία ομάδα πλέον δεν θα είναι ανυποψίαστη.
4: Ισχύει αυτό που λες, γιατί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα μεγάλα ραντεβού που είχε Όφη και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και τώρα με την Hoffenheim, ήταν πάντα το outsider. Ωστό. Δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την νίκη, για την κατάκτηση του οποιοδήποτε τροπέου. Τώρα αποκλείεται κάποια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει τον Όφη και για παράδειγμα να μην έρθει για προπόνηση την παραμονή όπως έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το μάτς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Υποτίμησαν, ήταν κάπως υπεροπτικά όλη αυτή την κατάσταση και αυτή την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και τελικά είδαν ότι μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αφού με την άριστη καθοδήγηση του Κόντι από τον πάγκο, την επίσης άριστη εκτέλεση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Όφη θα λέγαμε ότι έδωσε ένα μάθημα στην γερμανική Hoffenheim που ήρθε σαφέστατα με πολύ μεγάλη υπεροψία στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και επειδή διάβασα και κάτι πάρα πολύ εύστοχο σήμερα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, είναι ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν περνούσαν καλά στην Κρήτη. Ιστορικά.
3: Με μια δόση υπερβολής, αλλά εντάξει.
2: Με μια δόση υπερβολής, βέβαια, αλλά ναι. Εκτός όλων των άλλων, πάω να πω, Δημοσθένη, ότι εμείς παρέα εννοείται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τον Κόντι, για το πώς ο Χρήστος Κόντις ξαναέστησε αυτή την ομάδα, πώς την έβαλε να πατάει καλά στα πόδια της και πώς έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές να κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά και να μπαίνουν μέσα και να διεκδικούν την νίκη. Εκτός όλων των άλλων, και εκτός αυτής της ομάδας που έχει στηθεί λοιπόν επί Κόντι τώρα, ο Όφη, τα συζητούσαμε λίγο και πριν με τον Βασίλη Σκουντή, στέλνει και την Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ενώ δεν πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, να τα ξανασυζητάμε δηλαδή εννοώ.

0: Ναι, ξέρεις, γιατί το επίτευγμα του Όφη, η χθεσινή νίκη, ξεφεύγει από τα όρια και τα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας. Πάει πανευρωπαϊκά, γιατί όλοι έλεγαν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ότι ο Όφη ενδεχομένως να αποτελέσει τη μαύρη τρύπα για την Ελλάδα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από την άποψη ότι ενδεχομένως να μην φέρει τους βαθμούς που απαιτούνται, να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πολύ χαμηλό συντελεστή, και ειδικά όταν μάλιστα η ομάδα προκρίθηκε στο Europa League και όχι στο Conference League, όπου είναι μια πιο βατή θεωρητικά διοργάνωση. Τότε όλοι λοιπόν έκαναν λόγο ότι Όφη μόνο ήτες θα γνωρίσει σε αυτή την league phase, δεν θα έχει καμία βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους αυτούς, καθώς Όφη έχει 3-3 μαζί και με την προκριματική φάση. Όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Έβαλε 5 στην CSKA Σόφιας, άλλα 2 χθες στην Hoffenheim, και αυτή η 10η θέση μπορεί ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι σημαίνει αυτή η 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε μόλις μία ισοπαλία από το να εξακολουθούμε φυσικά να βγάζουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη league phase του Champions League.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Τώρα, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα το πω τώρα για να μείνει. Επειδή νομίζω ο Δημοσθένη, ο Όσιμ είχε πει κάτι βαρύ για την μπάλα, ότι είναι στρογγυλή και είναι αυτό. Και η μπάλα έχει γυρίσματα. Θα το πω τώρα για να πραγματικά να υπάρχει. Δεν θέλω να χαλάσω κανένα κλίμα. Αλλά κάποια στιγμή, πέρα από το έχω άστρο, έχω καλό φεγγάρι, παίζω καλά, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά για την ομάδα που πρέπει να στηριχθεί, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα γκρίνιες μετά. Α, ξέρεις, γιατί δεν πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε καλά. Κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Έχει σημασία για τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ κουραστική, θα είναι επίπονη, θα είναι επιβαρημένη όλη η κατάσταση με τόσα μάτς και δύσκολα μάτς. Γιατί το να πάει να παίξει τη Ρέννη, να παίξει με την Μπενφίκα ή με τη Λεβερκούζεν δεν είναι τώρα έτσι όποιο μάτς.
1: Λοιπόν,
2: λοιπόν, θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει στήριξη μέχρι τέλους από τον κόσμο.
1: Δημοσθένη, πάμε να πούμε έτσι στην κατακλείδα και μία κουβέντα, δύο προφανώς, και για τα επόμενα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά που πάμε τώρα πια στις 15 Οκτώβρη, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας παροξυσμός για το παιχνίδι στη Ρεν. Βέβαια έχουμε και πρωτάθλημα εντωμεταξύ, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ήδη από εδώ και μέρες οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του Όφη έχουν ανακοινώσει πως θα υπάρχει εκδρομή για τη γαλλική πόλη. Σήμερα ο Όφη είπε και αυτός ότι ναυλώνει τσάρτερ όπου θα πάρει μαζί και φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια ασπρόμαυρη απόβαση στη γαλλική πόλη, στο ΡΕΜ, στις 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λογικό, τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματάει η ομάδα με μία νίκη. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό θέλει ο Χρυσοσκότης, αυτό θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Να μην είναι μία φωτοβολίδα Όφη, να μην είναι μία φωτοβολίδα η χθεσινή επιτυχία. Θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν το πίστευε κανένας στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Αλλά σαφέστατα δεν ξεχνούν και τις υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς αυτές σου δίνουν το εισιτήριο για να συμμετάσχεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα Όφη υποδέχεται τον Αστέρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ως μια επιβράβευση για τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της ομάδας του Κόντου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Δημοσθένη Κώστα, και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον απόϊχο της συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Θυμίζω, μέσω της οποίας προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για το σχεδιασμό της, αλλά και την στήριξη, όπως λέει, των συμφερόντων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συναντήθηκε με τον μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος πλέον προσχωρεί στο κόμμα.
3: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έθεσε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με το δεδομένο πως η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και σχέδιο που θα συμβάλλει

0: ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στην οικονομική κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουν.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
2: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπορεί πάντως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκρούονται για το θέμα της αυτοδυναμίας, ή μη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν το σχήμα της δημοκυβέρνησης συνεργασίας.
3: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
0: Το πρωί της Παρασκευής πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ο βουλευτής Χέρκυρας είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το παρόν τόσο στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος, όσο και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
0: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην Υπουργού Ευάγγελου Αποστολάκη.
5: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Κεφαλογιάννης, έτσι να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα Κώστα και σε εσένα.
6: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου κάνει και εσένα εντύπωση αυτό, αλλά το σημειώνω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος. Το είπε στη Βουλή, το είπε χθες συνέντευξή του στην ΕΡΤ και το λέει και σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Ναι, και μου κάνει εντύπωση και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί. Εντάξει, είναι προφανές ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή να προετοιμάσει κατά το δυνατόν την κοινή γνώμη. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν το έχει πει τρεις φορές, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει.
5: Πόσο δύσκολος θα είναι.
6: Ναι, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει. Είπε ότι θα ξεκινήσει από τον 75 το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Το 75, το οποίο άκουγε και τη χθεσινή σας συζήτηση με τον Κώστα Μπογδανίδη, πλέον μας φαίνεται ικανοποιητικό, έτσι. Έχει ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα. Πριν από πόσα χρόνια ήταν στο 1,10-1,20 και τώρα λέμε μακάρι να μείνει στο 1,75. Μίλησε και σε συνέντευξη στην ΕΡΤ και στον κύριο Τασούλα για τα μέτρα που θα ληφθούν και στην Αντλία, στήριξη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που πιθανότατα θα έχει και μεγαλύτερη ανάγκη το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση η οποία πια έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ ανησυχητική. Κατά τα άλλα είμαστε σε πλήρη προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά θα έχουμε τέτοιου τύπου αντεγκλήσεις. Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, είναι κυρίως ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
5: Είναι
6: λίγο εκτός κάδρου ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λογική αυτό, γιατί είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην έκθεση στην ΔΕΘ. Πήγε και σχετικά καλά. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι ίσως κανείς δεν ενθουσίασε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ας πούμε το πλήθος αλλάζει με χαρά με όσα άκουσε. Ίσως να έπεισε λίγο παραπάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Είχαμε και την κόντρα των δύο στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μέχρι ένα σημείο είναι λογικό ότι αυτή την εβδομάδα το δίπολο φαίνεται να είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για να μετριάσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βέβαια, σε ό,τι ξέρεις πολύ καλά, ότι και 10 φορές να το πει ο Πρωθυπουργός, ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας, όταν θα έρθει ο λογαριασμός, κανείς δεν θα πει «Α, μας το είχε πει».
5: Μας το είχε πει, ακριβώς. Αυτό πάντως που πρέπει να πούμε, το επαναλαμβάνω και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις, είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει εμείς προσδοκούμε και θα δουλέψω, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, ζητά επί μόνος μέτρα στήριξη.

0: στα νοικοκυριά, ενώ πλέον από αυτά που ίσως, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ ή αυτά που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Με κορυφαίο βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σταθερά.
1: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και είπε ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για να τον μειώσει η Ελλάδα θα πρέπει να, να κόψει κάποια άλλη δαπάνη και γι' αυτό δεν είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή. Είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της κρίσης και για τον ΦΠΑ. Είναι επίσης ένα σημείο σταθερής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Αντουρλάκης και στη ΔΕΘ είπε ότι στοχευμένα και με πρόγραμμα μπορεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά να φέρει και μείωση τιμών, να είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό αφενός είναι αμφιλεγόμενο, δηλαδή δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Αφετέρου θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σηκώσει.
0: Σε κάθε περίπτωση, η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει και κρατά την μπάλα της αντιπαράθεσης στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Τα οποία του απασχολούν και πιο πολύ από όλα. Είναι και λογικό.
0: Αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα εγγένεια του Κόμβου Καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαρακτηρίζει το Ίδρυμα Στολίδι. Η Κρήτη πρωταγωνιστεί, είπε, και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
2: Τον κόμβο καινοτομίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εγγενίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στον τομέα της έρευνας και της αριστείας στη χώρα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό έργο το οποίο, εκτός από το Ηράκλειο, δημιουργεί υποδομές σε 4 ακόμα πόλεις όπου το ΙΤΕ έχει Ινστιτούτα.
3: Πιστεύω ότι συμβολίζει ό,τι καλύτερο και πιο χρήσιμο υπάρχει στη χώρα, μαζί με το ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει η οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.
4: Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕΠ, ουσιαστικά ενισχύουμε 5 πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain. Στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.
2: Η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ το ΙΤΕ από την ίδρυσή του και προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3: Εποχές που ζούμε, δίπλα στον τουρισμό που έχουν καταστήσει, που έχει καταστήσει την Κρήτη έναν καταπληκτικό προορισμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που το λατρεύουν όλοι, δίπλα στον τουρισμό χρειάζεται να έχουμε ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία και πρωτογενή τομέα, σύγχρονο και ουσιαστικό, που να τροφοδοτεί την βιομηχανία. Εσείς παίζετε το ρόλο της γέφυρας με την έρευνα και την καινοτομία και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποστηρίζει με πράξεις και με νέες υποδομές την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.
2: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά το χαιρετισμό του, όσο και κατά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Ζητήματα Έρευνα Σταύρο Καλαφάτη, με τον πρόεδρο και τους διευθυντές των Ινστιτούτων, υποστήριξε πως η πολιτεία θα συμβάλλει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος με 150 νέες θέσεις ερευνητών.
3: Είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσουν, ότι αυτά τα χρήματα που τα διαχειριστήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς, που θα είναι ο πιο ωφελημένος από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ θα εργαστούν νέοι επιστήμονες, νέοι ερευνητές που επιλέγουν την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για να ζήσουν, με καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές.
2: Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Ινστιτούτα του. Η σημαντική αυτή επιτυχία θα αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία.
5: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα που της παρουσιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Νεκτάριο Ταβερναράκη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και τον νομία σε 5 χώρες, σε 5 πόλεις της χώρας μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως τη συνεισφορά στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονοι προς την πολιτεία γι' αυτό.
4: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγγενιάζεται σήμερα αυτό το κτίριο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση μεταξύ μας, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους και η Κρήτη είναι αυτή.
0: Την κατασκευή δίδυμης σύραγγας μικρούς περίπου 500 μέτρων στο Κακόρος επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγεννάκη. Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΟΑΚ και είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να μας πει τα περισσότερα, γιατί είπε πολλά και διάφορα ο Υπουργός σήμερα στη Βουλή. Έλα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα, Χάρη.
6: Καλησπέρα. Πολλά και διάφορα ακριβώς. Βασικά η ερώτηση ήταν τι θα γίνει και με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αν το Υπουργείο στοχεύει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες παρενές προς τις εταιρείες, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον σε σημεία που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι γνωστά τα προβλήματα, οι ουρές, ο εκνευρισμός των οδηγών. Και
0: οι αντιδράσεις από φορείς.
6: Βέβαια, είχαμε χθες την ανακοίνωση, έτσι, το έθεσε ο κύριος Αυγεννάκης, mm-hmm, στην εισήγησή του, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τους 27 φορείς. Έτσι. Ο κύριος Δήμος εκεί δεν βρήκε να πει κάτι. Είπε ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι αργά, ότι δεν υπάρχουν λόγω των πολλών εργοταξίων και των μεγάλων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ακόμα και εργάτες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε, γιατί ήταν σκέλος της ερώτησης του κυρίου Αυγεννάκη στο τούνελ, στο δίδυμο τούνελ στο Κακόρος, mm-hmm, είπε ότι είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση, ότι είχαν εξεταστεί 4 εναλλακτικές λύσεις, έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μία συγκεκριμένη λύση και μάλιστα έχει συμπεριληφθεί και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει γίνει για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Δήμας λέει ότι οι σύραγγες θα γίνουν, mm-hmm, και αυτή την περίοδο, σήμερα το πρωί, και το λέω με σιγουριά γιατί πέρασα από εκεί, mm-hmm, σήμερα το πρωί, παραδόξως δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης, mm-hmm, του διαχωριστικού στιθέου για την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο που παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους οδηγούς και είναι πιο συγχωρητικό σε εισαγωγικά η λέξη.
0: Οι είναι λιγότεροι.
6: Έτσι ακριβώς. Άρα έχουμε αντικατάσταση του, mm-hmm, στιθέου και αντικατάσταση του οδοστρώματος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Άρα ποιος ο λόγος να γίνουν αυτές οι εργασίες όταν το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα, mm-hmm, θα καταργηθεί λόγω του τούνελ. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άκουσαμε πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε για τη δυνατότητα της σύνδεσης της Μεσαράς με το νέο αεροδρόμιο, mm-hmm, τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρήματα που θα διεκδικήσει το Υπουργείο να βρει, θα προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει, προκειμένου να συνεχιστούν αυτές οι μελέτες και να ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Όμως ο κύριος Δήμας δεν είπε τίποτα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό, έτσι, και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και αναφέρομαι στα 2 τμήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αυγεννάκης και απάντησε ο κύριος Δήμας. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι Πρετόρια και το Πρετόρια Άγιοι 10. Είναι 2 τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική σε σχέση με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Είναι κάτι που ζητούν οι φορείς της Μεσαράς, είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι του Νότου σε συνάντηση
0: και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον υπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή.
7: Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά προβλήματα συντονισμού. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να μας ενημερώσετε το κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμός, ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου, πότε θα γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος και τελικά να υπάρχει μια χαοτική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόνοιμα της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022 που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου.
8: Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά.
7: Όπου ναι μεν σώσαμε στο παραένα τις μελέτες Καστέλη Στάβγες μέχρι και Πρετόρια, αλλά Πρετόρια με νέο αεροδρόμιο, με τον κόμπο του νέου αεροδρομίου στο Καρκαλοχώρι ή νέο αεροδρόμιο στο Καρκαλοχώρι με Βιάνο, αγνοείται. Θα θέλαμε λοιπόν τη συμβολή σας έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η χάραξη, άρα και να τρέξουν και οι διαδικασίες των απολωτριώσεων που είναι χρονοβόρες και για τα τυφλά τμήματα κόμβος Αρκαλοχωρίου με Πρετόρια, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Βιάνο.
8: Ο στόχος ολοκλήρωση των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο Πρετόρια Στόλη και Στόλη Αγιδέκα, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
0: Μπορεί στις διεθνείς αγορές, κυρίες και κύριοι, να καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία η εικόνα παραμένει διαφορετική. Στα πρατήρια και των τεσσάρων νομών της Κρήτης, οι τιμές της αμόλυβδης συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το κόστος σε περιαστικές περιοχές να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη είναι η ανησυχία λόγω των εκτιμήσεων για το δύσκολο χειμώνα και το πετρελαίο θέρμανσης.
9: Μπορεί να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας, ωστόσο οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η αύξηση, η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια και των τεσσάρων νομών της Κρήτης, φαίνεται να συνεχίζεται από μέρα σε μέρα, με την αμόλυβδη σε περιαστικές περιοχές να έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
10: Είδαμε ότι από τη Δευτέρα η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
11: Πώς να το σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά. Τώρα τα κάνουν όλα για τα λεφτά όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
12: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
9: Οι τσουχτερές τιμές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν τους επόμενους μήνες και τα ελληνικά νοικοκυριά για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
10: Ξανά η κατάσταση συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό, προβλέπω ότι το τελευταίο ειδικά δίμηνο του έτους θα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή που προτιμούν οι καταναλωτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ενέργεια έχει ανέβει. Σας θυμίζω ότι οι τιμές ενέργειας τώρα αυτή τη στιγμή είναι από 0,11 έως 0,17 τη κιλοβατόρα και μάλιστα ανάλογα και με το τιμολόγιο που θα πάρει ο καταναλωτής. Ειδικά στα κίτρινα τιμολόγια βλέπουμε πιο συγκρατημένες τιμές και στα μπλε τιμολόγια, αλλά βλέπουμε αυξημένα πάγια και συγκεκριμένες ώρες που μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
13: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
9: Σύμφωνα με ειδικούς, οι τιμές στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα, με το μέλλον στην παγκόσμια αγορά να κρίνεται αβέβαιο και τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία των τιμών.
14: Από εκεί και πέρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
9: Ταυτόχρονα με βάση τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο.
10: Βλέπουμε μια μικρή πτώση διεθνώς των τιμών. Θεωρώ ότι αυτή η πτώση θα έρθει τις επόμενες μέρες, όμως πάλι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο που εύκολα μεταβάλλονται και οι τιμές αναλόγω των συνθήκων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
0: Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης.
9: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
15: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης της ευλογιάς το 2024 και το 2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί. Και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία, εμπόρους, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
15: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας και με τους ζωέμπορους και με τα σφαγεία και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί Είναι το ζήτημα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
16: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα

0: εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι Ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς το νέο καταβλισμό, προσπαθώντας έτσι να εξασφαλίσει μια θέση.
1: Οι αρχές της Θέουτα μετέφεραν την Παρασκευή χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες Τραμπολίν και Μπενίτεθ στο νέο χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ισπανικού Θύλακα σε επιχείρηση με στιγμές έντασης, πανικό και προειδοποιητικές βολές. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής με την ανάπτυξη πολλών περιπόλων στην παραλία του Τραμπολίν για να συγκεντρώσουν τους μετανάστες και να τους οδηγήσουν πεζοί στο νέο χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, όταν οι πρώτες ομάδες έφτασαν στην περιοχή της παραλίας Μπενίτεθ, όπου βρίσκεται ένας ακόμη από τους καταβλισμούς, ενώθηκαν με τα άτομα που παρέμεναν ήδη εκεί, κάτι που εκτόξευσε τον αριθμό των μεταναστών που κατευθύνονταν προς το λιμενικό χώρο. Σε μικρή απόσταση από αυτή την παραλία σημειώθηκαν στιγμές έντονης έντασης λόγω του συνωστισμού, με μέρος του πληθυσμού να τρέχει και την αστυνομία να αναγκάζεται να ενισχύσει τον έλεγχο της πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμό στον αέρα, καθώς δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τα highlights από το χθεσινό νικηφόρο αγώνα του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ, αλλά και τις δηλώσεις αμέσως μετά των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση? Ο Μπόρχα.

0: Εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος 2-0 όφι στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και όφι έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Το πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα, αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Κρίστος Ακούδης αλλαγή, είχες συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,99% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.661,30 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 426,67 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera.

0: η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
2: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.

0: Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
15: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
21: Κυρία Ζούλα, τι θυμήθηκα τώρα.
22: Τι.

0: σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
4: Γεια, είμαι σε πόλη.
3: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
5: αλλά πολλά έξοδα.
3: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας για τον Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας και τον Αυδελά του Δήμου Μιλοποτάμου, δύο χωριά που υπέστησαν θηριωδίες στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την ελευθερία. Δύο χωριά που εντάχθηκαν μετά από επίμονες προσπάθειες πολλών ετών και επίσημα πια στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών της χώρας. Θα δούμε μαρτυρίες ντοκουμέντο από τη χωριά, από απογόνους των θυμάτων, τι ακριβώς συνέβη στην περίοδο της κατοχής και πώς εισέπραξαν οι τοπικές κοινωνίες αυτήν την δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών. Θέλω να καλησπερίσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καλογεράκης, ιστορικός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπιμπάκης. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά. Είναι και ειδικό σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα ιστορίας. Καλησπέρα κύριε Μπιμπάκη. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Σας βρήκαμε και εδώ στο Greta Channel.
0: Μαζί μας είναι και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυδελά, η κυρία Μαρία Λαμπρινού. Κυρία Λαμπρινού, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καλογεράκη, με δύο λέξεις, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εξέλιξη της αναγνώρισης του Σοκαρά και του Αυδελά ως μαρτυρικά χωριά, είναι δικαίωση και αποκατάσταση?
1: Βέβαια. Και δικαίωση και αποκατάσταση, αλλά και για την Κρήτη. Τα περισσότερα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας βρίσκονται στην Κρήτη. Είναι 43 από τα 151 σε όλη την Ελλάδα.

0: είναι και μια
1: υπενθύμηση της άρρηκτης σύνδεσης της Κρήτης με την αντίσταση και την ελευθερία.
2: Βεβαίως, και με την ιστορία. Η Κρήτη συναντάται πάντα με την ιστορία σε όλες τις διαχρονικά τις περιόδους ιστορικές. Πάντα.
1: Θα κουβεντιάσουμε και για το τι συνέβη στον Σοκαρά τη 17η του Αυγούστου του 1944, αλλά και στον Αυδελά την 3η και την 5η Σεπτεμβρίου του 1943, ημερομηνίες που έμειναν ανεξίτηλες στο βιβλίο της ιστορίας της Κρήτης, της χώρας ολόκληρης. Κύριε Μπιμπάκη, είναι μια δικαίωση των τοπικών κοινωνιών που κουβαλούν και το βάρος της ιστορικής μνήμης?
3: Είναι μια ηθική δικαίωση, κύριε Μεταξά, και είναι ηθική δικαίωση για αυτούς που τους επιζώντες. Κακά τα ψέματα, πόσα χρόνια τα παιδιά αυτών των αθώων που έφυγαν το 1944, 17 Αυγούστου, περίμεναν αυτή τη μέρα πώς και πώς. Δυστυχώς ήρθε μετά από 80-81 χρόνια. Δυστυχώς το λέω, γιατί έχουν φύγει πλέον πολλά παιδιά, έχουν μείνει μετρημένα στα δάχτυλα. Και για αυτά τα παιδιά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έστω να ηθικά να δικαιωθούν. Πρωτίστως για τα παιδιά και μετά για αυτούς που έφυγαν.
1: Κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια των πολλών ετών και δεν πρόλαβαν την αναγνώριση, και είναι έτσι και χαρακτηριστική η περίπτωση του αείμνηστου, του Σύφη Κοσόγλου, και τον αναφέρω γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ σε αυτό το τραπέζι στην τηλεόραση Κρέτα. Είναι πολλοί που δεν πρόλαβαν αυτήν την ιστορική δικαίωση. Και σε αυτούς αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή.
3: Φυσικά. Και ο Σύφης είχε ξεκινήσει μαζί με το θείο μου, τον Γιώργο τον Καρτσονάκη. Μαζί είχαν ξεκινήσει από προδεκαετίες να γράφουν την ιστορία. Δυστυχώς ο Σύφης έφυγε το 2014. Και το λέω τώρα και συγκινιέμαι, γιατί έπρεπε να συνεχίσει κάποιος δίπλα του. Και αυτός ήμουν εγώ. Δυστυχώς το λέω και έπρεπε να καταφέρω να το κάνω αυτό και στη μνήμη του και σε όλους αυτούς που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε, τα καταφέραμε και αυτή η αναγνώριση πήρε, πήρε το δρόμο της δικαίωσης.
1: Κυρία Λαμπρινού.
4: Ναι, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορώ να πω ότι η θυσία των συγχωριανών μας θα αφήσει το αποτύπωμά της στις επόμενες γενιές. Εκπληρώθηκε το οφειλόμενο χρέος που είχαμε προς αυτούς, με την αναγνώριση και της πολιτείας επίσημα. Και όχι μόνο για αυτούς που χάθηκαν, αλλά και για αυτούς που έμειναν πίσω, τα 50 ορφανά παιδιά, τις 17 χείρες, τους ηλικιωμένους γονείς των σκοτωμένων.
1: Κυρίες και κύριοι, θα δούμε το πρώτο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει απόψε για την εκπομπή. Είναι ένα οδηπορικό της τηλεόρασης Κρέτα στον Σοκαρά και στον Αυδελά. Να το παρακολουθήσουμε.

0: Μετά από πολυετή προσπάθεια και αναμονή ετών, δύο χωριά της Κρήτης φέρνουν πλέον και επίσημα τον τίτλο του μαρτυρικού. Ο Αυδελάς Μιλοποτάμου και ο Σοκαράς Γόρτινας εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο των Μαρτυρικών Χωριών, τιμώντας την μνήμη όσων πλήρωσαν με την ζωή τους τη ναζιστική θηριωδία.
1: Το λάκκο στο γουρνό, λακκό χορτάρι, μπλό δε βγαίνει. Το αίμα το παλικαριό ρέει και το ξεραίνει. Τα όρη στο γουρνό, λακκό, πριν άρχισαν δεν νοθούνε. Και πάψανε και τα πουλιά να γλυκοτσελαϊδούνε. Πρέπει πως σε κατάλαβαν τι έγινε και πενθούνε.
0: Στον Αυδελά οι μαύρες μέρες του Σεπτεμβρίου του 1943 παραμένουν ζωντανές στην τοπική συνείδηση. 23 κάτοικοι εκτελέστηκαν εψυχρό στον γουρνόλακο του Ψιλορίτη μαζί με ακόμη 9 πατριώτες από γειτονικές περιοχές. Η αναγνώριση αποτελεί δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων που εδώ και γενιές ζητούν να ακουστεί η ιστορία τους.
2: Είναι σημαντική ημερομηνία για το ιστορικό χωριό των Αυδελών και η επίσημη αναγνώριση ως μαρτυρικό χωριό θα

0: σε 2 εκτελέσεις στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 δολοφόνησαν 32 πατριώτες στη θέση Γουρνόλακο του Ψιλορίτη.
1: Ο Λουθίος Καλαϊτζάκης σκοτώθηκε στο Γουρνόλακο του πατέρα μου, της αδερφής ο άντρας. Εγώ γεννήθηκα 10-11 χρόνια μετά το 43 που έγινε η σκοτωμή. Σαν παιδί έζησα τα γεγονότα που περνούσαν, τη δυστυχία και τη φτώχεια και την πείνα της κατοχής.
2: Όταν γεννήθηκα ήμουν μικρή, ενός χρόνου, όταν σκοτώθηκε ο μπαμπά. Μετά η μάνα μου πλήρωνε την ύφη. Πολύ δύσκολα, παιδί μου, πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν μοναχή και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Μεγάλη τιμή και για το χωριό αυτό το μικρό των Αρδελά και για το Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικότερα για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Γουρνόλακο σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Γερμανών σε δύο φάσεις. Η αναγνώριση του Αρδελά ως μαρτυρικού χωριού έχει να κάνει με δύο ενότητες. Αυτή καθ' αυτή η εκτέλεση και το τι ακολούθησε. Δηλαδή είχαμε ένα παγκόσμιο ιστορικό.

0: Δικαίωση των εκτελεστέντων στο Γουρνόλακο. Η μεγάλη δικαίωση. Είναι μια προσπάθεια ετών που βρίσκει το δρόμο της και συγχαρτήρια σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ο Σοκαράς αναγνωρίστηκε επίσημα ως μαρτυρικό χωριό λόγω των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου του 1944. 81 χρόνια από την μαύρη επέτειο που σημάδεψε μία για πάντα το χωριό και τους κατοίκους, ο Σοκαράς ανακηρύσσεται μαρτυρικός τόπος.
2: Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που είχαμε κάνει, το θέμα είχε σταματήσει το 2015. Για να καταλάβετε, για αυτή την υπόθεση βρέθηκα 32 φορές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρωτοχρονιά γνώριζα το χωριό μας ήταν. Κρατούσαμε λοιπόν μια στάση ότι θέλει μια διαδικασία να πάει στη ΣΤΕΑ. Είχε μια διαδικασία. Πιέσαμε λίγο παραπάνω. Τα τηλέφωνα υπήρχαν.
3: Πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι για το χωριό μας. Εμείς ξέραμε ότι είναι μαρτυρικό. Το ζούσαμε ότι είναι μαρτυρικό, αλλά είναι μια ηθική δικαίωση για όλα τα ζωντανά θύματα που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.
4: Τώρα δικαιωθήκαμε. Μετά από 80 χρόνια δικαιώνω μέσα. Διότι θα μάθει ο κόσμος ποιος ήταν ο Σοκαράς και τι αγώνες έδωσε την εποχή.
5: Ύστερα από 80 χρόνια έγινε αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε για να γίνει. 8 χρόνο ήμουνε τότε.
6: Επιτέλους, μετά από 81 χρόνια, δικαιώθηκαν οι θυσίες των ανθρώπων που έπεσαν στη σπηλιάρα. Εμείς νιώθουμε μια γαλλίαση, μια υπερηφάνεια.
7: Εγώ έχω σκοτώσει τον πατέρα μου, τον έχω σκοτώσει Γερμανοί εδώ. Και τρία του αδέρφια, τέσσερα αδέρφια θα έχουν σκοτώσει. Είχε κάνει το ηρώ, αλλά και η δικαίωση τώρα που έγινε και μαρτυρικό χωριό, μας ευχαρίστησε.
1: Για την Κρήτη ο χαρακτηρισμός των δύο χωριών δεν είναι μόνο ένας θεσμικός τίτλος. Είναι ένας φόρος τιμής στην αντίσταση, την αξιοπρέπεια και το βαθύ αίσθημα ελευθερίας που καθόρισε τον τόπο. Ο Σοκαράς αλλά και ο Αυδελάς παραμένουν χωριά αναφοράς, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων τους.
8: Είναι, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον συγκλονιστικές οι μαρτυρίες απογόνων θυμάτων αυτής της φρίκης από τη ναζιστική θηριωδία στην κατοχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρία Λαμπρινού, άκουσα ανθρώπους από τον Αυδελά να λένε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε: εμείς το γνωρίζαμε. Η αναγνώριση είναι περισσότερο μια ηθική δικαίωση. Ναι. Έτσι είναι, αυτό είναι το κλίμα στην περιοχή.
9: Ναι, είναι μια ηθική δικαίωση. Μετά από 82 χρόνια, ειδικά για εμάς που το χωριό μας ήταν στην αφάνεια, δεν ήξερε κανείς την ιστορία του. Και τώρα και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχει γίνει γνωστή και η ιστορία του χωριού.
8: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κύριε Μπιμπάκη.
10: Να σας πω την αλήθεια, κύριε Μεταξά, από εδώ που ξεκίνησα, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί το 2014 θα πω για το χωριό μας και θα βάλω και όλο το σύνολο των χωριών που ήταν στην τελευταία επιτροπή. Μου το είχαν αποκλείσει όταν είχα μιλήσει τελευταία φορά με τον κύριο Λαζουρά, τον πρώην δήμαρχο Καλαβρίτων και πρόεδρο μαρτυρικών πόλεων και χωριών το 2018. Μου είχε πει: μην μπει στη διαδικασία να κάνεις κάτι. Εγώ τους λοιπόν πείσμωσα περισσότερο, γιατί θεώρησα ότι μας εμπέζουν. Και ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερο ιστορικά στοιχεία, μέχρι που βρήκα τον τρόπο πώς θα επανακαταθέσουμε ένα φάκελο. Με πλήρη φυσικά τα στοιχεία όπως τα είχαμε τα πριν. Μετά είχαμε το πρόβλημα της Επιτροπής. Πότε αυτή η Επιτροπή θα συγκροτηθεί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή από το 19 ξανασυγκροτήθηκε το 2024. Μετά από πολλές πιέσεις που προσπάθησα και από τη θεσμική θέση που είχα
11: Μου έχει βάλει ο κύριος του Περιφερειάρχης, ο κύριος Σταύρος Αρναουνάκης, τον ευχαριστώ. Το να γυρίζω όλη την Ελλάδα, προσπαθούσα όπου βρισκόμουν με οποιοδήποτε βουλευτή, υπουργό, ακόμα δημάρχους, περιφερειάρχες, να τους θέτω το θέμα της Επιτροπής και όχι μόνο για το χωριό μας, αλλά για όλα τα χωριά της Ελλάδος. Γιατί οι φάκελοι είχαν κατατεθεί για αυτή την Επιτροπή 24 και περάσαν 21, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν μια επιτυχία περίπου στο 100%. Και δόξα τω Θεώ, και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω έτσι γρήγορο.
8: Βεβαίως.
11: Ότι είχα μιλήσει και με όλους στην Επιτροπή και αυτό που τους είχα ζητήσει ήταν πρώτον να ανοίξουν όλους τους φακέλους και να τους δούνε μέχρι την τελευταία τελεία. Γιατί εφόσον τους ανοίγανε και διαβάζανε την κάθε ιστορία, κάθε τόπο θα βγάνανε και ένα πιο θετικό πόρισμα, όπως και ζήτησε και κάτι άλλο από την Επιτροπή, να μην χαρακτηριστεί ένας τόπος μαρτυρικός με το 10, αλλά και με το 9,99. Γιατί για το 1 χιλιοστό της χιλιάδας που λέμε, το κόβανε. Ήταν αμαρτία.
8: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, άπαξ και άνοιξαν οι φάκελοι της ιστορίας, τις αρμόδιες επιτροπές που εξέτασαν τα αιτήματα, δεν θα μπορούσε να μην λάβει το πράσινο φως και ο Σοκαράς και ο Αβδελάς, έτσι δεν είναι?
12: Κοιτάξτε, να πω για τον Αβδελά κάτι. Εκεί δεν έγινε ένα έγκλημα. Δηλαδή, μένουμε στην εκτέλεση, δεν ήταν μόνο η εκτέλεση. Το έγκλημα αυτό είχε 4 φάσεις. Εκτελέστηκαν οι κάτοικοι του χωριού. Ο Γερμανός αξιωματικός και οι στρατιώτες στη δεύτερη εκτέλεση στις 5 Σεπτεμβρίου απαξίωσαν μία χιδεία των θυμάτων. Υπήρχε ο παπάς ο Ανδρέας Βαρδιάβας που προσπαθούσε να θάψει τους νεκρούς και οι Γερμανοί εκτέλεσαν πάνω στην ώρα της χιδείας τους νεκρούς. Η τρίτη φάση ήταν ότι στο χωριό, στα Σοκάκια, φανταστείτε μια εικόνα, κυκλοφορούσαν 50 ορφανά παιδιά. Γιατί πολλοί από αυτού του εκτελεσμένου ήταν πολύτεκνοι. Και η τέταρτη φάση είναι ότι, αν πάτε τώρα και κάνετε μια βόλτα στον Αβδελά, όλα τα σπίτια των σκοτωμένων, που ήταν και πολλά αρχοντικά, εγκαταληφθήκανε. Γιατί δεν θέλανε οι γυναίκες τους, τα παιδιά να μένουν στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας, ο οποίος έχει φύγει. Αυτά είναι τα εγκλήματα των Γερμανών. Δεν βλέπω μόνο μια εκτέλεση. Και πίσω από αυτό τι ακολουθεί και τι ακολούθησε.
8: Θα τα δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Κυρία Λαμπρινού, θα μεταδώσουμε και ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω έτσι να τα βάλουμε με μία σειρά. Ξεκινώντας και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καλογεράκη, με το χρονικό της Πηλιάρας στο Σοκαρά.

0: Ακριβώς εκτυλίχθηκε το πρωί της 17ης του Αυγούστου του 1944.
1: Ήταν ο μήνας ο Αύγουστος που είχε και αυτό την ταυτότητά του στην Κρήτη. Γίνανε πολλά εγκλήματα τον Αύγουστο από τους Γερμανούς, από τον κατοχικό στρατό, γιατί σήμερα πολλοί διαραίουν ότι τα εγκλήματα αυτά δεν τα έκανε μόνο ο κατοχικός στρατός, τα κάνανε οι άντρες των SS, ψέματα. Τα έκανε ο τακτικός γερμανικός στρατός. Στο Κράς ήταν ένα χωριό, σχεδόν όλο το χωριό, όλοι ήταν πατριώτες και μέλη της Εθνικής Αντίστασης. Οι Γερμανοί το γνώριζαν και έκαναν αυτή την αποτρόπαια πράξη, την εκτέλεση στις Σπηλιάρες. Σπηλιάρες είναι μια τοποθεσία, θα πει ο Νίκος εδώ. Εκεί οδήγησαν τους ανθρώπους και τους εκτέλεσαν. Μέσα στην εκτέλεση είχαμε και το άλλο ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα πατέρα με 5 γιους και 4 άλλα αδέρφια. 5 γιους και ο πατέρας, 6 και 4 αδέρφια πάλι, οι ορφανοί, εκτελεσμένοι στο σύνολο των Σοκαριανών.
0: Είναι ιστορικά παράδοξο το γεγονός ένα τέτοιο έγκλημα σε μια περίοδο που ουσιαστικά μετρούσαμε, το είδαμε βεβαίως στην συνέχεια, ιστορικά σήμερα το λέμε, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, βεβαίως, μετρούσαμε αντίστροφα για το φινάλε του. Οι Γερμανοί ήδη είχαν υποστεί σημαντικές ήττες, κυρίως στο ανατολικό μέτωπο, αλλά όχι μόνο. Εξηγείται αυτή η αγριότητα σε μια περίοδο πολέμου που όδευε προς το τέλος του.
1: Κύριε Μεταξά, ακούστε. Αν συζητήσετε με πανεπιστημιακούς Γερμανούς ιστορικούς, θα σας πούνε ότι ποτέ οι Γερμανοί δεν συγχωρήσανε τους Κρητικούς στην περίοδο της μάχης της Κρήτης, που χάσανε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ποτέ δεν τους συγχωρήσανε. Και όλα αυτά που ακολούθησαν ήταν, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης και της μάχης της Κρήτης. Να ξέρετε ότι οι Γερμανοί στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα που την κατέλαβαν, από την 1η Ιουνίου του 1941 μέχρι που έφυγαν, είχαν από 25.000 έως 80.000 στρατιώτες. Και το Αντάρτικο και η αντίσταση της Κρήτης είναι μια μοναδική αντίσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και μόνο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Κρήτης προσέθεσε. Μαζί με τον πόνο, τη θλίψη και όλα που ακολούθησαν, τη φτώχεια, την πείνα και πολλά άλλα εγκλήματα που θα πούμε παρακάτω, η Κρήτη τα χρόνια της κατοχής λαβώθηκε πολύ από τους Γερμανούς, αλλά δεν έχασε την υπερηφάνεια της.
0: Κύριε Μπιμπάκη, για το χρονικό της Σπηλιάρας.
2: Το χρονικό της Σπηλιάρας, κύριε Μεταξά, ξεκίνησε από τα χαράματα 16 προς 17 Αυγούστου. Είχαν προηγηθεί από κάποιον πρόεδρο διπλανής κοινότητας. Τους είχε πει ότι δεν θέλω να φύγει κανένας να βγει έξω από τα σπίτια τους, γιατί η ενημέρωση που έχουμε από τους Γερμανούς είναι ότι όποιον βρουν και τον πιάσουν εκτός θα τον εκτελέσουν αμέσως. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είχαν μείνει στα σπίτια τους εκείνο το βράδυ, ελάχιστοι λείπανε από το χωριό. Εκείνο το πρωινό της 17ης ανεβήκαν στο χωριό οι Γερμανοί, πιάσαν όλους τους χωριανούς, τους κλείσανε στο δημοτικό σχολείο. Η πρώτη εντολή ήταν να κάψουν το σχολείο με όλους τους χωριανούς, να το σκεπάσουν με πετρέλαιο, να το πω έτσι, και να τους κάψουν. Αυτό δεν έγινε. Μετά επιλέξανε τους 60 άνδρες του χωριού και τους βάλανε, που ήδη είναι η αίθουσα ιστορίας και μνήμης, τους κλείσανε εκεί μέσα, για να πάνε προς εκτέλεση, οι 60. Είχε προηγηθεί, ναι μεν, και 12 του μηνός, να τα πούμε, ο βάναυσος, τα βάναυσα βασανιστήρια του 17χρονου τότε, Σταύρου Ανδρεαδάκη, που το παιδί το πιάσανε και στο Βρέλι, εκεί τον κατακρεούργησαν, δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί μπορεί να μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Είχαν προηγηθεί και άλλες εκτελέσεις πριν, του Δημήτρη του Βαλαβάνη στις φυλακές Αγιάς, του μικρού πάλι, του Θεοδόρου του Μαρή, που δημιουργούσε προβλήματα στο αεροδρόμιο και πετούσε μέσα στα αεροσκάφη μπύλες από ρουλεμάν και όπως σηκώνει το αεροπλάνο έπεφτε ο Τυφλόπουλος, ο πρόδρομος, και φτάσαμε λοιπόν στις 17 και που έγινε η μία, ο Κυριακάκης, ο Γιώργης, αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι και συγκίνησή μου τέτοια που

0: τον εκτελέσανε, του βρήκαν όπλα και τον εκτελέσανε απευθείας, τον σφάξανε με μια βίτσα για την αλήθεια. Τους υπόλοιπους πήγαν τους 26 στη Σπηλιάρα, στην τοποθεσία Σπηλιάρα, εκεί που είναι γενοτάφιο. Εκεί λοιπόν θα πω και μια μαρτυρία που μου έχει δοθεί τώρα τελευταία, γιατί έχουν εκτελέσει τον παππού μου, τον σφάξανε. Γιατί γνώρισε τον σύντεκνό του που ήταν ο καταδότης και του λέει σύντεκνε προς Θεού και του πήραν το κεφάλι. Αυτή είναι τώρα τελευταία το έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω το κατά πόσο αληθεύει, αλλά μου λέει η γιαγιά μου μια ζωή, παιδί μου, την κεφαλή του παππού σου δεν τη βρήκαμε. Κάτι είναι.
1: Και λοιπόν, πόσες τέτοιες ιστορίες υπάρχουν, κύριε Καλογεράκη, σε ολόκληρη την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό τα χωριά αυτά, εκτός από το ότι είναι μια ηθική δικαίωση, όχι μόνο ο Καράς και ο Αβδελάς, όλα τα χωριά της Κρήτης, όλης της Ελλάδος, τα μαρτυρικά χωριά, είναι μια ταυτότητα της μνήμης, να μην ξεχάσουν ποτέ αυτά που πέρασε η χώρα μας την περίοδο της κατοχής. Εγώ την ονομάζω αυτή την κατοχή, κατοχή του φασιστικού και ναζιστικού γερμανικού στρατού.
1: Κυρία Λαμπρινού, για τις θηριωδίες των Αβδελά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αφού δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέρος από το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γαλανάκη για τις θηριωδίες των Ναζί στον Αβδελά Μιλοποτάμου.

0: ξημερώνει. Έρχεται ο πρώτος σκοπός, τον ερωτάει ένας Κοζορόβιτς. Deutsch του λέει πού αύριο. Αύριο του λέει όλοι καπούτ. Σε 9 η ώρα όλοι καπούτ.
1: Τους μπήνε, λέει, ο πατέρας με το θείο του το Λάμπη, το Μισελουδάτσι, τους βρήκαν αγκαλιασμένους την ώρα που είδανε τα θεριά από πάνω τον. Εμονομερζάσανε και αγκαλιαστήκανε και τις θέσανε, τις σκοτώσανε μαζί και τις δυο.
2: Και βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης, ύστερα αγκαλιασμένος κιόνα, φίλε, με έχει ταρακουνήσει. Γιατί βρέθηκε ο θείος μου ο Λάμπης με τον πατέρα μου αγκαλιασμένοι, και εξεψίστηκε ύστερα δια της βίας με λίγα λόγια.
1: Η μαμά μου του είπε τον παπά μου, πού θα πας Γιάννη και πού με αφήνεις με τα παιδιά. Δεν μπορώ ούτε να τα σκέφτομαι. Και της λέει, θα πάω Χρυσή, δεν αφήνω τον ξάδερφό μου το Μανώλη ή το Μικάλη, το Μαθιουδάτσι, να τον εμφάνισε ήδη, αν δεν γυρίσω.
3: Και βγήκα λίγο πιο πάνω από το παππού μου το σπίτι και ήταν ένας εργομένος και έκανε τα χέρια του έτσι. Και κατάλαβα εγώ όσο κι αν ήμουν μικρός ότι κάτι έγινε. Αλλά δεν κατάλαβα πως τη σκοτώσαν. Μετά βέβαια, απίστευτα κάραγε, εκλέγαν οι γυναίκες. Κατάλαβα και εγώ πως τη σκοτώσαν έτσι άλλους από πια να τις πάρουν.
1: Ήρθανε το μαντάτο ότι τους σκοτώσανε όλους. Και σέρνανε όλες τα δάγκωμά του, τα μαλλιά του, τα ρίχνανε χάμε.
3: Ήταν ένα δράμα από δεν εφόριες ρούχα, όχι μόνο μαύρα. Και στ' άντρες και στις γυναίκες.
1: Ερημώσανε βέβαια. Εμείς μόνο

Τα παιδιά που μείναμε, οι παππούδες και δύο-τρεις άλλοι που μείνανε. Τώρα έχει γκρεμιστεί όλο το χωριό αυτό. Όλοι αυτοί που φύγανε είναι όλα γκρεμισμένα τα σπίτια.

0: η μητέρα μου μου διηγήθηκε. Βλέπει το βουρζάλι που είχε να βάλει ένα μπαλωματάκι, ένα ύφασμα. Και λέει το βουρζάλι του γιού μου. Και κάνει έτσι και βλέπει το κεφάλι του παιδιού στη βούρζα μέσα. Διότι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης, όταν τις βάλανε σειρά να τις σκοτώσουνε, έτρεξανε, λέει, και έφυγανε. Αλλά τον σκοτώσανε μετά 10 μέτρα.
1: Και η συγχωρεμένη μάνα μου, τον εγνώρισα τον πατέρα μου από ένα ρηγάτο πουκάμισο, που τόσο είναι φάνη, τέλος πάντων, σαν γαμπρίστικο, δεν ξέρω, ένα, ναι. Και του λείπαινε το μισό κορμί. Και λέει, τι να κάνω τώρα. Τον ετυλίξανε σε ένα σεντόνι, τη βοήθησε ο νοσήδεκνος και το επήρε τον πατέρα μου.
0: Όλο το σπίτι ήταν μαύρο. Εγώ φορούσα τα μαύρα μέχρι το δημοτικό που τέλειωσα. Και η τσάντα του σχολείου μου ήταν ολόμαυρη. Όλο το σπίτι μας ήταν μαυρισμένο.
1: Πήγαινα στο σχολείο και έβλεπα τα άλλους γονείς, τέλος πάντων, και η καρδιά μου το έλεγε. Έκλαιγα. Τι θα κάνω. Λέω, πού είναι με ένα πατέρα.
0: Και με έπαιρνε και πηγαίναμε στα χόρτα. Και σε λέω, μα έχουμε μαμά χόρτα. Γιατί πάμε πάλι. Υγιής παιδί με έχει μαγνήτη και τραβά τον πόνο μου. Και πάω για να δίνω τον δουλειά στην πλησίδα. Όλο μέσα τη μάνα μου και βγάλαμε χόρτα για να βγάλει να δίνει νου σε να μην τρελαθεί. Και όλες οι μανάδες είχαν πόνο μεγάλο, μυρολογούντανε, κλάματα στις δρόμους, στα μνημόσυνα. Τι κακομοίρασα γινόταν. Τι κακομοίρασα.

0: Κυρίες και κύριοι, είδαμε ένα μικρό μέρος από το ντοκιμαντέρ «Γουρνόλακος, η επιστροφή» του Μιχάλη Γαλανάκη. Είναι σε εξέλιξη, κυρία Λαμπρινού, έτσι δεν είναι, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πείτε μου για το χρονικό των εγκλημάτων στον Γουρνόλακο, στον Αβδελά.
1: Ναι, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί είχαν κηρύξει σε απαγορευμένη ζώνη τον Ψιλορίτη, αποκόβοντας έτσι τους κατοίκους από τα υλικά μέσα επιβίωσης. Στην πρώτη εκτέλεση συλλαμβάνονται 10 από τη γύρω περιοχή του Μελοποτάμου, ήταν μέσα και οι δικοί μας, ήταν, οι Αυδηλιανοί ήταν 6 και οι υπόλοιποι ήταν από τα άλλα χωριά, δηλαδή Κάλυβο και Άγιο Μάμα. Μετά την πρώτη εκτέλεση θέλησαν να θάψουν τους νεκρούς. Η συγχωρία.

0: οικογένειά μας. Πήγαν λοιπόν στο Γουρνόλακο, βρήκαν και τον παπά Ανδρέα Βαρδιάμπαση από τα Λιβάδια για να τους θάψουν. Πήγε μαζί και ο δάσκαλος ο Ντετοράκης με καταγωγή από την Κριτσά Μεραμβέλου και εκτελέστηκαν όλοι. Ήταν 32 εκτελεστέντες στο σύνολο, 22 μαζί με τον δάσκαλο, 23 το Ντετοράκη που ήταν ο ιδρυτής του σχολείου μας και 6 από τον Άγιο Μάμα, 2 από την Κάλυβο, 1 από τους Αυδανίτες και 1 από τα Λιβάδια ήταν οι δολοφονημένοι. Τα αποτελέσματα για το χωριό μας ήταν ολέθρια.
1: Ρήμαξε το χωριό μετά τα εγκλήματα.
0: Ναι, έμειναν από τους εναπομείναντες κατοίκους ήταν 50 ορφανά παιδιά, 17 αχύρες και οι ηλικιωμένοι γονείς των σκοτωμένων. Τα μαύρα ρούχα κυριάρχησαν παντού. Στα σπίτια, στα αντικείμενα των σπιτιών, τα παιδιά, τα μικρά, οι γυναίκες. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν. Αν τώρα κάποιος πάει στο χωριό μας, θα δει τα σπίτια των παλικαριών μας που δεν κατοικήθηκαν ποτέ, που ήταν νιώπαντρα, αραβωνιασμένα και έμειναν έτσι από τότε. Ακόμη και τα πελέκια έχουν χαραγμένα τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμα. Δηλαδή δείχνουν, μαρτυρούν.
1: Κύριε Καλογεράκη, είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της τραγωδίας, έτσι δεν είναι, το γεγονός ότι ολόκληρα χωριά που βρέθηκαν στο στόχαστρο των θηριωδιών των Ναζί, είτε
2: χωρίς λόγο.
1: Πέρασαν, χωρίς λόγο βεβαίως, και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει λόγος, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγος για τέτοιου τύπου θηριωδίες. Είτε πέρασαν δεκαετίες, είτε δεν κατάφεραν ποτέ να ανακάμψουν από τέτοιες τραγωδίες.
3: Αυτό είναι και ένας λόγος που...
1: Περιοχές δυναμικά αναπτυσσόμενες.
3: Η ιστορία αυτή του Αδερένη, αυτός είναι ένας λόγος που δεν προβλήθηκε, δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί τα παιδιά, και οι γονείς, και οι μονάδες, και οι χείρες, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Και είχαν, αυτό το κομμάτι το είχαν αφήσει. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία του Αβδελά, αυτή η εκτέλεση του Αβδελά, δείχνει και το μεγαλείο της Κρήτης. Εμείς ως χώρα, το είπα μια φορά σε ένα συνέδριο, ως χώρα εμείς, ως Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια το έθιμο ήταν να θάβονται οι νεκροί. Να θάβονται οι νεκροί. Σε μια ναυμαχία που έγινε στις Αργυνούσες, οι Αθηναίοι δίκασαν και καταδίκασαν σε θάνατο τους 10 στρατηγούς γιατί δεν μαζέψαν τους νεκρούς να τους θάψουν. Και εμείς εδώ τι έχουμε. Έχουμε την ώρα της τελετής μιας κηδείας. Έχουμε ένα λαό χριστιανικό. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν χριστιανοί και οξυματικός. Διαμαρτυρόμενοι ήταν χριστιανοί. Και εκτελέσαν τους ανθρώπους την ώρα της κηδείας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά του πολιτισμού της Ελλάδας.
1: Συναντάμε τέτοιου τύπου εγκλήματα σε άλλες περιόδους.
3: Για την Ελλάδα μιλάτε.
1: Λέω γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι σε εποχές σκληρής βαρβαρότητας πολλών αιώνων πίσω, αλλά τα τελευταία 200 χρόνια.
3: Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Την ώρα της τελετής της ταφής να έχουμε αυτή την εκτέλεση. Τραγικό και δεν δικαιολογείται κιόλας. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν δικάστηκαν ποτέ. Και όταν οδηγήθηκαν οι 4 στρατηγοί της Κρήτης στο δικαστήριο στην Αθήνα, αυτός που κατέλαβε την Κρήτη ο Στούντεντ, μετά ο Ανδρέα που τον αντικατέστησε, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, και ο Μπέντακ ήταν οι 5 στρατηγοί που διοίκησαν την Κρήτη. Οι 2 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι 3 τους αποδόθηκαν τη μέσα μετά από τη Γερμανία όταν πέθαναν ως εθνικοί ήρωες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων.

0: των σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Θέλουμε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιο χαρίστο σχόλιο.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επίσημη ανακήρυξη μετά από προσπάθειες πολλών ετών ως μαρτυρικά χωριά, το Σοκαρά και τον Αβδελά. Κυρία Λαμπρινού, έρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουν οι νέες γενιές την ιστορία του τόπου τους? Ενδιαφέρονται να μάθουν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Και δηλαδή εγώ με τις εκδηλώσεις που κάναμε, που ξεκίνησαμε το 2023 και τρία χρόνια τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί με αυτά, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ προθυμία και να βοηθήσουν και να μάθουν. Ναι, υπάρχει. Από τη νέα γενιά τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Κύριε Μπιμπάκη, είναι και ένα ζητούμενο και ένα στίχημα πέρα από τις επίσημες θεσμικές διαδικασίες να περάσουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά.
2: Κύριε Μεταξά, θα σας πω κάτι.
0: Ιστορία είναι η μνήμη των κοινωνιών.
2: Φυσικά. Ήδη το ξεκίνησα εγώ σαν πρώτη φάση στο χωριό μου, γιατί τα παιδιά κατά ψέματα δεν μαθαίνονται ιστορία στα σχολεία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλους τους τόπους, τους μαρτυρικούς και παντού. Ξεκίνησα μόνος μου να κάνω κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στα σχολεία. Πήρα κάποια πράγματα. Πήγα τα παιδιά στο χώρο θυσίας, ενώ τους είπα, κάποια παιδιά καταθέσανε λουλουδάκια και λένε στους ήρωες, ένα παιδί είδε ένα όνομα και λέει, αχ, αυτός ποιος είναι, λέω, παππούς ήταν ήρωας. Το παιδί λέει, παππούς μου ήρωας, λέω, ναι, δεν στο έχουν πει. Και στο τέλος που ήταν να φύγουμε, λέει ένα παιδάκι, κύριε, μπορούμε με τον εθνικό ύμνο στους ήρωες. Πιστεύω ότι κάτι βγάνουμε. Αλλά και κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό, με το βιβλίο, είχαμε πρόσφατα στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων ένα συνέδριο και είχαμε τη Γενική Συνέλευση εκεί των Δίκτων Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών με τον κύριο Παπαδόπουλο και είχαμε πει ότι όλη η ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών με τους φακέλους που έχει κατατεθεί όλα τα χωριά που είναι να γίνει ένα βιβλίο που αυτό να περάσει σε όλα τα σχολεία. Μιλάμε για όλα τα χωριά, τα επίσημα μαρτυρικά της Ελλάδος. Αυτό είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΕΔΕ που είχαμε μιλήσει το Σεπτέμβριο πάνω στο Χορτιάτι και ήταν εκεί ο πρόεδρος κύριος Λάζαρος Κιζερίδης. Και θα πω και κάτι άλλο. Ζητάμε πλέον όλα τα χωριά, όλοι οι τόποι που έχουν ιστορία, ας τη γράψουν και να καταθέσουν και αυτοί ένα φάκελο. Αυτός ο φάκελος μπορεί να μην περάσει σε μια επιτροπή, αλλά κάποια μέρα θα μείνει στην ιστορία γραμμένος και αυτός.
0: Κύριε Καλογεράκη, θέλω και την άποψή σας για τη σημασία να περάσει αυτή η μνήμη από γενιά σε γενιά.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα.
0: Ευθύνη των παλαιότερων βεβαίως να τα περάσουν στις νέες γενιές.
3: Και των εκπαιδευτικών.
0: Βεβαίως.
3: Να κάνω μια αναφορά πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο που κάνει μεγάλους αγώνες για να δικαιωθούν οι αγώνες του ελληνικού λαού αυτά τα χρόνια, τα μαρτυρικά, τα κατοχικά χρόνια. Πρέπει όλοι μαζί να το αγκαλιάσουμε το Εθνικό Συμβούλιο και να του δώσουμε δύναμη. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι από 20 χρονών με την ιστορία. Είμαι 41 χρόνια σε σχολείο. Πάντα μιλάμε για την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδος. Σε δυσκολότερη θέση με έφερε ένα ερώτημα ενός μαθητή. Στη πιο δύσκολη θέση στη ζωή μου με έφερε ένα ερώτημα. Δηλαδή ένας μαθητής με ρώτησε μια μέρα. Μαθητής της 5ης Δημοτικού, 11 χρονών. Λέει, κύριε, γιατί μιλάμε συνέχεια για νεκρούς, για πολέμους, για σκοτωμένους? Έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολη. Γιατί μιλάμε για νεκρούς, για σκοτωμένους? Μιλάμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του πόνου, της λύπης, της λήψης, της καταστροφής, τι προβάλλουμε? Προβάλλουμε, κύριε Μεταξά, την ειρήνη. Η ειρήνη προβάλλεται. Και παραμένει και η μνήμη ζωντανή απέναντι στη λύθη που επιχειρείται πολύ σήμερα.
0: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα βίντεο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, μιλάει στην τηλεόραση Κρέτα και κάνει λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή.

0: στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση.
1: Η αναχείριξη του Αβδελά και του Σοκαρά ως μαρτυρικά χωριά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή με βαθιά ηθική διάσταση. Μέσα από τη γενή προσπάθεια για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής παράδοσης της Κρήτης,

0: με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα και της αξιοπρέπειας. Πρέπει να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν στην αναγνώριση του Αβδελά και του Σοκαρά και να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στέγεται αρρωγός στη διατήρηση της μνήμης. Θα κρατάμε πάντα αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Και αυτό που έχουμε υποσχεθεί θα γίνει πράξη.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, και οι δηλώσεις των δημάρχων Γόρτινας, του κυρίου Κοκολάκη, και Μιλοποτάμου, του κυρίου Κλάδου, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο κύριος Κοκολάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση για την κοινωνία η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικό χωριό. Ο κύριος Κλάδος επεσήμανε ότι η θυσία εντάσσεται στην επίσημη ιστορία της χώρας.
2: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια δικαίωση μιας προσπάθειας πολλών ετών για το Σοκαρά.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες και ο Σοκαράς επισήμως, γιατί πάντα είναι άλλος ο τύπος και άλλη ουσία, επισήμως και ουσιαστικά ήταν ο Σοκαράς μαρτυρικό χωριό. Επισήμως όμως και τυπικά πλέον είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος. Συγκαταλέγεται στα χωριά αυτά που έδωσαν ένα παραπάνω φόρο αίματος την περίοδο της κατοχής. Διαχρονικά να πούμε ότι οι Σοκαριανοί έχουν μια μεγάλη κουλτούρα αντίστασης και αυτό επιβεβαιώθηκε με το ΦΕΚ που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη δικαίωση και ηθική για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους αυτούς που είναι ακόμα εκεί και θυμούνται αυτά τα γεγονότα του 1944. Είναι μια μεγάλη δικαίωση γιατί αισθάθηκαν ότι το αίμα των προγόνων τους πλέον και η ψυχή τους έχει ηρεμήσει.
2: Είναι μια δικαίωση και μια αποκατάσταση της ιστορίας.
3: Είναι μια αποκατάσταση σίγουρα της ιστορικής αλήθειας. Είπαμε ότι η δικαίωση υπήρχε, ουσιαστικά υπήρχε. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι ο Σοκαράς είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχουν δώσει ένα μεγάλο φορέ αίματος. Και τώρα ήρθε τυπικά αυτή η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος που το όφιλε το κράτος μας να, και τυπικά να ανακηρύξει το Σοκαρά μαρτυρικό χωριό. Ήταν μια τυπική αναγνώριση αλλά πολύ ουσιαστική όσον αφορά τη θέση του Σοκαρά μέσα στα χωριά της Ελλάδος, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς την κατοχή έγιναν τέτοιες φρικαλαιότητες. Και πλέον και ο Σοκαράς πήρε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα σε αυτά τα χωριά. Έχουμε βέβαια σε όλο το Δήμο Γόρτινας τέτοιου είδους θυσίες κατά εκείνη την περίοδο, με μεγαλύτερη και πιο σημαντική αυτή του Σοκαρά.
4: Με την υπογραφή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Αθανασίου Τασούλα, και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τα Αβδελά αναγνωρίζονται πλέον και επίσημα ως μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας. Είναι μια πράξη που επιβεβαιώνει θεσμικά αυτό που οι άνθρωποι μας γνώριζαν βαθιά μέσα στους επί 80 και πλέον χρόνια. Στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου του 1940, το Γουρνόλακο, του Ψιλορίτη, 23 Αβδελιανοί και 9 ακόμη πατριώτες από τον Άγιο Μάμα, οι Γάλλοι, Βοτοπάγοι και τους Αβδανίτες, εκτελέστηκαν από τα στρατηγικά. Έπεσαν για να μείνει η πατρίδα όρθια. Σήμερα η θυσία τους δεν ζει μόνο στη μνήμη των οικογενειών τους. Εντάσσεται πλέον στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι για μας τιμή μεγάλη, μα ταυτόχρονα και χρέος βαρύ ως Δημοτική Αρχή. Ο Μιλοπόταμος από αυτή τη στιγμή γίνεται ηθικά πλουσιότερος. Τα Αβδελά θα μνημονεύονται αιώνια ως τόπος θυσίας και αξιοπρέπειας. Μας θυμίζουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κερδίθηκε και εμείς οφείλουμε να τα διαφυλάττουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια πίστη που έδειξαν οι πρόγονοί μας. Ως Δήμος Μιλοποτάμου έχουμε την ιερή ευθύνη να προβάλλουμε αυτές τις δύσκολες σελίδες της τοπικής μας ιστορίας με τρόπο που τιμά τους νεκρούς και διδάχει τους νεότερους. Δεν αρκούμαστε σε μια τυπική μνημόνευση. Για εμάς η μνήμη είναι ζωντανή δέσμευση. Είναι η προσπάθειά μας να κρατούμε τα γεγονότα φωτεινά, καθαρά και αληθινά, ώστε να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Δεσμεύομαι ότι ο Δήμος Μιλοποτάμου θα συνεχίσει να τιμά, να αναδεικνύει και να προστατεύει την ιστορία αυτού του τόπου, για να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές από πού κρατούν και γιατί οφείλουν πάντα να στέκονται όρθιες.
1: Σοκαράς και Αβδελάς θα μνημονεύονται αιώνια ως τόποι θυσίας και πάμε στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης για τα μαρτυρικά χωριά του Αβδελά και του Σοκαρά.

0: Κυρία Λαμπρινού, στο κλείσιμο, στο φινάλε, ποια είναι τα μηνύματα, θεωρείτε, που πρέπει να επικοινωνήσουμε απόψε?
1: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι η ανάδειξη του χωριού μας κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον Περιφερειάρχη μας, κύριο Αρναουτάκη, και θα θέλαμε το παλιό σχολείο μας, που το ίδρυσε ο Δετράκης ο Νικόλαος, που εκτελέστηκε στο Γουρνόλακο 5 Σεπτεμβρίου, να γίνει μουσείο του Γουρνόλα, με την ονομασία Μουσείο του Γουρνόλακου, που εκεί θα λέμε την ιστορία της θυσίας που έγινε στο Γουρνόλακο.
0: Κύριε Μπιμπάκη.
2: Αυτό που έχω να πω εγώ, κύριε Μεταξά, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βγάλουμε ιστορία για τον τόπο μας, ιστορία για το χωριό μας. Το χωριό μας, ακόμη, όπως είπε ο κύριος Καλογεράκης στην αρχή, έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό που δεν υπάρχει σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και κοιτάμε σε όλο τον κόσμο. Πατέρας με 5 γιους. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χαλκιαδογιώργης, πλέον πρέπει να γίνει ένας εθνικός ήρωας. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές πάλι, αλλά θέλει πάλι αγώνα για να γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας εθνικός ήρωας, και όπως και η γυναίκα του, η Εκάβη, που είχε πει ο τότε ο συγχωρεμένος Σύρφης ο Κοσόλου, του Σοκαρά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αν θέλουμε να συνεχιστεί και η ιστορία μας, να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.
0: Κύριε Καλογεράκη.
3: Κύριε Μεταξά, η ελευθεριά απαιτεί αγώνες. Οι αγώνες με τη σειρά τους απαιτούν θυσίες, οι θυσίες απαιτούν αίμα, το αίμα των ηρώων των χωριών Αβδελά και Σοκαρά. Στο αίμα των παλικαριών τους οφείλεται και η αναγνώρισή τους. Η αναγνώρισή τους που θα μείνει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην ιστορία πλέον της Ελλάδος.
0: Κύριε Καλογεράκη, κύριε Μπιμπάκη, κυρία Λαμπρινού, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη.

ακολουθεί χιλιάδες αλλητρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνθεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Όπως αυτό που σου είπες, Βασίλη, δηλαδή είμαστε σε ένα
0: παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευτικό και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό λοιπόν, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: Ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Α, κρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, από πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί. Ναι. Γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Ναρθείς.
1: Ναι. Ναρθείς. Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις

0: τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ σημαντικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Πώς τα γράφει, τι είναι.
0: Μακάρι
1: να, να τα γράφεις τι, για να τα γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι.
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες,
0: ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά, να μην τα λέμε αυτά, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά, να έχεις στα πόδια τρίσες, έχεις δια όλους τη κοιλιά και γλώσσα δεν καπίσες.
0: Οπα! Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ε!
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφοράνων ειδήσεις, κυνήγα ρητή και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντα.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι.
2: Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε από εδώ. Σηκώστε χέρι. Όλοι.
1: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
1: Όλοι.
0: Αφού είστε γκρουπ, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
2: Δεν έχει πάει.
0: Δεν έχω πάει εδώ, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σερές.
2: Πότε Σερές έρθει.
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ. Που κρύβεται, κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι πρώτη φορά έρθω εδώ.
3: Όχι, όχι.
4: Πιο πολύ πρώτη.
2: Στα δύο χρόνια.
1: Ανάλογα είναι τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, αντί πας να γυρεύοντας Γιάννενε, να σβηλιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να έτσι όφτες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ωραία.

0: s'il vous plaît, combien t'as fait queue? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from? France. Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και ένα
2: πιστίκι.
1: Εννοείται, θα πας και ένα πιστίκι. Να κεράσω και το πιστίκι, γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά, δουλειά τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν, στον εξαιρετικό. Τοπ. Και. Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέφτω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω. Τώρα το
1: λέω. Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, να ακούω σχόλια.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Κερνάμε κιόλας.
0: Δηλαδή,
3: τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο πιστή και γίνεις βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
1: Πού αλλού. Είμαστε.
3: Πρώτη φορά, παιδιά.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και τσίπορο καλά καρακόλα καλυμονάδα.
1: Να τέλει. Ναι. Μητέρα.
0: Μητέρα, τσίπορο καλά καρά καλυμονάδα. Πώς είναι μέσα.
1: Τσίπορο μελο καλά κουρκουμάδα. Ναι, πες παντού.
0: Τσίπορο, τσίπορο καλά.
4: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπορο μελο καλά κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, δακρύωμα, βήκα να πνευστικό.
0: Σπαστική κολλήτη, δεν είχα στα 19 μου τώρα.
4: Αντιθρομβωτικό. Ενισχύει τους

0: νευρώνει στο εγκεφάλι να παθαίνει.
1: Ρακόμελο είναι αυτό, άστο
0: και... πράγμα. Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό, κανέλο, κουρκουμάδα, πεντοπιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία με άλλη
1: μαζί. 2 πριν 2 μετά.
0: 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πα με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
2: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
0: Βολέψου στα 2 πριν 2 μετά.
2: Με την τσιμπούρο καλέκολα.
0: Τσιμπούρο μελό κονέρα κουρκουμάδα πεντοπιπεράτη.
2: Πόσα χρόνια κάνει το ντομάτι, θα πει.
0: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και πέντε πιπέρια και λέω. Ποιο κάθεται να το πει.
2: Πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο. Καυτερό.
0: Μαύρο. Λίγο καυτερό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και σετσουάν.
0: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
2: βάλε
0: ξέρετε.
2: Σετσουάν βάλε.
0: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
2: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πα αλλού.
0: Α, το πάω αλλού.
2: Βάλε, βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πει μετά.
0: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια, θέλω να μου πει.
2: Τα πιπέρια τα βάζει για να δώσουν ένταση, να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό. Τι.
0: Τα πιπέρια τα βάζω,
2: άμυνα,
0: δεν ξέρω.
2: Άμυνα.
0: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
2: Παναγία.
0: Και εγώ σας το δίνω έτοιμο ενεργοποιητικό δώρο, το κλωστάρι να το φας να με θυμάσαι και την τσιπούρο με λοκανελό κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
2: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
0: Να σας πω λίγο κύριε.
2: Όχι, όχι, 3-2.
0: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι δούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
2: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
0: Περίμενε να σου πω. Μετά πα στο πασταλάκι. Και λέω θα το πω με σχέμα.
2: Με ακούς. Εσύ που βλέπω με τα πελιού μεσέ.
0: Με σχέμα ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
2: Για να σε ακούσει εσύ, πότε σταματάς να μιλάς.
0: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
3: Έπλεξες εδώ, πάρ' τα χτύπα.
0: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
2: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
0: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
2: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
0: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
2: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες.
0: Κυρία, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
2: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
0: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
0: Βατομουράκι. Δεν αντέχετε στο.
2: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε.
4: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Τα γαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο, ρίγανη, δείτε ρίγανη, από τα γρεβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δεν το γνωρίζεις, εσύ καταγράφεις έτσι. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκοινό πράσο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο, φάρμα ντονάκι, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά, λεπτές φέτες, αέρινες, λίγο μέσα και λίγο πάνω και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαδάκι έξτρα πάνω. Να το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

και χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες προηγούμενο, πίνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το χαλβά, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σε μια τσιμπουροκαλακουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
1: Γεια σας, αγαπάς,
2: έχω να σε δω 5 χρόνια.
1: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε κουρκουτσουλάκια μου, εδώ και λαϊδάδου.
2: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος σήμερα. Ναι,
1: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφιέ.
0: Δεν ξέρετε, θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: βρώμα. Θα πάω στο εργαστήριο να τις ξαναγγείλω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
1: Θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα.
1: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω, ρε, θα πάω στα παιδιά. Θα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο art. Πώς κάνουν και εκείνη σαν μπαλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω το δίσκο.
0: Πώς κάνουν τουρίστες εδώ που καπάνε τους τσέπες. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

Σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος

εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλή Πασά να εκτελέσει την κυραφροσύνη και τη συντοπή της αίσθης είναι η ακόλουθη. Ο Αλή Πασάς είχε ερωτευθεί την κυραφροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιου του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλή η όμορφη Γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, ναι. Το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, χώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία 1000 μέτρα του 2 χιλιόμετρου που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Αφετηρία.
2: Θέσεις, προσοχή.

μαλάκα είσαι! Κοντά στο νερό! Προετοιμασία έξω και πάνω τα κεντρικά πόδια!

ελάφρωτο σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.

0: κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε?
1: Βαλσάμικο. Χάρο πόμελο. Λίγο αλάτι. Λάιμ. Μπορούμε να βάλουμε και λάιμ και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το λάιμ, το έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Εδώ πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο. Φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

ξεχωρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλιγες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

ανθότυρο. Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Όλα εδώ προσλημιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Το κάτι άλλο. Και καπόλου πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε και εκτός από μένα. Όσα μου λένε,

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Φρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στο περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα,
1: δεν πάμε Ζαγοροχώρια.
0: Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
2: You have saying something else
3: about the books which are translated and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
3: This is the main important one and it has the decoration. You see

0: It's carpet style.
1: Είναι πλακώστρο τα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
0: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
1: Α, μπράβο, πήλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρώσε αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8.
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: το Σεμεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σεμεδάκι. Παραδοσιακό. Traditional. Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή τα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα. Ωραία. Και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
1: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
1: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
1: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι.
1: Μπράβο.
0: Δίκταμο.
1: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
1: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
1: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
1: Τι. Προϊφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
1: Προστάτος.
0: Νο
1: προστάτος. Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μά.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
2: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
2: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
2: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
2: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
2: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
2: Εμείς φτιάχνουμε ό,τι.
0: Γιατί,
2: ό,τι
0: γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
2: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
2: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
2: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
2: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
3: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν είπα όνομά σου, δεν μου είπες.
2: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
2: Ναι.
0: Ορέστη.
2: Ναι.
0: Πίνεις.
2: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι Μακρύ είναι.
2: Εμένα είμαι Αλβανός.
3: Μακρύ. Αργεντίνα. Ένα
2: Αργεντίνα. Φερνάντο Μακρύ.
0: Μακρύ. Εγώ Μακρύ.
2: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
2: Είναι δίκαιο. Γιατί είναι δικαπάσου και έχουν τρέτ κάτω παρά έρωτο.
3: Πας.
2: Και έχουν τρέτ.
3: Τα
2: δερτήμα, ασάει το νιέζι. Τα δερτήμα, είναι δίκαιο και έχουν μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέ.

0: Καφέδες και νερά
1: και ό,τι
0: θέλεις.
2: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
1: Σιπτάρ.
0: Σκυπτάρια, πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
1: Βιένα πιάλια, σκυπών.
0: Σκυπών.

0: Πόντιο χιπτά.
1: Ήγκλ.
2: Πίνει κανένα κρασί.
0: Ήγκλ.
2: Όντω είναι ωραίε τι μακρύ. Ναι.
0: Πώ σε λένε?
2: Βασίλη Μακρύ, εγώ.
3: Και εγώ πού είσαι, Βασίλη.
0: Βασίλη.
2: Λαρίσα.
3: Μπαίνει η μακρύ γάμο.
2: Λάρισα.
0: Το επίθετο.
2: Επίθετο. Πατσί.
0: Πατρί.
3: Πατσί.
2: Πατρί. Ελλάδο πατρί οικογένεια.
3: Αλφρέντι Μακρύ.
2: Δεν ακού καλύτερα. Αφού δεν ακού καλά, πώ ακού καλύτερα.
3: Αλφρέντι Μακρύ.
2: Πέτρα. Αφέντι Μακρύ. Και κοιτά εδώ. Αλφρέντι. Αλφρέντι. Σιπτάρ.
0: Φρέντιναντ Μακρύ.
2: Μακρύ. Ορέστη Μακρύ. Την ήπια την τσικουδιά. Σα αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπε την ιστορία του Κάστρου. Ζάμπα κάτω.
3: Η ιστορία του Κάστρου.
0: Εμείς είναι να τα πιάσουμε.
2: Εδώ είναι ο άνθρωπος.
0: Πέτρα. Το ιστορία το γράφουμε μέσα.
2: Γκάζ. Όπως λέμε, γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του Κάστρου. Τώρα σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
3: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
2: Μπράβο.
3: Λέμε τώρα για το όνομα του
2: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
3: Αυτά μετά
2: αυτά
3: είναι
2: μύθι.
3: Μύθι.
2: Παραμύθια.
3: Παραμύθι. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι,
2: μπράβο,
3: που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρο.
2: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
0: Αργυρόκαστρο.
2: Πήρε την ονομασία του από το Κάστρο.
0: Το Κάστρο
2: Άρα αποφασίστε.
0: Δεν έχει μυρίδε γκυρ άργυρι. Γκυρτα άρ. Έλα από τον Αργύρι. Τα θόν και...
2: Τι λέει τώρα.
3: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο.
2: Όταν πέφτει ο ήλιος.
3: Μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό
2: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
3: Αργυρό,
2: μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
3: Είναι πολλά.
0: Έχει πολλά ιστορία.
2: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρύ.
0: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέσια που το λένε αργύρο.
2: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
0: Όχι.
2: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Εδώ είναι νερό.
2: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
0: Όχι ρε.
2: Άιντε
0: φίλε, άιντε.
2: Άιντε γεια μας. Ευχαριστώ.
0: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
2: Φίλε.
0: Αυτό το ξέρω εμείς.
2: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τονσαλάτα, αληφή τονσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφλοιώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Με ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν οι γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε ράπς, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι όριμο

λεμόνι και το πολτοποιούμε. Και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάθυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess. Yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Ναι, και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από
1: εδώ. Jumped from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Και γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό.

0: Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Σιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάτσε μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρο θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα στο χέρι, την κάμερα.

0: Σαν
1: Κανταρέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι.
0: Μπες μέσα.
1: Είναι το μουσείο στο
0: Ισμαήλ. Είναι μέσα, Κανταρέ. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χόλτζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: έπαυλη, έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους
0: παππούδες. Και εδώ είναι για τους παππούδες, λέει. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι, λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς, λέει, καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλάβει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσω ο Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Καλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει το αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθείτε στο Αργυρόκαστρο, να έρθείτε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν με αφήνεις ήσυχο τώρα. Ε, θα κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Πας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: No more bets, please!
3: Τι κάνεις?
2: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
3: Αφού είναι και στα ελληνικά.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
5: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπραμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Greta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με 2-0 επικράτησε ο όφη της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους 18.000 φιλάθλους. Δελήριο ενθουσιασμού μετά την ιστορική νίκη. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone, είπε ο Κόντις μετά τη νίκη του Όφη. Στις 15 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει τη διεύρυνση. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων. Η μικρή αποκλιμάκωση στο Brent δεν φαίνεται στην Αγγλία. Ανησυχία στην αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Βασιλή Σκουντή που είναι απόψε και απόψε μαζί μου, αλλά δίπλα μου στο στούντιο είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε να σχολιάσουμε το πόσο Όφη έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, με επιτρέπεις να ξεκινήσω από το Βασίλη. Βασίλη, τι, ένα 24ωρο πέρασε από όταν σε καληνύχτησα και είπαμε άντε, με την νίκη. Να τη λοιπόν που ήρθε. Και με ωραίο εκοφαντικό τρόπο, κάναμε θόρυβο που είπε και ο Κόντις.
1: Το κάναμε θόρυβο. Καλή τύχη. Συνέδρα με τον Όφη. Λοιπόν. Περιστασιακή.
0: Δεν ακούμε δυστυχώς το Βασίλη Σκουντή. Έχουμε ένα έτσι, πρόβλημα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, πολύ καθαρά και είναι κρίμα. Έρχομαι σε ένα Κώστα και εντωμεταξύ θα έχουμε και το Βασίλη μαζί μας.
2: Καταρχήν, να πω ότι αυτό το χθεσινό σχόλιο που έκανε ο Βασίλης, ότι η Hoffenheim δεν είναι μια τυχαία ομάδα, το έδειξε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Όφη μπόρεσε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με ένα κυριαρχικό τρόπο, όχι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, αλλά το πώς ήταν στημένος να πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και θα έλεγα ότι, και για τον Βασίλη το λέω, πιο κοντά ήμασταν στο 3-0 από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή, έτσι πως ήρθε το μάτς και έκατσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Hoffenheim, πριν πάμε στα άλλα, αλλά ήταν μια φλίαρη υπεροχή, χωρίς έξυπνο τρόπο. Ήταν σαν να είχαν αποφασίσει οι παίχτες ότι θα έρθουν μια ωραία εκδρομή στην Κρήτη και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κάζο που γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες σότια. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη, μια ιστορική επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μάτς που έρχονται στην League Phase του Europa League, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το επόμενο level για τον Όφη.
0: Βασίλη, για να σας ακούσουμε τώρα. Ελπίζω δηλαδή ότι θα σας ακούσουμε τώρα καλύτερα από πριν.
1: Το ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν όντως ο ήχος είναι καλύτερος. Θα μου το πεις εσείς ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Συμφωνώ και παυξάνω. Υπερθεματίζω. Νομίζω ότι τα όσα έγραψαν και οι γερμανικές ιστοσελίδες και ο γερμανικός τύπος, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε η UEFA και η πανευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα την επιτυχία του Όφη, το γεγονός ότι μια ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια και ζαμάνια στην Ευρώπη έτυχε τέτοιας αποδοχής, να είναι πρωτοσέλιδο στην επικαιρότητα της επίσημης σελίδας του UEFA, να προκαλέσει τόσο πάταγο, πανικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό σε αυτή την αντίδραση, αυτό το reaction που είχε η επιτυχία του Όφη, φτάνουν και περισσεύγουν. Εγώ έτσι, για να βάλω και λίγο ένα χιουμοριστικό στοιχείο, μια χιουμοριστική πινελιά στην κουβέντα μας και με τον Κώστα και με σένα. Εδώ πρέπει να επέμβει πολιτική προστασία, δηλαδή αφενός μένει η πλημμυρίδα στο Παγκρίτιο, που είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο εντός έδρας μάτς θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και απ' την άλλη, επειδή κιόλας όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ξέρει το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, εδώ πια δεν μιλάμε για φωτιά, εδώ μιλάμε για πυρκαγιά Και χθες το βράδυ κιόλας ήταν, χρησιμοποιώ έναν όρο που μακριά από εμάς κιόλας, γιατί τα προβλήματα με τις πυρκαγιές και κυρίως την Κρήτη που την έπληξαν το τελευταίο καιρό. Αλλά πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει Όφη κατακαίει από ό,τι φαίνεται ομάδες, αντιπάλους, όχι μόναχα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Και είναι πολλά πραγματικά τα παράπλευρα ωφέλη. Δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν είναι μόνο τα. Να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, τα 6,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία του Όφη, αφενός μένα από την πρόκρισή του, από τη χθεσινή νίκη που του προσπόρησε μισό εκατομμύριο ευρώ, η δέκατη θέση στην οποία στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης για λογαριασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις πληρώσεις και στα σταυρώματα των επόμενων σεζόν, αλλά και τη επετυχή σεζόν. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ένα θησαυροφυλάκιο και για τον ίδιο το σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι, για να μείνω, σας έχω πάρει αμπάριζα τώρα, ζητώ συγγνώμη, για να μείνω κιόλας και στην κουβέντα του Χρήστου του Κόντι, που έχει θεμελιώδη προσφορά. Και προσφορά, συνεισφορά, είναι ο ηθικός αυτούργος. Η ηθική αυτούργη είναι οι παίχτες. Είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Κανελόπουλος, είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, ότι θυμάσαι, εγώ είπα ότι υποκλίνομαι το θάρρος του Κόντι που είπε αφήστε τη λαϊκή
0: έτσι
1: και enjoy the game. Το θέμα είναι να νικήσουμε, το θέμα είναι να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε Όφη και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός του Όφη υποδέχθηκε και θα κεφαλοποιήσει κατά απόλυτο τρόπο το χθεσινό αποτέλεσμα, αποδεικνύουν του λόγου του αληθέ.
0: Βέβαια,
2: για αυτό που είπε ο Βασίλης, επειδή πολλές φορές βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το κάνουμε οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι το κάνουν συχνά. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή το ranking που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Όταν είσαι ψηλά στις βαθμολογίες, αυτό, Βασίλη, το ξέρουμε.

0: Παλιότερα για την Εθνική Ελλάδα, όταν ήταν ψηλά στο ράγκινγκ, είχε και καλές κληρώσεις και ήταν πάντα καλεσμένοι στα πάρτι. Όταν είσαι εκτός, είσαι εκτός. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει ο Όφη και προφανώς και η Ελλάδα στη βαθμολογία, θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Στα βρώματα, στις κληρώσεις, το πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω σώτη, γιατί πολλές φορές το αφήνουμε πίσω όλα αυτά που είπε.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζουμε όσο πρέπει και ως με δεδομένες της αξίας που έχει αυτό που λέει ο Βασίλης και συμπληρώνει και εσύ. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Και Όφη τώρα, εάν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα που έτσι φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει. Και ανέβει πάρα πολλές, θα ανέβει πολλές θέσεις στο ράνι της UEFA, έτσι κι αλλιώς από εκεί που είναι τώρα. Ξέρεις, όταν θα ξαναμπεί με το καλό, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα χρόνια θα τον έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Γιατί τώρα, Βασίλη, έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τι ομάδες υπάρχουν τώρα στο Europa και λες, εντάξει.
2: Θα παίξει με τις Ευρώπη, θα παίξει με ιστορικές ομάδες, θα παίξει με τη Leverkusen, θα παίξει με την Benfica. Που θα παίξει με τη Ρεν, που είναι ο επόμενος αντίπαλος στις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως προηγείται και εγώ πάντως τα βλέπω πολύ ψηλά και ο Κόντις και όλο το τεχνικό επιτελείο του και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο σύλλογος του Όφη. Αυτό που βλέπουμε μπροστά είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως η πορεία του Όφη στο κύπελλο Ελλάδος, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, αυτός ο πάταγος, τον οποίον προκάλεσε το γεγονός ότι απάντησε με πολύ εμφατικό τρόπο. Θυμάσαι, εγώ πάντοτε είναι μια οικία ερώτηση ως γνωστικό αντικείμενο στη συλλογική μνήμη το περιβόητο Χουίς Γιούρκας που είχε πει ο Σερ Άλεξ όταν είδε το Σεϊταρίδη στην 11η του Παναθηναϊκού στο κήπεδο του Λεωφόρου. Αν κάποιοι λοιπόν είχαν απορία Χουίς Όφη, γιατί Όφη ξαναγυρίζει μετά από πολλά χρόνια, η απάντηση δόθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε η συλλογική μνήμη έχει μεγάλες. Σπουδαίες στιγμές για τον Όφη. Έχει τα περιβόητα μάθημα με τη Σλάβια Πράγα, τα περιβόητα μάθημα με την Αθλητικό, με την Αταλάντα. Τώρα έρχεται ο Όφη να ξανασυστηθεί και να κάνει πάταγο, να κάνει φασαρία πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό που και ο Κόντης και το είπε η Σότια προηγουμένως, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να τη δημιουργεί ο Όφη αυτή τη στιγμή ως μια ομάδα που έρχεται για να διεκδικήσει τα πάντα, όχι για να είναι κομπάρσωση.
1: Έρχεται και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει. Αυτό είναι σπουδαίο, Βασίλη, αυτό. Και κάτι μου λέει με το καλό ότι θα τα λέμε και όλο και πιο συχνά. Εδώ στο Δελτίο εννοώ, εκτός όλων των άλλων, γιατί είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Κράτα, μιλάω για εδώ, για το Δελτίο. Σε αποδεσμεύω για απόψε. Σε ευχαριστώ, Κώστα, παραμένεις μαζί μου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που αφορά σε αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο.
3: Φίλοι του Όφη με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα ζουν μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Μια βραδιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες τους για πολλά χρόνια. Ο Όφη όχι μόνο επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά από την πρεμιέρα κιόλας αφήνει το αποτυπωμά του, επικρατώντας τη Χόφενχάιμ με 2-0.

0: την όθηση είχαν δώσει ωστόσο νωρίτερα οι φίλαθλοι που εξέφραζαν την πίστη τους για το θετικό αποτέλεσμα και το 0 στην άμυνα.
1: Συναισθήματα υπέροχα, ξεχυλίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξανά τον Όφη μας στο Ηράκλειο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αποτέλεσμα. Το ιδανικό θα ήταν μία νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Η νίκη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε.
2: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη.
3: Είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
4: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί, πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσουμε το 0. Αν κρατήσουμε το 0, εμείς γκολ θα βάλουμε αυτό.
5: Συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.

0: Ο Όφης συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Ολυμπιακού γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Το βράδυ της Πέμπτης υπέταξε τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο μπροστά στα μάτια 15.000 φιλάθλων που εκστασιασμένοι έζησαν στο έπακρο ανεπανάληπτες στιγμές. Αϊτόρ στο 30 από ασίστ του Κόντρο και Κανελόπουλο στο 83 από κόρνερ του Μπόρχα υπέγραψαν την τεράστια νίκη. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το δεύτερο τέρμα προήλθε από παίκτες που ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.
1: Από δύσκολη γωνιά Κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του Κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει φυσικά μαζί μου. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι και τις δηλώσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, η αλήθεια είναι που πήγαν χθες.
3: Είδες τις δηλώσεις πριν.
2: Ναι.
3: Ήταν λιγότερο αισιόδοξη από την πραγματικότητα.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή, με ένα 0 να το βάλουμε. Και το σκορ τώρα, όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πρέπει να είναι 3-0.
2: 3-0.
3: Μόνο ο δικός μου Ιορδάνης.
2: Το λέγαμε και πριν που είμαι στο στούντιο, η αλήθεια είναι. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό τώρα, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από ότι κυρίως που ανέλαβε και ο Κόντης βέβαια την ομάδα, ότι πόσες προσδοκίες πια υπάρχουν στον κόσμο, που ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν έναν Όφη όχι μόνο εκτός ευρωπαϊκών σαλονιών, αλλά πολύ χαμηλά και τώρα να.
3: Καταρχήν, το έλεγα και το μεσημέρι και με τον Γιάννη του Χαμαλά και με τα άλλα τα παιδιά, ότι το βασικό για μένα, το κέρδος, πέρα από τα εκατομμύρια, την καλή πορεία του, τη ξαναεμφανιστή, είναι ότι φτιάχνει μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm. Από πέρσι ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα κορυφώνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη τώρα. Δεν μπορεί, αν θες και στατιστικά, να μην είναι Όφη. Yeah. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο top καταρχήν του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι θυμίζω να χρησιμοποιήσω και τον όρο που σου αρέσει, να έχει υποτάξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και έρθει τον Ολυμπιακό, πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο πέρσι. Κάνει μια τέτοια πορεία που τώρα, Σότια, ξέρεις, για όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά χρόνια, το να βγαίνεις στην Ευρώπη και να παίζεις με δύο ομάδες ή μία. Πολύ πιο διάσημη τη Σεκάλα, δεν είναι του παρελθόντος. Mm-hmm. Και η Hoffenheim προέρχεται από την Bundesliga. Και να κάνεις match χωρίς να έχεις δεχτεί γκολ, δηλαδή να κρατάς το 0, νομίζω ότι αυτό δείχνει κυρίως και το τι μετάφραση δίνουμε σε αυτό που λέμε είναι καλό φεγγάρι. Mm-hmm. Το λέω και εγώ, ότι έχει άστρο. Είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική, πολύ καλή λειτουργία του Όφη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επιστρέψω. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone. Με αυτές τις φράσεις, ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης περιέγραψε την ομάδα μετά το χθεσινό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ξανά ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να ονειρεύεται. Ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, υπογράμμισε πως όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω, ενώ στις δηλώσεις του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρος Κανελόπουλος, προφανώς δήλωσε πανευτυχής με αυτό το γκολ.

από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη.

0: Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση? Ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή. Κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 όφι στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και όφι έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα. Απλά πήδηξα. Μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά. Προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Χρήστος Ακούδης αλλαγή, είχες συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια σε αυτό το κλίμα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει δίπλα μου. Στη σύνδεσή μας αυτή τη φορά ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Συνήθως τα λέμε στο τέλος του δελτίου. Σήμερα προφανώς τα λέμε για τον Όφη πολύ πολύ νωρίτερα. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημοσθένη.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και στους δύο.
5: Και ξεκινώ από εσένα για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτή τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
7: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, αλλά μέσα σε διάστημα 5 μηνών πραγματικά ο Όφη έχει καταφέρει όσα είχε καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κατακτήσει από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα, έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει κατακτήσει το Super Cup, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League, νικάει την Hoffenheim χθες. Υπάρχει και η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα η ομάδα του Χρήστου Κόντι τα έχει κάνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι αναπολούσαν τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στη δεκαετία του 1990, το κύπελλο Ελλάδας το 1987. Όλα αυτά έχουν γίνει μαζεμένα και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος, γιατί είναι τόσο σύντομα όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα περάσει ενδεχομένως ο καιρός, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα του Όφη, αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτά τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι, να είναι ίσως και η καλύτερη ομάδα όλης της ιστορίας του συλλόγου.
5: Mm-hmm. Κώστα, θέλω και πως για πες, τώρα, γελάς, γιατί γελάς.
6: Συμφωνώ με τον Δημοσθένη, παρότι ξέρει και αυτός ότι είναι λίγο η ιεροσυγεία να συγκρίνουμε τη χρυσή εποχή του Γκέραλτ, αλλά έχει δίκιο στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εάν πάρεις στατιστικά, δηλαδή αν ένας ιστορικός του μέλλοντος δει τι έχει πετύχει Όφη αυτό το πεντάμινο, τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα ξεκινώντας από το κύπελο, δηλαδή που πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Εάν Δημοσθένη δεν μπήκε στην επόμενη φάση ενώ του League Phase, τότε πραγματικά η στατιστική θα μας λέει αυτό. Βέβαια, εντάξει, Νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε εποχές και στο ποδόσφαιρο και στους σπορ, γιατί θα αδικήσουμε και ακόμη παλιότερους. Και αυτή η ομάδα όμως έχει μια ευκαιρία πραγματικά να μείνει όχι

0: Και τώρα, λέω και τα επόμενα χρόνια σώτια, στον αφρό του ελληνικού σίγουρα πρωταθλήματος και να διεκδικήσει με δάφνη στην Ευρώπη και άλλα πράγματα. Αλλά έχει ένα δισαβαντάζ, νομίζω, Δημοσθένη, ότι τώρα αρχίζει και μπαίνει στο μάτι τους ο Όφη. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ραντάρ. Μέχρι τώρα, κάποιοι μπορεί να λέγανε, όπως λέγαμε και τον Βασίλειο Σκουντή προηγουμένως, who is Όφη, τι είναι αυτό, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε διακοπές. Τώρα τον στοχοποιούν, έτσι, και νομίζω ότι καμία ομάδα πλέον δεν θα είναι ανυποψίαστη.
1: Ισχύει αυτό που λες, γιατί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα μεγάλα ραντεβού που είχε Όφη και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και τώρα με την Χόφενχάιμ, ήταν πάντα το outsider. Ωστό. Δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την νίκη, για την κατάκτηση του οποιοδήποτε τροπέου. Τώρα αποκλείεται κάποια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει τον Όφη και για παράδειγμα να μην έρθει για προπόνηση την παραμονή όπως έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το μάτς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Υποτίμησαν, ήταν κάπως υπεροπτικά όλη αυτή την κατάσταση και αυτή την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και τελικά είδαν ότι μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αυτό με την άριστη καθοδήγηση του Κόντι από τον πάγκο, την επίσης άριστη εκτέλεση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όφη θα λέγαμε ότι έδωσε ένα μάθημα στην γερμανική Χόφενχάιμ που ήρθε σαφέστατα με πολύ μεγάλη υπεροψία στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και επειδή διάβασα και κάτι πάρα πολύ εύστοχο σήμερα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, είναι ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν περνούσαν καλά στην Κρήτη. Ιστορικά.
0: Με μια δόση υπερβολής, αλλά εντάξει.
2: Με μια δόση υπερβολής, βέβαια, αλλά ναι. Εκτός όλων των άλλων, πάω να πω, Δημοσθένη, ότι εμείς παρέα εννοείται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τον Κόντι, για το πώς ο Χρήστος Κόντης ξαναέστησε αυτή την ομάδα, πώς την έβαλε να πατάει καλά στα πόδια της και πώς έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές να κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά και να μπαίνουν μέσα και να διεκδικούν την νίκη. Εκτός όλων των άλλων, και εκτός αυτής της ομάδας που έχει στηθεί λοιπόν επί Κόντι τώρα, ο Όφη, τα συζητούσαμε λίγο και πριν με τον Βασίλη Σκουντή, στέλνει την Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ενώ δεν πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, να τα ξανασυζητάμε δηλαδή εννοώ.
1: Ναι, ξέρετε, γιατί το επίτευγμα του Όφη χθεσινή νίκη ξεφεύγει από τα όρια και τα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας. Πάει πανευρωπαϊκά, γιατί όλοι έλεγαν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ότι ο Όφη ενδεχομένως να αποτελέσει τη μαύρη τρύπα για την Ελλάδα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από την άποψη ότι ενδεχομένως να μην φέρει τους βαθμούς που απαιτούνται, να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πολύ χαμηλό συντελεστή και ειδικά όταν μάλιστα η ομάδα προκρίθηκε στο Europa League και όχι στο Conference League, όπου είναι μια πιο βατή θεωρητικά διοργάνωση. Τότε όλοι λοιπόν έκαναν λόγο ότι Όφη μόνο ήτες θα γνωρίσει σε αυτή την league phase, δεν θα έχει καμία βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους αυτούς, καθώς Όφη έχει 3-3 μαζί και με την προκριματική φάση. Όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Έβαλε 5 στην CSKA Σόφιας, άλλα 2 χθες στην Χόφενχάιμ. Και αυτή η 10η θέση, μπορεί ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι σημαίνει αυτή η 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε μόλις μία ισοπαλία από το να εξακολουθούμε φυσικά να βγάζουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη league phase του Champions League.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα το πω τώρα για να μείνει. Επειδή νομίζω, Δημοσθένη, ο Όσιμ είχε πει κάτι βαρύ για την μπάλα, ότι είναι στρογγυλή και είναι αυτό. Και η μπάλα έχει γυρίσματα. Θα το πω τώρα για να πραγματικά να υπάρχει. Δεν θέλω να χαλάσω κανένα κλίμα. Αλλά κάποια στιγμή, πέρα από το έχω άστρο, έχω καλό φεγγάρι, παίζω καλά, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά για την ομάδα που πρέπει να στηριχθεί, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα γκρίνιες μετά. Α, ξέρεις γιατί δεν πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε καλά. Κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Έχει σημασία για τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ κουραστική, θα είναι επίπονη, θα είναι επιβαρημένη όλη η κατάσταση με τόσα μάτς και δύσκολα μάτς. Γιατί το να πάει να παίξει τη Ρέν, να παίξει με την Μπενφίκα ή με τη Λεβερκούζεν δεν είναι τώρα έτσι όποιο μάτς.
2: Λοιπόν,
0: θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει στήριξη μέχρι τέλους από τον κόσμο.
2: Δημοσθένη, πάμε να πούμε έτσι στην κατακλείδα και μία κουβέντα, δύο προφανώς, και για τα επόμενα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά που πάμε τώρα πια στις 15 Οκτώβρη, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας παροξυσμός για το παιχνίδι στη Ρεν. Βέβαια έχουμε και πρωτάθλημα εντωμεταξύ, μην ξεχνιόμαστε.

0: Ναι, ήδη από εδώ και μέρες οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του ΟΦΗ έχουν ανακοινώσει πως θα υπάρχει εκδρομή για τη γαλλική πόλη. Σήμερα ο ΟΦΗ είπε και αυτός ότι να βλώνει τσάρτερ όπου θα πάρει μαζί και φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια ασπρόμαυρη απόβαση στη γαλλική πόλη στο ΡΕΜ στις 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λογικό, τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματάει η ομάδα με μία νίκη. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό θέλει ο Χρυσοσκότης, αυτό θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Να μην είναι μία φωτοβολίδα όχι, να μην είναι μία φωτοβολίδα η χθεσινή επιτυχία. Θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν το πίστευε κανένας στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Αλλά σαφέστατα δεν ξεχνούν και τις υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς αυτές σου δίνουν το εισιτήριο για να συμμετάσχεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα, όφη υποδέχεται τον Αστέρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ως μια επιβράβευση για τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της ομάδας του Πόρτου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Δημοσθένη Κώστα, και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον απόϊχο της συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Θυμίζω, μέσω της οποίας προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για το σχεδιασμό της, αλλά και την στήριξη, όπως λέει, συμφερόντων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συναντήθηκε με τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος πλέον προσχωρεί στο κόμμα.
2: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έθεσε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με το δεδομένο πως η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και σχέδιο που θα συμβάλλει ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στην οικονομική κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουν.
3: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
4: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μπορεί πάντως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκρούονται για το θέμα της αυτοδυναμίας. Ή μη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν το σχήμα της δημοκυβέρνησης συνεργασίας.
5: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
2: Το πρωί της Παρασκευής πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ο βουλευτής Χέρκυρας είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το παρόν τόσο στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος, όσο και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα επόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
2: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην υπουργού Ευάγγελου Αποστολάκη.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Κεφαλογιάννης, έτσι να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα Κώστα και σε εσένα.
7: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου κάνει και εσένα εντύπωση αυτό, αλλά το σημειώνω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος. Το είπε στη Βουλή, το είπε χθες συνέντευξή του στην ΕΡΤ και το λέει και σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: Και μου κάνει εντύπωση και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί. Εντάξει, είναι προφανές ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή να προετοιμάσει κατά το δυνατόν την κοινή γνώμη. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν το έχει πει τρεις φορές, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει.
1: Πόσο δύσκολος θα είναι.
7: Ναι, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει. Είπε ότι

θα ξεκινήσει από το 1975 το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπα ότι θα ληφθούν μέτρα. Το 1975, το οποίο άκουγε και τη χθεσινή σας συζήτηση με τον Κώστα Λουμπογνανίδη, πλέον μας φαίνεται ικανοποιητικό, έτσι. Έχει ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα. Πριν από πόσα χρόνια ήταν στο 1,10-1,20 και τώρα λέμε μακάρι να μείνει στο 1,75. Μίλησε και στη συνέντευξη στην ΕΡΤ και στον κύριο Τασούλα για τα μέτρα που θα ληφθούν και στην Αντλία. Στήριξη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που πιθανότατα θα έχει.

0: προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά θα έχουμε τέτοιου τύπου αντεγκλήσεις. Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, είναι κυρίως ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Είναι
0: λίγο εκτός κάδρου ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λογική αυτό, γιατί είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην έκθεση στην ΔΕΘ. Πήγε και σχετικά καλά. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι ίσως κανείς δεν ενθουσίασε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ας πούμε το πλήθος αλλάζει με χαρά με όσα άκουσε. Ίσως να έπεισε λίγο παραπάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Είχαμε και την κόντρα των δύο στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μέχρι ένα σημείο είναι λογικό ότι αυτή την εβδομάδα το δίπολο φαίνεται να είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για να μετριάσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βέβαια, Σώτια, ξέρεις πολύ καλά ότι και 10 φορές να το πει ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν δύσκολος ο χειμώνας. Όταν θα έρθει ο λογαριασμός, κανείς δεν θα πει «Α, μας το είχε πει».
1: Μας το είχε πει, ακριβώς. Αυτό πάντως που πρέπει να πούμε, το επαναλαμβάνω και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις, είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει εμείς προσδοκούμε και θα δουλέψω, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά, για την πολιτική αλλαγή, ζητά επί μόνος μέτρα στήριξη στα νοικοκυριά, ενώ πλέον από αυτά που ίσως, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ ή αυτά που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Με κορυφαίο βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σταθερά.
0: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για να τον μειώσει η Ελλάδα θα πρέπει να βρει, να κόψει κάποια άλλη δαπάνη, και γι' αυτό δεν είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή. Είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της και για τον ΦΠΑ. Είναι επίσης ένα σημείο σταθερής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη ΔΕΘ είπε ότι στοχευμένα και με πρόγραμμα μπορεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά να φέρει και μείωση τιμών, να είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό αφενός είναι αμφιλεγόμενο, δηλαδή δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Αφετέρου θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει και κρατά την μπάλα της αντιπαράθεσης στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Τα οποία του απασχολούν και πιο πολύ από όλα. Είναι και λογικό.
1: Αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα εγκαίνια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαρακτηρίζει το Ίδρυμα στολίδι. Η Κρήτη πρωταγωνιστή, είπε, και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
2: Το κόμβο καινοτομίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εγγενίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στον τομέα της έρευνας και της αριστείας στη χώρα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό έργο το οποίο, εκτός από το Ηράκλειο, δημιουργεί υποδομές σε 4 ακόμα πόλεις όπου το ΙΤΕ έχει Ινστιτούτα.
3: Πιστεύω ότι συμβολίζει ό,τι καλύτερο και πιο χρήσιμο υπάρχει στη χώρα, μαζί με το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει η οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.
4: Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕΠ, ουσιαστικά ενισχύουμε 5 πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain, στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.
2: Η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ το ΙΤΕ από την ίδρυσή του, και προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3: Οι εποχές που ζούμε, δίπλα στον τουρισμό που έχει καταστήσει την Κρήτη έναν καταπληκτικό προορισμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που το λατρεύουν όλοι. Δίπλα στον τουρισμό χρειάζεται

0: να έχουμε ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία και πρωτογενή τομέα σύγχρονο και ουσιαστικό που να τροφοδοτεί την βιομηχανία. Εσείς παίζετε το ρόλο της γέφυρας με την έρευνα και την καινοτομία και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποστηρίζει με πράξεις και με νέες υποδομές την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά το χαιρετισμό του, όσο και κατά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Ζητήματα Έρευνα, Σταύρο Καλαφάτη, με τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, υποστήριξε πως η πολιτεία θα συμβάλλει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος με 150 νέες θέσεις ερευνητών.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσουν, ότι αυτά τα χρήματα που τα διαχειριστήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς που θα είναι ο πιο ωφελημένος από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ θα εργαστούν νέοι επιστήμονες, νέοι ερευνητές που επιλέγουν την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για να ζήσουν με καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές.
1: Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Ινστιτούτα του. Η σημαντική αυτή επιτυχία θα αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα που της παρουσιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Νεκτάριο Ταβερναράκη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και τον ομία σε 5 χώρες, σε 5 πόλεις της χώρας μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα τους απογοητεύσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως τη συνεισφορά στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονοι προς την πολιτεία γι' αυτό.
3: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγγενιάζεται σήμερα αυτό το κτίριο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση μεταξύ μας, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους και η Κρήτη είναι αυτή.
4: Την κατασκευή δίδυμης σύραγγας μικρούς περίπου 500 μέτρων στο Κακόρος επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΟΑΚ και είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να μας πει τα περισσότερα, γιατί είπε πολλά και διάφορα ο Υπουργός σήμερα στη Βουλή. Έλα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα, Χάρη.
5: Καλησπέρα. Πολλά και διάφορα ακριβώς. Βασικά η ερώτηση ήταν τι θα γίνει και με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αν το Υπουργείο στοχεύει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες παρενές προς τις εταιρείες, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον σε σημεία που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι γνωστά τα προβλήματα, οι ουρές, ο εκνευρισμός των οδηγών
4: και οι αντιδράσεις από φορείς.
5: Βέβαια, είχαμε χθες την ανακοίνωση, έτσι, το έθεσε ο κύριος Αυγενάκης στην εισήγησή του, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τους 27 φορείς. Ο κύριος Δήμος εκεί δεν βρήκε να πει κάτι. Είπε ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι αργά, ότι δεν υπάρχουν λόγω των πολλών εργοταξίων και των μεγάλων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ακόμα και εργάτες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε, γιατί ήταν σκέλος της ερώτησης του κυρίου Αυγενάκη στο τούνελ, στο δίδυμο τούνελ στο Κακόρος, mm-hmm. είπε ότι είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση, ότι είχαν εξεταστεί 4 εναλλακτικές λύσεις, έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μία συγκεκριμένη λύση και μάλιστα έχει συμπεριληφθεί και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει γίνει για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Δήμας λέει ότι οι σύραγγες θα γίνουν και αυτή την περίοδο, σήμερα το πρωί, και το λέω με σιγουριά γιατί πέρασα από εκεί σήμερα το πρωί, παραδόξως δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης του διαχωριστικού στιθέου για την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο που παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους οδηγούς και είναι πιο συγχωρητικό
4: σε περίπτωση εισαγωγικά η λέξη.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι.
0: Άρα έχουμε αντικατάσταση του στιθέου και αντικατάσταση του οδοστρώματος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Άρα ποιος ο λόγος να γίνουν αυτές οι εργασίες όταν το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα θα καταργηθεί λόγω του τούνελ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε για τη δυνατότητα της σύνδεσης της Μεσαράς με το νέο αεροδρόμιο, τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρήματα που θα διεκδικήσει το Υπουργείο να βρει, θα προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει, προκειμένου να συνεχιστούν αυτές οι μελέτες και να ολοκληρωθούν. Όμως ο κύριος Δήμας δεν είπε τίποτα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και αναφέρομαι στα δύο τμήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αβγενάκη και απάντησε ο κύριος Δήμας. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι Πρετόρια και το Πρετόρια Άγιοι 10. Είναι δύο τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική σε σχέση με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Είναι κάτι που ζητούν οι φορείς της Μεσαράς. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι του Νότου σε συνάντηση
1: και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον Υπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή.
2: Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά προβλήματα συντονισμού. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να μας ενημερώσετε το κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμός. Ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον, να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου, πότε θα γίνουν σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος και τελικά να υπάρχει μια χαοδική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόνοιμα της αρπόνοντας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022 που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και με τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου.
3: Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά.
2: Όπου ναι μεν σώσαμε στο παραένα τις μελέτες Καστέλη Στάβγης μέχρι και Πρετόρια, αλλά Πρετόρια με νέο αεροδρόμιο, με τον κόμπο του νέου αεροδρομίου στο Αρκαλοχώρι ή νέο αεροδρόμιο στο Αρκαλοχώρι με Βιάνο, αγνοείται. Θα θέλαμε λοιπόν τη συμβολή σας ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η χάραξη, άρα και να τρέξουν και οι διαδικασίες των απολωτριώσεων που είναι χρονοβόρες και για τα τυφλά τμήματα κόμβος Αρκαλοχωρίου με Πρετόρια, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Βιάνο.
3: Ο στόχος ολοκλήρωσης των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο Πρετόρια, Στόλη και Στόλη Άγιοι 10, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
1: Μπορεί στις διεθνείς αγορές, κυρίες και κύριοι, να καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία η εικόνα παραμένει διαφορετική. Στα πρατήρια και των τεσσάρων

0: μόνο της Κρήτης, οι τιμές της αμόλυβδης συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το κόστος σε περιαστικές περιοχές να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη είναι η ανησυχία για, λόγω των εκτιμήσεων για το δύσκολο χειμώνα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μπορεί να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας, ωστόσο οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η αύξηση, η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια και των 4 νομών της Κρήτης, φαίνεται να συνεχίζεται από μέρα σε μέρα, με την αμόλυβδη σε περιαστικές περιοχές να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
2: Είδαμε ότι από τη Δευτέρα η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στην Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του EastMed που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
3: Πώς να το σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
4: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
1: Οι τσουχτερές τιμές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν τους επόμενους μήνες και τα ελληνικά νοικοκυριά για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
2: Ξανά η κατάσταση συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό, προβλέπω ότι το τελευταίο ειδικά δίμηνο του έτους θα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα δηλαδή που προτιμούν οι καταναλωτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ενέργεια έχει ανέβει. Σας θυμίζω ότι η τιμή της ενέργειας τώρα αυτή τη στιγμή είναι από 0,11 έως 0,17 τη κιλοβατόρα και μάλιστα ανάλογα και με το τιμολόγιο που θα πάρει ο καταναλωτής. Ειδικά στα κίτρινα τιμολόγια βλέπουμε πιο συγκρατημένες τιμές και στα πλέον τιμολόγια, αλλά βλέπουμε αυξημένα πάγια και συγκεκριμένες ώρες που μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
5: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
1: Σύμφωνα με ειδικούς, οι τιμές στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα, με το μέλλον στην παγκόσμια αγορά να κρίνεται αβέβαιο και τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία των τιμών.
6: Που εκεί πέρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
1: Ταυτόχρονα με βάση τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο.
2: Βλέπουμε μια μικρή πτώση διεθνώς των τιμών. Θεωρώ ότι αυτή η πτώση θα έρθει τις επόμενες μέρες. Όμως πάλι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο, που εύκολα μεταβάλλονται και οι τιμές αναλόγω των συνθήκων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
0: Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης.
1: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
7: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024 και το 2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε. Στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλεια.

0: Άλλια, στόχος μας είναι να μην υπάρξει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην υπηρετική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα. Κτηνοτρόφους, τυροκομεία εμπόρου, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
0: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
4: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
3: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
6: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς το νέο καταβλισμό, προσπαθώντας έτσι να εξασφαλίσει μια θέση.
1: Οι αρχές της Θέουτα μετέφεραν την Παρασκευή χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες Τραμπολίν και Μπενίτεθ στο νέο χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ισπανικού Θύλακα σε επιχείρηση με στιγμές έντασης, πανικό και προειδοποιητικές βολές. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής με την ανάπτυξη πολλών περιπόλων στην παραλία του Τραμπολίν για να συγκεντρώσουν τους μετανάστες και να τους οδηγήσουν πεζοί στο νέο χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, όταν οι πρώτες ομάδες έφτασαν στην περιοχή της παραλίας Μπενίτεθ, όπου βρίσκεται ένας ακόμη από τους καταβλισμούς, ενώθηκαν με τα άτομα που παρέμεναν ήδη εκεί, κάτι που εκτόξευσε τον αριθμό των μεταναστών που κατευθύνονταν προς το λιμενικό χώρο. Σε μικρή απόσταση από αυτή την παραλία σημειώθηκαν στιγμές έντονης έντασης λόγω του συνωστισμού, με μέρος του πληθυσμού να τρέχει και την αστυνομία να αναγκάζεται να ενισχύσει τον έλεγχο της πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμό στον αέρα, καθώς δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερ Βέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τα highlights από το χθεσινό νικηφόρο αγώνα του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ, αλλά και τις δηλώσεις αμέσως μετά των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

0: Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Το πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα, αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλες ο Κώστας Ακούδης αλλαγή, είχες την αλλαγή ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,99% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.661,30 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 426,67 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης ΚΡΕΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 600 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμίδη.

0: θυρών του Δήμου Βιάνου στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάνου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανέναν εδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
3: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
4: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο.

0: Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως με τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις

0: κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με 2-0 επικράτησε ο όφη της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους 18.000 φιλάθλους. Δελήριο ενθουσιασμού μετά την ιστορική νίκη. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone, είπε ο Κόντις μετά τη νίκη του Όφη. Στις 15 Οκτωβρίου το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα στήριξης. Επίθεση στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ που συνεχίζει τη διεύρυνση. Παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων. Η μικρή αποκλιμάκωση στο Brent δεν φαίνεται στην Αγγλία. Ανησυχία στην αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη χειμώνα. Ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να γράφει με χρυσό χρώμα τις σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του, επικρατώντας την πρεμιέρα της League Face του Europa League με 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim. Παρουσία χιλιάδων φιλάθλων σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο στάδιο, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έστειλε μήνυμα προς όλους τους αντιπάλους της διοργάνωσης ότι όχι μόνο δεν θα έχει ρόλο ο κομπάρ σου, αλλά θα διεκδικήσει δυναμικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Βασιλή Σκουντή που είναι απόψε και απόψε μαζί μου, αλλά δίπλα μου στο στούντιο είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε να σχολιάσουμε το πόσο Όφη έχει φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι αυτή την μεγάλη νίκη που πέτυχε χθες. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από το Βασίλη. Βασίλη, τι, ένα 24ωρο πέρασε από όταν σε καληνύχτησα και είπαμε άντε, με την νίκη. Να τη λοιπόν που ήρθε. Και με ωραίο εκοφαντικό τρόπο, κάναμε θόρυβο που είπε και ο Κόντις.
1: Το κάναμε θόρυβο. Καλή τύχη. Συνέδρα με τον Όφη. Λοιπόν. Περιστασία.
0: Δεν ακούμε, δυστυχώς το Βασιλή Σκουντή. Έχουμε ένα έτσι, πρόβλημα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, πολύ καθαρά και είναι κρίμα. Έρχομαι σε ένα Κώστα και εντωμεταξύ θα έχουμε και το Βασιλή μαζί μας.
2: Καταρχήν, να πω ότι αυτό το χθεσινό σχόλιο που έκανε ο Βασίλης, ότι η Hoffenheim δεν είναι μια τυχαία ομάδα, το έδειξε στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Όφη μπόρεσε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με ένα κυριαρχικό τρόπο, όχι όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, αλλά το πώς ήταν στημένος να πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Και θα έλεγα ότι, και για τον Βασίλη το λέω, πιο κοντά ήμασταν στο 3-0 από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως ήρθε το μάτς και έκατσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η Hoffenheim, πριν πάμε στα άλλα, αλλά ήταν μια φλίαρη υπεροχή, χωρίς έξυπνο τρόπο. Ήταν σαν να είχαν αποφασίσει οι παίκτες ότι θα έρθουν μια ωραία εκδρομή στην Κρήτη και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κάζο που γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες σότια. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη, μια ιστορική επιτυχία του Όφη. Νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μάτς που έρχονται στην League Phase του Europa League, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το επόμενο level για τον Όφη.
0: Βασίλη, για να σας ακούσουμε τώρα. Ελπίζω δηλαδή ότι θα σας ακούσουμε τώρα καλύτερα από πριν.
1: Το ελπίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν όντως ο ήχος είναι καλύτερος. Θα μου το πεις εσείς ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Κώστα. Συμφωνώ και παυξάνω. Υπερθεματίζω. Νομίζω ότι τα όσα έγραψαν και οι γερμανικές ιστοσελίδες και ο γερμανικός τύπος, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο υποδέχθηκε η UEFA και η πανευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα την επιτυχία του Όφη, το γεγονός ότι μια ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια και ζαμάνια στην Ευρώπη έτυχε τέτοιας αποδοχής να είναι πρωτοσέλιδο στην επικαιρότητα της επίσημης σελίδας του UEFA, να προκαλέσει τόσο πάταγο, πανικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό σε αυτή την αντίδραση, αυτό το reaction που είχε επιτυχία του Όφη, φτάνουν και περισσεύγουν. Δηλαδή, εγώ έτσι, για να βάλω και λίγο ένα χιουμοριστικό στοιχείο,

μια χιουμοριστική πινελιά στην κουβέντα μας και με τον Κώστα και με σένα. Εδώ πρέπει να επέμβει πολιτική προστασία, δηλαδή αφενός μένει η πλημμυρίδα στο Παγκρίτιο, που είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο εντός έδρας μάτς θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Και απ' την άλλη, επειδή κιόλας όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα ξέρει το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, εδώ πια δεν μιλάμε για φωτιά, εδώ μιλάμε.

0: αλλά πραγματικά η φωτιά που έχει ανάψει Όφη κατακαίει από ό,τι φαίνεται ομάδες, αντιπάλους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Και είναι πολλά πραγματικά τα παράπλευρα ωφέλη. Δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν είναι μόνο τα, να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, τα 6,5 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία του Όφη, αφενός μένα από την πρόκρισή του, από τη χθεσινή νίκη που του προσπόρησε μισό εκατομμύριο ευρώ, η δέκατη θέση στην οποία, στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης για λογαριασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις πληρώσεις και στα σταυρώματα των επόμενων σεζόν, αλλά και της επετυχής σεζόν. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ένα θησαυροφυλάκιο και για τον ίδιο το σύλλογο, αλλά και για το, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι, για να μείνω, σας έχω πάρει αμπάριζα τώρα, ζητώ συγγνώμη, για να μείνω κιόλας και στην κουβέντα του Χρήστου του Κόντι, που έχει θεμελιώδη προσφορά, και προσφορά, συνεισφορά, είναι ο ηθικός αυτουργός, η ψυχή αυτουργή είναι οι παίκτες, είναι ο Αϊτόρ, είναι ο Κανελόπουλος, είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, ότι θυμάσαι, εγώ είπα ότι υποκλίνομαι το θάρρος του Κόντι που είπε αφήστε τη λαϊκή αυτουργία και enjoy the game. Το θέμα είναι να νικήσουμε, το θέμα είναι να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Και πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε Όφη και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός του Όφη υποδέχθηκε και θα κεφαλοποιήσει κατά απόλυτο τρόπο το χθεσινό αποτέλεσμα αποδεικνύουν του λόγου του αληθέ.
1: Βέβαια,
2: για αυτό που είπε ο Βασίλης, επειδή πολλές φορές βλέπουμε το πρώτο πλάνο, το κάνουμε οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι το κάνουν συχνά. Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή το ranking που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Όταν είσαι ψηλά στις βαθμολογίες, αυτό Βασίλη το ξέρουμε παλιότερα και από την Εθνική Ελλάδα, όταν ήταν ψηλά στο ranking, είχε και καλές κληρώσεις και ήταν πάντα καλεσμένοι στα πάρτι. Όταν είσαι εκτός, είσαι εκτός. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει ο Όφη και προφανώς η Ελλάδα στη βαθμολογία, θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα. Στα σταυρώματα, στις κληρώσεις, το πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Το λέω σώτια, γιατί πολλές φορές το αφήνουμε πίσω όλα αυτά που είπε.
1: Βέβαια, δεν το κουβεντιάζουμε όσο πρέπει και εννοώ δεδομένης της αξίας που έχει αυτό που λέει ο Βασίλης και συμπληρώνει και εσύ. Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Και Όφη τώρα, εάν κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα που έτσι φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει και ανέβει πάρα πολλές, θα ανέβει πολλές θέσεις στο ranking της UEFA έτσι κι αλλιώς από εκεί που είναι τώρα. Ξέρεις, όταν θα ξαναμπεί με το καλό, γιατί πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα χρόνια θα τον έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Γιατί τώρα, Βασίλη, έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τι ομάδες υπάρχουν τώρα στο Europa και λες, εντάξει.
0: Θα παίξει με τις Ευρώπες, θα παίξει με ιστορικές ομάδες, θα παίξει με τη Λεβερκούζα, θα παίξει με την Μπενφίκα. Θα παίξει με τη Ρεν, που είναι το επόμενο αντίπαλο στις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως προηγείται, και εγώ πάντως τα βλέπω πολύ ψηλά, και ο Κόντις και όλο το τεχνικό επιτελείο του και όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο σύλλογος του Όφη, αυτό που βλέπουμε μπροστά είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή όμως η πορεία του Όφη στο κύπελλο Ελλάδος, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, αυτός ο πάταγος, τον οποίον προκάλεσε το γεγονός ότι απάντησε με πολύ εμφατικό τρόπο. Θυμάσαι, εγώ πάντοτε είναι μια οικία ερώτηση ως γνωστικό αντικείμενο στη συλλογική μνήμη το περιβόητο Χουίς Γιούρκας που είχε πει ο Σερ Άλεξ όταν είδε το Σεϊταρίδη στην 11η του Παναθηναϊκού στο κήπεδο του Λεωφόρου. Αν κάποιοι λοιπόν είχαν απορία Χουίς Όφη, γιατί Όφη ξαναγυρίζει μετά από πολλά χρόνια, η απάντηση δόθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε η συλλογική μνήμη, έχει μεγάλες, σπουδαίες στιγμές για τον Όφη. Έχει τα περιβόητα μάτια με τη Λάβια Πράγα, τα περιβόητα μάτια με την Αθλητικό, με την Αταλάντα. Τώρα έρχεται Όφη να ξανασυστηθεί και να κάνει πάταγο, να κάνει φασαρία πάλι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό που είπε και ο Κόντης και το είπε η Σότια προηγουμένως, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και την κουλτούρα που έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να τη δημιουργεί Όφη αυτή τη στιγμή ως μια ομάδα που έρχεται για να διεκδικεί τα πάντα, όχι για να είναι κομπάρσος.
1: Έρχεται και δηλώνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει. Αυτό είναι σπουδαίο, Βασίλη, αυτό. Και κάτι μου λέει με το καλό ότι θα τα λέμε και όλο και πιο συχνά εδώ στο Δελτίο, εννοώ, εκτός όλων των άλλων, γιατί είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τηλεόρασης. Κράτα, μιλάω για εδώ, για το Δελτίο. Σε αποδεσμεύω για απόψε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Παραμένεις μαζί μου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο που αφορά σε αυτή τη μεγάλη χθεσινή νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο.
3: Οι φίλοι του Όφη με κόρνες, συνθήματα και καπνογόνα ζουν μια ακόμη μεγάλη στιγμή. Μια βραδιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες τους για πολλά χρόνια. Ο Όφη όχι μόνο

0: Επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά από την πρεμιέρα κιόλας αφήνει το αποτύπωμά του, επικρατώντας τη Χόφενχάιμ με 2-0. Την όθηση είχαν δώσει ωστόσο νωρίτερα οι φίλαθλοι που εξέφραζαν την πίστη τους για το θετικό αποτέλεσμα και το 0 στην άμυνα.
1: Συναισθήματα υπέροχα, ξεχυλίζουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξανά τον όφη μας στο Ηράκλειο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αποτέλεσμα. Το ιδανικό θα ήταν μία νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Η νίκη είναι δεδομένη. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε.
2: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη.
3: Είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
4: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί, πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάνε όλα καλά σήμερα. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσουμε το 0. Αν κρατήσουμε το 0, εμείς γκολ θα βάλουμε αυτό.
5: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
0: Ο Όφη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και μετά την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη επί του Ολυμπιακού γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Το βράδυ της Πέμπτης υπέταξε τη γερμανική Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο μπροστά στα μάτια 15.000 φιλάθλων που εκστασιασμένοι έζησαν στο έπακρο ανεπανάληπτες στιγμές. Αϊτόρ στο 30 από ασίστ του Κόντρο και Κανελόπουλο στο 83 από κόρνερ του Μπόρχα υπέγραψαν την τεράστια νίκη. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως το δεύτερο τέρμα προήλθε από παίκτες που ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα.
6: Από δύσκολη γωνιά Κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του Κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
7: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη που παραμένει φυσικά μαζί μου. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι και τις δηλώσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, η αλήθεια είναι που πήγαν χθες.
8: Είδες τις δηλώσεις πριν.
7: Ναι.
8: Ήτανε λιγότερο αισιόδοξη από την πραγματικότητα.
7: Αλήθεια
8: έτσι.
7: Είναι
8: δηλαδή,
7: αυτό.
8: Δηλαδή, με ένα 0 να το βάλουμε. Και το σκορ τώρα, όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πρέπει να είναι 3-0.
7: 3-0.
8: Μόνο ο δικό μου
7: το Ιορδάνη. Το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, η αλήθεια είναι. Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτό τώρα, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τότε, κυρίως που ανέλαβε και ο Κόντης βέβαια την ομάδα, ότι πόσες προσδοκίες πια υπάρχουν στον κόσμο, που ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν έναν Όφη όχι μόνο εκτός ευρωπαϊκών σαλονιών, αλλά πολύ χαμηλά και τώρα να.
8: Καταρχήν, το έλεγα και το μεσημέρι και με τον Γιάννη του Χαμαλά και με τα άλλα τα παιδιά, ότι το βασικό για μένα, το κέρδος, πέρα τα εκατομμύρια, την καλή πορεία του, τη ξαναεμφανιστεί, είναι ότι φτιάχνει μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm. Από πέρσι ξεκίνησε αυτό, αλλά τώρα κορυφώνεται. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κρήτη τώρα. Δεν μπορεί, αν θες και στατιστικά, να μην είναι Όφη. Yeah. Δηλαδή

0: ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο top καταρχήν του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι θυμίζω να χρησιμοποιήσω και τον όρο που σου αρέσει, να έχει υποτάξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και έρθει τον Ολυμπιακό, πήρε το Super Cup, πήρε το κύπελο πέρσι. Κάνει μια τέτοια πορεία που τώρα, Σότια, ξέρεις, για όσους παρακολουθούμε τα αθλητικά χρόνια, το να βγαίνεις στην Ευρώπη και να παίζεις με δύο ομάδες, η μία πολύ πιο διάσημη, της ΣΚΑ, δεν είναι του παρελθόντος, mm-hmm. και Χόφενχάιμ προέρχεται από την Bundesliga, και να κάνεις μάτς χωρίς να έχεις δεχτεί γκολ, δηλαδή να κρατάς το 0, νομίζω ότι αυτό δείχνει κυρίως και το τι μετάφραση δίνουμε σε αυτό που λέμε είναι καλό φεγγάρι. Mm-hmm. Το λέω και εγώ, ότι έχει άστρο. Είναι στην πραγματικότητα μια αμυντική, πολύ καλή λειτουργία του Όφη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα επιστρέψω. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Δεν μας αρέσει το comfort zone. Με αυτές τις φράσεις, ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, περιέγραψε την ομάδα μετά το χθεσινό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ξανά ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να ονειρεύεται. Ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, υπογράμμισε πως όλοι έδωσαν το κάτι παραπάνω, ενώ στις δηλώσεις του, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρούς Καναλόπουλος, προφανώς δήλωσε πανευτυχής με αυτό το γκολ.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, ο Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Καμελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και ο Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη.
3: Πιστεύατε, Θανάση?
2: Σίγουρα. Αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια. Και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύαμε, εννοείται.
4: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
4: Τίποτα. Απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
3: Όταν σε έβαλε ο Χρήστος Ακούδης αλλαγή, είχες συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
4: Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια, σε αυτό το κλίμα. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει δίπλα μου. Στη σύνδεσή μας αυτή τη φορά ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Συνήθως τα λέμε στο τέλος του δελτίου. Σήμερα προφανώς τα λέμε για τον Όφη πολύ πολύ νωρίτερα. Καλησπέρα και σε εσένα, Δημοσθένη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο.

0: από εσένα για το πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτή την νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, αλλά μέσα σε διάστημα 5 μηνών πραγματικά ο Όφη έχει καταφέρει όσα είχε καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει κατακτήσει από τον Απρίλιο μέχρι και τώρα, έχει κατακτήσει το κύπελλο, έχει κατακτήσει το Super Cup. Έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League. Νικάει την Hoffenheim χθες. Υπάρχει και η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 36 χρόνια. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα η ομάδα του Χρήστου Κότη τα έχει κάνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι σήμερα όλοι αναπολούσαν τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο 1900, τη δεκαετία του 1990, το κύπελλο Ελλάδας το 1987. Όλα αυτά έχουν γίνει μαζεμένα και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος, γιατί είναι τόσο σύντομα όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα περάσει ενδεχομένως ο καιρός, θα καταλάβουμε ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα του Όφη, αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτά τα παιδιά υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι, να είναι ίσως και η καλύτερη ομάδα όλης της ιστορίας του συλλόγου.
0: Mm-hmm. Κώστα, θέλω και πως για πες, τώρα, γελάς, γιατί γελάς.
2: Συμφωνώ με τον Δημοσθένη, παρότι ξέρει και αυτός ότι είναι λίγο ιεροσυγεία να συγκρίνουμε τη χρυσή εποχή του Γκέραλτ, αλλά έχει δίκιο στην ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εάν πάρεις στατιστικά, δηλαδή αν ένας ιστορικός του μέλλοντος δει τι έχει πετύχει Όφη αυτό το πεντάμινο, τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα ξεκινώντας από το κύπελο, δηλαδή που πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Εάν Δημοσθένη δεν μπήκε στην επόμενη φάση ενώ του League Phase, τότε πραγματικά η στατιστική θα μας λέει αυτό. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε εποχές και στο ποδόσφαιρο και στους σπορ, γιατί θα αδικήσουμε και ακόμη παλιότερους. Και αυτή η ομάδα όμως έχει μια ευκαιρία πραγματικά να μείνει όχι τώρα, λέω και τα επόμενα χρόνια σώτια, στον αφρό του ελληνικού σίγουρα πρωταθλήματος και να διεκδικήσει με δάφνη στην Ευρώπη και άλλα πράγματα. Αλλά έχει ένα δισαβαντάζ, νομίζω, Δημοσθένη, ότι τώρα αρχίζει και μπαίνει στο μάτι τους ο Όφη. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ραντάρ. Μέχρι τώρα κάποιοι μπορεί να λέγανε, όπως λέγαμε και τον Βασίλειο Σκουντή προηγουμένως, «Who is Όφη, τι είναι αυτό, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε διακοπές». Τώρα τον στοχοποιούν, έτσι, και νομίζω ότι καμία ομάδα πλέον δεν θα είναι ανυποψίαστη.
1: Ισχύει αυτό που λες, γιατί μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα μεγάλα ραντεβού που είχε Όφη και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και τώρα με την Hoffenheim, ήταν πάντα το outsider. Ωστό. Δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την νίκη, για την κατάκτηση του οποιοδήποτε τροπέου. Τώρα αποκλείεται κάποια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει τον Όφη και για παράδειγμα να μην έρθει για προπόνηση την παραμονή όπως έκαναν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί νόμιζαν ότι το μάτς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Υποτίμησαν, ήταν κάπως υπεροπτικά όλη αυτή την κατάσταση και αυτή την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Και τελικά είδαν ότι μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αυτό με την άριστη καθοδήγηση του Κόντι από τον πάγκο. Την επίσης άριστη εκτέλεση των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όφη θα λέγαμε ότι έδωσε ένα μάθημα στην γερμανική Hoffenheim που ήρθε σαφέστατα με πολύ μεγάλη υπεροψία στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και επειδή διάβασε και κάτι πάρα πολύ εύστοχο σήμερα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, είναι ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν περνούσαν καλά στην Κρήτη. Ιστορικά.
2: Με μια δόση υπερβολής, αλλά εντάξει.
0: Με μια δόση υπερβολής, βέβαια, αλλά ναι. Εκτός όλων των άλλων, πάω να πω, Δημοσθένη, ότι εμείς παρέα εννοείται και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τον Κόντι, για το πώς ο Χρήστος Κόντης ξαναέστησε αυτή την ομάδα, πώς την έβαλε να πατάει καλά στα πόδια της και πώς έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές να κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά και να μπαίνουν μέσα και να διεκδικούν την νίκη. Εκτός όλων των άλλων, και εκτός αυτής της ομάδας που έχει στηθεί λοιπόν επί Κόντι τώρα, ο Όφη, τα συζητούσαμε λίγο και πριν με τον Βασίλη Σκουντή, στέλνει και την Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA. Και αυτό δεν είναι λίγο. Ενώ δεν πρέπει να τα συζητάμε και αυτά, να τα ξανασυζητάμε δηλαδή εννοώ.
1: Ναι, ξέρετε, γιατί το επίτευγμα του Όφη, η χθεσινή νίκη, ξεφεύγει από τα όρια και τα πλαίσια της Κρήτης και της Ελλάδας. Πάει πανευρωπαϊκά, γιατί όλοι έλεγαν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ότι ο Όφη ενδεχομένως να αποτελέσει τη μαύρη τρύπα για την Ελλάδα στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από την άποψη ότι ενδεχομένως να μην φέρει τους βαθμούς που απαιτούνται, να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πολύ χαμηλό συντελεστή και ειδικά όταν μάλιστα η ομάδα προκρίθηκε στο Europa League και όχι στο Conference League, όπου είναι μια πιο βατή θεωρητικά διοργάνωση. Τότε όλοι λοιπόν έκαναν λόγο ότι ο Όφη μόνο ήττες θα γνωρίσει σε αυτή την League Phase.

0: δεν θα έχει καμία βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά, έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους αυτούς, καθώς όφη έχει 3 στα 3 μαζί και με την προκριματική φάση. Όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Έβαλε 5 στην Τσέσκα Σόφιας, άλλα 2 χθες στην Χόφενχάιμ. Και αυτή η 10η θέση μπορεί ο πολλής κόσμος να μην ξέρει τι σημαίνει αυτή η 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε μόλις μία ισοπαλία από το να εξακολουθούμε φυσικά να βγάζουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη league phase του Champions League.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, μου επιτρέψεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Θα το πω τώρα για να μείνει. Επειδή νομίζω ο Δημοσθένη, ο Όσιμ είχε πει κάτι βαρύ για την μπάλα, ότι είναι στρογγυλή και είναι αυτό. Και η μπάλα έχει γυρίσματα. Θα το πω τώρα για να πραγματικά να υπάρχει. Δεν θέλω να χαλάσω κανένα κλίμα. Αλλά κάποια στιγμή, πέρα από το έχω άστρο, έχω καλό φεγγάρι, παίζω καλά, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Και εκεί θα κρυθούν πάρα πολλά για την ομάδα που πρέπει να στηριχθεί, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τίποτα γκρίνιες μετά. Α, ξέρεις γιατί. Πήγε στον Άρη και δεν έπαιξε καλά. Κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Έχει σημασία για τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ κουραστική, θα είναι επίπονη, θα είναι επιβαρημένη όλη η κατάσταση με τόσα μάτς και δύσκολα μάτς. Γιατί το να πάει να παίξει τη Ρέν, να παίξει με την Μπενφίκα ή με τη Λεβερκούζεν δεν είναι τώρα έτσι όποιο μάτς.
1: Λοιπόν,
2: θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει στήριξη μέχρι τέλους από τον κόσμο.
1: Δημοσθένη, πάμε να πούμε έτσι στην κατακλείδα και μία κουβέντα, δύο προφανώς, και για τα επόμενα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά που πάμε τώρα πια στις 15 Οκτώβρη, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας παροξυσμός για το παιχνίδι στη Ρεν. Βέβαια έχουμε και πρωτάθλημα εντωμεταξύ, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ήδη από εδώ και μέρες οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας του Όφη έχουν ανακοινώσει πως θα υπάρχει εκδρομή για τη γαλλική πόλη. Σήμερα ο Όφη είπε και αυτός ότι να βλώνει τσάρτερ όπου θα πάρει μαζί και φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε μια ασπρόμαυρη απόβαση στη γαλλική πόλη, στο ΡΕΜ, στις 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λογικό, τα όνειρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματάει η ομάδα με μία νίκη. Υπάρχει και συνέχεια. Αυτό θέλει ο Χρήστος Κώτης, αυτό θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Να μην είναι μία φωτοβολίδα όφη, να μην είναι μία φωτοβολίδα η χθεσινή επιτυχία. Θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν το πίστευε κανένας στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Αλλά σαφέστατα δεν ξεχνούν και τις υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς αυτές σου δίνουν το εισιτήριο για να συμμετάσχεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και την Κυριακή στις 7 η ώρα όφη υποδέχεται τον Αστέρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί πάλι αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ως μια επιβράβευση για τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της ομάδας του Πόρτου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Δημοσθένη Κώστα, και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον απόϊχο της συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση. Θυμίζω, μέσω της οποίας προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα το Πασόκ επικρίνει την κυβέρνηση για το σχεδιασμό της, αλλά και την στήριξη, όπως λέει, των συμφερόντων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συναντήθηκε με τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος πλέον προσχωρεί στο κόμμα.
3: Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση αποτέλεσε μία ακόμα αφορμή για την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, έθεσε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, με το δεδομένο πως η αποτίμηση που κάνει η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι θετική. Από την άλλη πλευρά, το Πασόκ τονίζει πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα και σχέδιο που θα συμβάλλει ώστε οι πολίτες να δουν βελτίωση στην οικονομική κατάσταση που σήμερα αντιμετωπίζουν.
4: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
5: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μπορεί πάντως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκρούονται για το θέμα της αυτοδυναμίας. Ή μη τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποκλείουν το σχήμα της δημοκυβέρνησης συνεργασίας.
6: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
3: Το πρωί της Παρασκευής πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ο βουλευτής Χέρκυρας είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το παρόν τόσο στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο για την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος, όσο και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς.
3: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην υπουργού Ευάγγελου Αποστολάκη.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Κεφαλογιάννης, έτσι να δούμε λίγο παρέα την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα Κώστα και σε εσένα.
8: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου κάνει και εσένα εντύπωση αυτό, αλλά το σημειώνω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος, μέρα που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος. Το είπε στη Βουλή, το είπε χθες συνέντευξή του στην ΕΡΤ και το λέει και σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
8: Και μου κάνει εντύπωση και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί. Εντάξει, είναι προφανές ότι επειδή είμαστε στην προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός θέλει να αποφύγει τα χειρότερα, δηλαδή να προετοιμάσει κατά το δυνατόν την κοινή γνώμη. Αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν το έχει πει τρεις φορές, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει.
1: Πόσο δύσκολος θα είναι.
8: Ναι, σκέφτομαι τι μπορεί να μας περιμένει. Είπε ότι θα ξεκινήσει από τον 75 το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Το 75, το οποίο άκουγε και τη χθεσινή σας συζήτηση με τον Κώστα Μπογδανίδη, πλέον μας φαίνεται ικανοποιητικό, έτσι. Έχει ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα. Πριν από πόσα χρόνια ήταν στο 1,10-1,20 και τώρα λέμε μακάρι να μείνει στο 1,75. Μίλησε και σε συνέντευξη στην ΕΡΤ και στον κύριο Τασούλα για τα μέτρα που θα ληφθούν και στην Αντλία. Στήριξη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα που πιθανότατα θα έχει και μεγαλύτερη ανάγκη το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως επανέλαβε αυτή την προειδοποίηση η οποία πια έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ ανησυχητική. Κατά τα άλλα είμαστε σε πλήρη προεκλογική περίοδο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά θα έχουμε τέτοιου τύπου αντεγκλήσεις. Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, είναι κυρίως ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είναι λίγο εκτός κάδρου ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει μια λογική αυτό, γιατί είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην έκθεση στην ΔΕΘ. Πήγε και σχετικά καλά. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι ίσως κανείς δεν ενθουσίασε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ας πούμε το πλήθος, αλλά αλλάζει με χαρά με όσα άκουσε. Ίσως να έπεισε λίγο παραπάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης τουλάχιστον σε σχέση με τον Άλεξη Τσίπρα. Είχαμε και την κόντρα των δύο στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε μέχρι ένα σημείο είναι λογικό ότι αυτή την εβδομάδα το δίπολο φαίνεται να είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για να μετριάσει τη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Βέβαια, σε ό,τι ξέρεις πολύ καλά, ότι και 10 φορές να το πει ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν δύσκολος ο χειμώνας, όταν θα έρθει ο λογαριασμός, κανείς δεν θα πει «Α, μας το είχε πει».
1: Μας το είχε πει, ακριβώς. Αυτό πάντως που πρέπει να πούμε, το επαναλαμβάνω και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις, είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει εμείς προσδοκούμε και θα δουλέψω, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά για την πολιτική αλλαγή, ζητά επιμόνως μέτρα στήριξη στα νοικοκυριά, ενώ πλέον από αυτά που ίσως, που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ ή αυτά που προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Με κορυφαίο βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σταθερά.
8: Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και είπε ότι αυτό πρέπει να είναι κεντρική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι για να τον μειώσει η Ελλάδα θα πρέπει να, να κόψει κάποια άλλη δαπάνη και γι' αυτό δεν είναι εφικτό την δεδομένη στιγμή. Είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό το διάστημα της κρίσης. Και για τον ΦΠΑ. Είναι επίσης ένα σημείο σταθερής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Νίκος Αντουρλάκης και στη ΔΕΘ είπε ότι στοχευμένα και με πρόγραμμα μπορεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά να φέρει και μείωση τιμών, να είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό αφενός είναι αμφιλεγόμενο, δηλαδή δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Αφετέρου θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει και κρατά την μπάλα της αντιπαράθεσης στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των πολιτών.
8: Τα οποία του απασχολούν και πιο πολύ από όλα. Είναι και λογικό.
1: Αυτή την ώρα και τα σημαντικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να χαρακτηρίζει το Ίδρυμα Στολίδι. Η Κρήτη πρωταγωνιστεί, είπε, και στη στρατηγική που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
3: Τον κόμβο καινοτομίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εγγενίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στον τομέα της έρευνας και της αριστείας στη χώρα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό έργο το οποίο, εκτός από το Ηράκλειο, δημιουργεί υποδομές σε 4 ακόμα πόλεις όπου το ΙΤΕ έχει Ινστιτούτα.
9: Πιστεύω ότι συμβολίζει ό,τι καλύτερο και πιο χρήσιμο υπάρχει στη χώρα, μαζί με το ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι η προϋπόθεση για να γίνει η οικονομία μας πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική.
10: Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕΠ, ουσιαστικά ενισχύουμε 5 πόλεις της Ελλάδος. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain. Στηρίζουμε στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη και καθιστούμε την Κρήτη κόμβο καινοτομίας της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την οικονομία.
3: Η χρηματοδότηση του έργου ανήλθε σε 56 εκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει λάβει ποτέ το ΙΤΕ από την ίδρυσή του και προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
9: Οι εποχές που ζούμε, δίπλα στον τουρισμό που έχουν καταστήσει, που έχει καταστήσει την Κρήτη έναν καταπληκτικό προορισμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρος που το λατρεύουν όλοι, δίπλα στον τουρισμό χρειάζεται να έχουμε ισχυρή βιομηχανία και καινοτομία. Και πρωτογενή τομέα, σύγχρονο και ουσιαστικό, που να τροφοδοτεί την βιομηχανία. Εσείς παίζετε το ρόλο της γέφυρας με την έρευνα και την καινοτομία και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποστηρίζει με πράξεις και με νέες υποδομές την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, τόσο κατά το χαιρετισμό του, όσο και κατά τη συνάντηση που είχε μαζί με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Ζητήματα Έρευνα Σταύρο Καλαφάτη, με τον πρόεδρο και τους διευθυντές των Ινστιτούτων, υποστήριξε πως η πολιτεία θα συμβάλλει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος με 150 νέες θέσεις ερευνητών.
9: Είμαι βέβαιος ότι θα ανθίσουν, ότι αυτά τα χρήματα που τα διαχειριστήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα, θα πιάσουν τόπο για το καλό της νέας γενιάς, που θα είναι ο πιο ωφελημένος από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί εδώ θα εργαστούν νέοι επιστήμονες, νέοι ερευνητές που επιλέγουν την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για να ζήσουν, με καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές.
3: Η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης σηματοδοτεί την επέκταση και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του Ιδρύματος σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Ινστιτούτα του. Η σημαντική αυτή επιτυχία θα αποτελέσει καταλύτη για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΤΕ σε νέα επιστημονικά πεδία.
11: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο όραμα που της παρουσιάστηκε από την προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Νεκτάριο Ταβερναράκη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και τον ομία σε 5 πόλεις της χώρας μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εδώ στο Ηράκλειο και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα τους απογοητεύσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως τη συνεισφορά στην πραγματική οικονομία της χώρας μας. Είναι μια νέα εποχή για το ΙΤΕ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονοι προς την πολιτεία γι' αυτό.
12: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγγενιάζεται σήμερα αυτό το κτίριο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση μεταξύ μας, με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους και η Κρήτη είναι αυτή.
1: Την κατασκευή δίδυμης σύραγγας μήκους περίπου 500 μέτρων στο Κακόρος επιβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, απαντώντας ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγεννάκη. Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΟΑΚ και είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης να μας πει τα περισσότερα, γιατί είπε πολλά και διάφορα ο Υπουργός σήμερα στη Βουλή. Έλα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα, Χάρη.
13: Καλησπέρα. Πολλά και διάφορα ακριβώς. Βασικά η ερώτηση ήταν τι θα γίνει και με το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αν το Υπουργείο στοχεύει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες παρενές προς τις εταιρείες, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον σε σημεία που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι γνωστές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι γνωστά τα προβλήματα, οι ουρές, ο εκνευρισμός των οδηγών. Και
1: οι αντιδράσεις από φορείς.
13: Βέβαια, είχαμε χθες την ανακοίνωση, έτσι, το έθεσε ο κύριος Αυγεννάκης στην εισήγησή του, λέγοντας ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τους 27 φορείς. Ο κύριος Δήμος εκεί δεν βρήκε να πει κάτι. Είπε ότι οι εργασίες εκτελούνται μέχρι αργά, ότι δεν υπάρχουν λόγω των πολλών εργοταξίων και των μεγάλων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ακόμα και εργάτες. Τώρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμας αναφέρθηκε, γιατί ήταν σκέλος της ερώτησης του κυρίου Αυγεννάκη στο τούνελ, στο δίδυμο τούνελ στο Κακόρος, είπε ότι είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση, ότι είχαν εξεταστεί 4 εναλλακτικές λύσεις, έχει επιλεγεί συγκεκριμένη, μία συγκεκριμένη λύση και μάλιστα έχει συμπεριληφθεί και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση που έχει γίνει για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Δήμας λέει ότι οι σύραγγες θα γίνουν και αυτή την περίοδο, σήμερα το πρωί, και το λέω με σιγουριά γιατί πέρασα από εκεί σήμερα το πρωί, παραδόξως δεν είχε τόσο μεγάλη κίνηση, εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης του διαχωριστικού στιθέου για την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο που παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους οδηγούς και είναι πιο συγχωρητικό σε εισαγωγικά
1: η λέξη. Σε περίπτωση είναι λιγότερη.
13: Έτσι ακριβώς. Άρα έχουμε αντικατάσταση του στιθέου και αντικατάσταση του οδοστρώματος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Άρα ποιος ο λόγος να γίνουν αυτές οι εργασίες όταν το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα θα καταργηθεί λόγω του τούνελ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, άκουσαμε πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε για τη δυνατότητα της σύνδεσης της Μεσαράς με το νέο αεροδρόμιο, τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα χρήματα που θα διεκδικήσει το Υπουργείο να βρει, θα προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει, προκειμένου να συνεχιστούν αυτές οι μελέτες και να ολοκληρωθούν. Όμως ο κύριος Δήμας δεν είπε τίποτα για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και αναφέρομαι στα δύο τμήματα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αυγεννάκη και απάντησε ο κύριος Δήμας. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι Πρετόρια και το Πρετόρια Άγιοι 10. Είναι δύο τμήματα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική σε σχέση με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Είναι κάτι που ζητούν οι φορείς της Μεσαράς. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει οι δήμαρχοι του Νότου σε συνάντηση
1: και σε κατηδίαν συναντήσεις με τον υπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή.
14: Έχουν σημειωθεί πάρα πολλά προβλήματα συντονισμού. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να μας ενημερώσετε το κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρξει ένα συντονισμός, ένα εργοτάξιο το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο χρόνο, περισσότερες βάρδιες, άρα να τρέξει γρηγορότερα το έργο. Αν υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση και σε ποιον και από ποιον να υπάρχει μια ενημέρωση έγκαιρη για το πότε θα κλείσει, πότε προσωρινά ή για κάποιες ώρες ένα σημείο του δρόμου, πότε θα γίνουν σχετικές ρυθμίσεις και αν προβλέπετε οι ρυθμίσεις αυτές να γίνονται σε όλο αυτό το μήκος.

0: και τελικά να υπάρχει μια χαοτική κατάσταση που προκαλεί εκνευρισμό, εντάσεις και πολλές παρεμβάσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και της αγωνίας. Και τέλος, αγαπητέ κύριε Δήμα, υπήρχε μια μελέτη από την υπόνοιμα της αρπόνοντας διεύθυνσης του Υπουργείου το 2022 που έλεγε μεταξύ άλλων και για τη διπλή σύραγγα στο σημείο Κακό Όρος. Ένα σημείο πραγματικά δύσκολο και επικίνδυνο. Στροφές, ανάποδες κλίσεις με πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Γι' αυτό και με τον λόγο θα θέλαμε και την επίσημη θέση του Υπουργείου.
1: Κύριε συνάδελφε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά βρίσκομαι στην Κρήτη πάρα πολύ τακτικά και τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τις έχω συναντήσει και μία και δύο φορές. Όσον αφορά τις παραπάνω βάρδιες, νομίζω ότι και εσείς περνάτε από τις περιοχές που γίνονται εργοτάξια και βλέπετε ότι δουλεύουν μέχρι πάρα πολύ αργά. Άρα θα πρέπει να ανακαλύψουμε παραπάνω από 24 ώρες και επίσης να σας πω ότι στο κατασκευαστικό κλάδο και ειδικά στην Κρήτη, ακριβώς επειδή υλοποιούνται τόσα πολλά έργα, υπάρχει και πρόβλημα έβρεσης εργατών. Και εδώ τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η παραλλαγή χάραξης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ στην περιοχή του Κακού Όρους στο Δήμο Χερσονήσου, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δίδυμης σύραγγας περίπου 600 μέτρων, προβλέπεται συμβατικά.
0: Όπου ναι μεν σώσαμε στο παραένα τις μελέτες Καστέλη Στάβγης μέχρι και Πρετόρια, αλλά Πρετόρια με νέο αεροδρόμιο, με τον κόμπο του νέου αεροδρομίου στο Καρακαλοχώρι ή νέο αεροδρόμιο στο Καρακαλοχώρι με Βιάνο, αγνοείται. Θα θέλαμε λοιπόν τη συμβολή σας ώστε να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και η χάραξη, άρα και να τρέξουν και οι διαδικασίες των απολωτριώσεων που είναι χρονοβόρες και για τα τυφλά τμήματα κόμβος Αρκαλοχωρίου με Πρετόρια, κόμβος Αρκαλοχωρίου με Βιάνο.
1: Ο στόχος ολοκλήρωσης των μελετών για τα τμήματα, αυτά τα δύο Πρετόρια Στόλη και Στόλη Αγιδέκα, αναμένεται να επιτευχθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Στην προκειμένη φάση, όπως αντιλαμβάνεστε, προέχει για εμάς η ολοκλήρωση μελετητικής διαδικασίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός μας εξαντλείται στα συγκεκριμένα τμήματα. Κάνατε αναφορά και στα δύο υπόλοιπα. Και εγώ θα σας πω ότι παράλληλα με την ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, στόχος του Υπουργείου είναι να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη μελετητική ορίμανση και των υπόλοιπων τμήματων, ώστε να διαμορφωθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη οδική σύνδεση του ΝΟΑΚ και της Νότιας Κρήτης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
2: Μπορεί στις διεθνείς αγορές, κυρίες και κύριοι, να καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία η εικόνα παραμένει διαφορετική. Στα πρατήρια και των τεσσάρων ομών της Κρήτης, οι τιμές της αμόλυβδης συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το κόστος σε περιαστικές περιοχές να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη είναι η ανησυχία λόγω των εκτιμήσεων για το δύσκολο χειμώνα και το πετρελαίο θέρμανσης.
3: Μπορεί να καταγράφεται αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας, ωστόσο οι τιμές λιανικής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η αύξηση, η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα πρατήρια και των τεσσάρων ομών της Κρήτης, φαίνεται να συνεχίζεται από μέρα σε μέρα, με την αμόλυβδη σε περιαστικές περιοχές να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
4: Είδαμε ότι από τη Δευτέρα η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πολέμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
5: Πώς να το σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
6: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
3: Οι τσουκτερές τιμές δεν περιορίζονται στα καύσιμα, καθώς βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν τους επόμενους μήνες και τα ελληνικά νοικοκυριά για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
4: Ξαν η κατάσταση συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό, προβλέπω ότι το τελευταίο ειδικά δίμηνο του έτους θα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή που προτιμούν οι καταναλωτές, γιατί μην ξεχνάτε ότι και η ενέργεια έχει ανέβει. Σας θυμίζω ότι οι τιμές ενέργειας τώρα αυτή τη στιγμή είναι από 0,1%.

0: έως 0,17 τη κιλοβατόρα και μάλιστα ανάλογα και με το τιμολόγιο που θα πάρει ο καταναλωτής. Ειδικά στα κίτρινα τιμολόγια βλέπουμε πιο συγκρατημένες τιμές και στα μπλε τιμολόγια, αλλά βλέπουμε αυξημένα πάγια και συγκεκριμένες ώρες που μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιήσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
2: Σύμφωνα με ειδικούς, οι τιμές στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα, με το μέλλον στην παγκόσμια αγορά να κρίνεται αβέβαιο και τους καταναλωτές να ανησυχούν για την πορεία των τιμών.
3: Από εκεί και πέρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το διελιστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
2: Ταυτόχρονα, με βάση τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο.
0: Βλέπουμε μια μικρή πτώση διεθνώς των τιμών. Θεωρώ ότι αυτή η πτώση θα έρθει τις επόμενες μέρες. Όμως πάλι δεν είμαστε σίγουροι, γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο, που εύκολα μεταβάλλονται και οι τιμές αναλόγω των συνθήκων ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
4: Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης.
2: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
5: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024 και το 2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει φυσικασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αφθόντου πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί. Και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, τυροκομεία εμπόρου ζωοτροφών και σφαγεία, να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
5: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόντους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της Θέουτα, όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι Ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει μια επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ανθρώπων έσπευσε προς το νέο καταβλισμό, προσπαθώντας έτσι να εξασφαλίσει μια θέση.
1: Οι αρχές της Θέουτα μετέφεραν την Παρασκευή χιλιάδες μετανάστες από τις παραλίες Τραμπολίν και Μπενίτεθ στο νέο χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ισπανικού Θύλακα σε επιχείρηση με στιγμές έντασης, πανικό και προειδοποιητικές βολές. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Παρασκευής με την ανάπτυξη πολλών περιπόλων στην παραλία του Τραμπολίν για να συγκεντρώσουν τους μετανάστες και να τους οδηγήσουν πεζοί στο νέο χώρο φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά. Η επιχείρηση αποδείχθηκε δύσκολη από την αρχή, όταν οι πρώτες ομάδες έφτασαν στην περιοχή της παραλίας Μπενίτεθ, όπου βρίσκεται ένας ακόμη από τους καταβλισμούς, ενώθηκαν με τα άτομα που παρέμεναν ήδη εκεί, κάτι που εκτόξευσε τον αριθμό των μεταναστών που κατευθύνονταν προς το λιμενικό χώρο. Σε μικρή απόσταση από αυτή την παραλία σημειώθηκαν στιγμές έντονης έντασης λόγω του συνωστισμού, με μέρος του πληθυσμού να τρέχει και την αστυνομία να αναγκάζεται να ενισχύσει τον έλεγχο της πορείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμό στον αέρα, καθώς δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τον κόσμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τα highlights από το χθεσινό νικηφόρο αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχάιμ, αλλά και τις δηλώσεις αμέσως μετά των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης.

0: από δύσκολη γωνιά κόντρο. Παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ! Απ' τη φοβερή πάσα του κόντρο, Αϊτόρ κάνει το 1-0 για τον Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Ποιος θα πάρει τώρα την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Η εκτέλεση είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! Ο Κανελόπουλος, 2-0 Όφη, στο 84. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσει σε μια πίεση είναι να πετύχεις γκολ. Και Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Βρήκε τη στιγμή του και κάνει το 2-0 σε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού.
1: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
2: Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη με μεγάλο βήμα στην Ευρώπη για όλους μας, για τον κόσμο, για δώσαμε όλοι κάτι παραπάνω για να πετύχουμε την νίκη σήμερα, οπότε ναι, είναι μια ιστορική νίκη. Σίγουρα, αυτό που έχουμε πει και εμείς και ο προπονητής μας είναι ότι κάθε αντίπαλο θέλουμε να τον κοιτάμε στα μάτια και πιστεύω αυτό φαίνεται όλο ένα και παραπάνω. Οπότε σίγουρα το πιστεύω, εννοείται.
3: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
4: Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή της κεφαλιάς?
3: Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.
4: Όταν σε έβαλες εγώ, πίσω σε πόδις αλλαγή, είχες την άλλη ότι μπορεί να συμβεί
3: αυτό? Όπως είπα, όποτε μπαίνω μέσα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και αυτό είναι ένα μέρος το να βοηθάς την ομάδα να κερδίσει, οπότε βγήκε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,99% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.661,30 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 426,67 εκατομμύρια ευρώ, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης ΚΡΕΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στην

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινά εκπομπή απευθείας, που αλλού εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια συγκυρία πολύπλοκη, περίπλοκη και ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διάφορους τομείς, όπως αυτός των γεωπολιτικών, της κοινωνίας και της πολιτικής. Καλούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα από ήρεμες και νυφάλιες συζητήσεις να αναπτύξουμε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και βρίσκονται βέβαια στην επικαιρότητα. Η ατζέντα με τον σημερινό καλεσμένο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εισέλθει σε ένα στελνό πλαίσιο, καθώς η πορεία του στην έρευνα σε ένα ανώτατο επίπεδο επιβάλλει να ανοίξουμε την βεντάλια της σημερινής συζήτησης. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κορυφαίος φυσικός κατά γενική ομολογία, ομότιμος καθηγητής, όπως προείπα, του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή σήμερα προκειμένου μαζί να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την σημερινή εποχή αλλά και την επιστήμη της φυσικής. Και βέβαια η σημερινή σας παρουσία, κύριε καθηγητά, είναι από τις πλέον σπάνιες τηλεοπτικές των τελευταίων ετών.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου εξηγήσετε πως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90 παίρνει την απόφαση στα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης να αφήσει κορυφαία πανεπιστήμια και μία λαμπρή σταδιοδρομία για να βρεθεί στο νεοσύστατο, στο άγορο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ουσία να το στήσει από την αρχή. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας, κύριε καθηγητά, την παρουσία σας σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Σικάγου, της Βιρτζίνια, στη Λοζάνη, στο Πρίνστον και στην Αϊόβα, το ακαδημαϊκό σοκ που ίσως βιώσατε εκείνη την εποχή πήγε περίπατο μπροστά στην θέληση, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσετε από το μηδέν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη.
1: Ξεκίνησα, είχα μια επιθυμία να γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είχα και μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να κάνει διαφορά στο συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Δοκίμασα στην αρχή αυτό που ήταν φυσιολογικό για μένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμεινα εκεί τυπικά 2-3 χρόνια, στην πραγματικότητα 1,5, και είδα ότι δεν ήταν δυνατόν ένα παλιό ίδρυμα με πολύ μεγάλο μέγεθος να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι ήταν το σωστό. Επομένως, η Κρήτη προσφερόταν γιατί μόλις άρχιζε και ήταν μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από ένα καθαρό τραπέζι.
0: Από ένα καθαρό τραπέζι με μια ατζέντα που στην ουσία σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα. Τα πρώτα σας μαθήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς η αλήθεια είναι πως αφιέρωσα δεκάδες, εκατοντάδες ώρες προκειμένου να σταθώ απέναντι σε έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή, τα πρώτα σας μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρές αίθουσες.

0: σε εκείνα τα χρόνια το 1980 σε μικρά δωμάτια και στις περίφημες σχολές Νυταδόρου. Σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά,
1: κοντά
0: βέβαια,
1: στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Και αμέσως μετά μεταφερθήκατε και σε λιώμενες αίθουσες εκεί στην Λεωφόρο Κνωσού. Σωστά. Που υπέστησαν και κάποιες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Συνθήκες, κύριε καθηγητά, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις αντίστοιχες που συναντήσατε τα προηγούμενα χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σας πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή να εγκαταλείψετε, σας πέρασε από το μυαλό να επιστρέψετε σε μια πιο σίγουρη ακαδημαϊκή βάση?
1: Μου πέρασε όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, σαν καθηγητή στην Αθήνα, πίστευα ότι τελικά δεν μπορώ να κάνω καμία διαφορά προς το καλύτερο.
0: Για ποιους λόγους?
1: Μεγάλο ίδρυμα,
0: ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσες ούτε την νοοτροπία τους να αλλάξεις, ούτε ακόμα και για τα πιο προφανή. Παραδείγματος χάρη, εκείνη την εποχή υπήρχαν λίγα χρήματα σε κάθε έδρα που υπήρχε τότε για τη βιβλιοθήκη της. Και ως εκ τούτου, ο κάθε καθηγητής έπαιρνε 5-6 διαφορετικά
0: περιορισμούς
1: περιοδικά.
0: Στη λεγόμενη βιβλιογραφία, προκειμένου να ασχοληθεί και να ενισχύσει και την έρευνά του. Αυτό μας λέτε. Και παράλληλα, ίσως υπήρχε και ο λεγόμενος ανταγωνισμός τότε.
1: Ναι, αλλά το
0: στο
1: θέμα
0: Πανεπιστήμιο
1: ήταν
0: της Αθήνας.
1: Τα ίδια περιοδικά τα έπαιρνε και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε τα χρήματα αυτά μαζί, θα φτιαγνόταν μια πιο λογική βιβλιοθήκη. Όταν του το είπα αυτό, μου είπε: κοίταξε, πολλά πράγματα μπορεί να πετύχει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά μην τα παίρνει από του διπλανού σου καθηγητές. Άμα δεν τα πάρει από του διπλανού σου.
0: Και πόσα γινόταν διαφορετικά, θα πω εγώ. Και πόσα
1: λοιπόν,
0: γινόταν
1: επομένως,
0: διαφορετικά.
1: Το θέμα για μένα τότε ήταν ή ξαναγυρίζω στην Αμερική ή δοκιμάζω την τύχη μου σε κάτι
0: καινούργιο,
1: πιο παρθένο και καινούργιο.
0: Και πιο παρθένο. Τι ήταν αυτό? Πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση, να πραγματοποιήσετε μία κάθοδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε καταγωγή μακρινή από την περιοχή των Χανίων. Παρά τα αυτά όμως ήταν μία περιοχή κάπως άγνωστη, κάποιος άγουρη, μεταφορικά το λέω, σε σχέση με αυτό το οποίο είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Αρκούσε μόνο η έρευνα, κύριε οικονόμε, εκείνη την περίοδο και οι καλές προθέσεις που είχατε προκειμένου να δημιουργήσετε κάτι νέο? Έχει να κάνει ίσως και με την εφορία που επικρατούσε τότε στην τοπική κοινωνία σε αυτά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκεί 80-81, είχαμε και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην διακυβέρνηση και στην κυβέρνηση, μια γενικότερη πολιτική αλλαγή, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκείνη τη χρονική περίοδο. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική σε περιοχές της ενδοχώρας που απέκτησαν μια επιπλέον δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή όταν ήρθα εδώ, μαζί ήρθανε και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν μια πείρα και από ξένα πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολύτιμη και η μία και η άλλη. Για το πρώτο, τι να επιδιώξεις, και για το δεύτερο, τι να αποφύγεις. Επομένως, είμαστε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων εκείνη την εποχή. Τώρα, ξεχώρισα κάπως, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι δεν παρετήθηκαν από τις θέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν εν μέρη εδώ και εν μέρη στο εξωτερικό. Εγώ ήμουνα συνεχώς εδώ.
0: Η πρώτη κίνηση, η πρώτη πρωτοβουλία που λάβατε την πρώτη μέρα, day one, που βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό το νεοσύστατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ποια ήταν, από πού ξεκινήσατε? Γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ιδιαίτερα οργανωτικός.
1: Το πρώτο, ήρθαν κάποια ευτυχή γεγονότα κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, λόγω της πολιτικής αλλαγής άλλαξε η Διοικούσα Επιτροπή. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους που ήταν στην Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αλλά δημιουργήθηκε η νέα, με επικεφαλής τον Γρηγόρη τον Σιφάκη, με τον οποίο ανέπτυξα εξαιρετικά φιλική και παραγωγική σχέση γιατί ο Σιφάκης ήταν εκείνη την εποχή ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου και εγώ βρέθηκα επικεφαλής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κέρδος που μόλις είχε ιδρυθεί. Τώρα, ιδρύθηκε με τη συμφωνία όλων των συναδέλφων που σου είπα, 3, 4, 5 άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που είχαμε για το μέλλον του.
0: Θα πρέπει να ενισχύσει και την έρευνα.
1: Θα πρέπει να ενισχύσει την έρευνα και κατά κάποιο τρόπο το είτε το θεωρούσαμε τότε σαν το κάστρο μέσα στο κάστρο. Το κάστρο το ευρύτερο ήταν το πανεπιστήμιο, το κάστρο το εσωτερικό.
0: Θα αναφερθούμε και, και στο σκέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελέσατε επικεφαλής διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια.
1: Περίπου 20.
0: Περίπου 20. Θέλω όμως να κλείσουμε το κεφάλαιο και την παρένθεση που άνοιξα αναφορικά με την ιδιαίτερη σχέση που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να χτίσετε με την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε στο μέτωπο της εξωστρέφειας που ίσως επιχειρήσατε από τις πρώτες μέρες μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική φιλοσοφία της τάξης στις τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Ήταν ένα ιδιαίτερο εγχείρημα προκειμένου να παρακάμψετε τις όποιες αμφιβολίες, τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες ενστάσεις. Τι ήρθε ο οικονόμου να κάνει τώρα στην περιφέρεια Κρήτης που στηριζόταν σε πρώτη φάση στον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα δήμαρχος ήταν ο Καρέλης τότε, ο οποίος τα αγκάλιασε στο Πανεπιστήμιο, το πόνεσε και αισθανόταν ότι πρέπει να το υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Δεύτερον, απέκτησα πολλούς φίλους, οι οποίοι το πόνεσαν το Πανεπιστήμιο και σε όλες τις δυσκολίες βρέθηκαν δίπλα μας. Δεν σας λέω ότι αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγων. Αλλά αν ερχόσουν σε μια κοινωνία που είναι εχθρική, δεν θα ερχόσουν καθόλου.
0: Ήταν λοιπόν ένα στίχημα σε αυτά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, να κερδίσετε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να παρακάμψετε τις όποιες ενστάσεις, παρά το γεγονός, όπως μας είπατε, είχατε σε πρώτη φάση τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι. Το βασικό ήταν, είχες μερικές ιδέες τι πρέπει να γίνεται. Πότε πρέπει να γίνονται σεμινάρια, πότε πρέπει να γίνεται το ένα, πότε πρέπει να γίνεται το άλλο. Και προσπαθούσα να τα εφαρμόσεις αυτά και ακριβώς επειδή ήταν σχετικά παρθένο έδαφος, μπορούσες να το κάνεις.
0: Θέλω να πάμε λίγο και να σας απευθύνω ένα επίκαιρο ερώτημα, το οποίο διατυπώνεται και απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με το χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Και αναφέρομαι στο αν υπάρχουν και σε τι βαθμό ευθύνες της ερευνητικής και της επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε μια κοινωνία, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι ευθύνες να μην σχετίζονται με την ίδια την έρευνα. Πρέπει να είναι κατανοητή η όρη της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Πρέπει να επιχειρήσουμε τον απλό κόσμο και μετά θα πάμε και στο βιβλίο σας, έχει άμεση σχέση, να επικοινωνήσουμε με τον απλό κόσμο, να του εξηγήσουμε συγκεκριμένους όρους προκειμένου κατ' επέκταση και αυτός να καταλάβει και τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητά του.
1: Μπορεί κανείς να εξηγεί για πάρα πολύ χρόνο με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Από ό,τι ξέρω διεθνώς, ξέρω μία περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, που πράγματι αυτό έπιασε στον πολύ τον κόσμο. Και γιατί έπιασε? Γιατί είδε τη ζωή του να αλλάζει πάρα πολύ λόγω της επιστήμης. Η Βόρεια Καρολίνα ήταν μια περιοχή...
0: Κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν μια αγροτική περιοχή με τα περιορισμένα μέσα προς το νότο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι ένας κυβερνήτης ο οποίος έδωσε κίνητρα σε εταιρείες να έρθουν, οικονομικά κίνητρα να έρθουν εκεί. Φτιάχτηκαν 3 σημαντικά πανεπιστήμια στην περιοχή και τελικά, να μην σφαπολογώ, μέσα σε λίγα χρόνια ο μέσος άνθρωπος είδε τη ζωή του, την οικονομική του ζωή και την άλλη ζωή να βελτιώνεται πάρα πολύ. Και είχε γίνει εκείνη την εποχή μία δημοσκόπηση στην πολιτεία και είπαν ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα και είπαν η έρευνα η επιστημονική. Γιατί για αυτός άλλαξε ζωή. Αλλά η έρευνα είναι κάτι που έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς να λες ότι θα αλλάξει ζωή και θα αλλάξει, αλλά αν πρόκειται να αλλάξει σε 20 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και η έρευνα, διορθώσαμε κύριε καθηγητά, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να μην οδηγήσει και κάπου. Να μην προκύψουν συμπεράσματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν στο μέσο Έλληνα, σε κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν έχουν χτίσει την απαραίτητη παιδεία, που δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει και με ποιον τρόπο, με απλά βήματα, η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να τους ανοίξει την πόρτα της γνώσης μέσα από απλούς όρους και να κατορθώσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη προσέγγιση.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί όλη η εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τη σκέψη.
0: Καλλιεργεί... Η εκπαίδευση φαντάζομαι από τα πρώτα βήματα και αναφέρεστε και στην πρωτοβάθμια, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσες φορές το έχουμε αναφέρει?
1: Καλλιεργεί την αποστήθηση. Δηλαδή η επιστήμη έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζεις. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτή η επιστήμη. Θα χρειαζόσουν όλο τον πληθυσμό να δυνατόν να έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του και να προβληματίζεται πραγματικά για τα θέματα. Και αυτό θα βοηθούσε και την πολιτική ζωή και την έλλειψη φανατισμού και χίλια δυο άλλα, συν το γεγονός ότι θα οδηγούσε και μακροχρόνια και σε μια μεγάλη οικονομική πρόοδο.
0: Στα πρώτα σας βήματα, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ποια είναι αυτά τα επιτεύγματα τα οποία ξεχωρίζετε, τα οποία αναφέρεται μέχρι και τις μέρες μας, με φώτο βέβαια και κάποιες ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές, στις οποίες βέβαια κληθήκατε να διαχειριστείτε εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Όπως σας είπα, υπήρχαν και μερικά ευτυχή γεγονότα που δεν τα περίμενε. Πρώτον, βρέθηκε τότε, επί Παπανδρέου, ο Γιώργος Ολιάνης, που ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχατε τότε?
1: Πήραμε και είμαστε οι πρώτοι που πήραμε κάτι που ήταν καινούριο.
0: Και έπεφτε το ρεύμα σε μια ολόκληρη περιοχή.
1: Δεν κοιτάξτε,
0: συνέβαινε
1: αυτό? Εποχή,
0: είναι μύθος.
1: Έπεφτε το ρεύμα όχι σε εμάς, σε χώρες προηγμένες. Σε εμάς γινόταν το εξής. Υπήρχε ένα τερματικό που ήταν συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή στο Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα. Και τότε οι άνθρωποι που κάνανε υπολογισμούς χτυπούσαν τις κάρτες. Σε αυτό ναι, πηγαίναν με το πακέτο τις κάρτες κτλ. Μεταξύ των ανθρώπων που ήρθαν τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Διονύσος Τσιχριτζής, που ήταν ίσως ο πρώτος Έλληνας που είχε ειδικότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όχι επειδή ξεκίνησε από άλλο τομέα, αλλά ξεκίνησε σπουδάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Λοιπόν, αυτός είπε ότι αυτά τα μεγάλα συστήματα και τα λοιπά δεν χρειάζονται, χρειαζόμαστε υπολογιστές που μόλις είχαν βγει τότε, που ήταν... Ναι, και θυμάμαι τι αντίδραση υπήρχε από όλους όσους χρησιμοποιούσαν το μεγάλο υπολογιστή. Αυτός είναι πληροφορικάριος, αυτός θέλει τα δικά του, αυτά δεν μας συμφέρουν κτλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε σε όλους αυτούς τους αντιρρησίες ο Τσιχριτζής ότι κοιτάξτε, αυτό το μηχάνημα που τρέχετε στην άλλη άκρη του Ηρακλείου για να βάλετε τις κάρτες κτλ. Θα σας το χαρίζουνε. Και δεν θα το θέλετε σε λίγα χρόνια. Γιατί αλλάζει τελείως ο τρόπος που δουλεύουν με τα PCs που είχαν βγει τότε.
0: Μιας και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στην αγαστή συνεργασία που είχατε με συνεργάτες σας. Στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο σας αγκάλιασε, θέλω λίγο να αναφερθούμε και πώς νιώθει ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, μέσα από την είδηση απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής που έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή

0: ερευνητική κοινότητα, να γυρίσουμε λίγο στο 1990, καθώς είχαμε δύο απώλειες εξαίρετων ερευνητών, του Βασίλη του Ξανθόπουλου και του Στέφανου του Πνευματικού. Θέλω να πείτε λίγο στο άκουσμα της είδησης πώς αντιδράσατε και τι σας πέρασε από το μυαλό αναφορικά με την πορεία σας στην Κρήτη μέσα από αυτό το περιστατικό.
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο εγώ και ορισμένοι από τους συναδέλφους. Τι κάνουμε τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε το έγκλημα, ψυχικά διατεραγμένος, αλλά και ένα μέρος της δημοσιογραφίας τότε, φαντάζομαι και της τοπικής κοινωνίας, κάπως πήρε θέση ότι είχε και τα δίκαια του άνθρωπος, που φυσικά δεν είχε κανένα δίκιο, αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε και θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε αυτή τη μεγάλη πληγή.
0: Σας πέρασε τότε από το μυαλό να αποχωρήσετε?
1: Εμένα μου πέρασε. Αλλά το συζήτησα με άλλους και σε τέτοια γεγονότα δεν παίρνει κανείς εν θερμό αποφάσεις. Συζητάει με τους ανθρώπους που φτιάξαμε κάτι και συζητάει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος.
0: Η επιστήμη σας, κύριε οικονόμου, το 2025 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είστε αισιόδοξος, υπάρχουν ενστάσεις στο πώς αντιλαμβάνετε η νέα γενιά ερευνητών και ανθρώπων που υπηρετούν την επιστήμη της φυσικής. Μιλήσατε για αποστήθηση πριν από λίγο.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Μιλάμε εκεί που πραγματικά η έρευνα παράγει αποτελέσματα που είναι σε προηγμένες χώρες ή μιλάμε για την Ελλάδα?
0: Μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Αν μιλάμε για την Ελλάδα, θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες που γιατί παραδείγματος χάρη γίνεται η έρευνα στο Ισραήλ, που είναι μια μικρή χώρα, πιο μικρή από την Ελλάδα και είναι επιτυχημένη σε πολλούς τομείς. Και στον οικονομικό τομέα και στον επιστημονικό τομέα αγοράζουμε σπόρους πολύ καλύτερους από αυτούς που υπάρχουν από το Ισραήλ. Γιατί να τα αγοράζουμε από το Ισραήλ και να μην τα φτιάχνουμε εμείς?
0: Τι πάει λάθος, ποιος ευθύνεται και ποιες ευθύνες κεντρικά και της πολιτείας?
1: Το πάει λάθος είναι μια ολόκληρα προβλήματα της κοινωνίας. Πρώτα η αναξιοκρατία. Αν πάρετε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορικά, οι μισοί καθηγητές, τώρα λέω επιπόλαιο ναι, τον αριθμό, ήταν είτε παιδιά καθηγητών, είτε είχαν παντρευτεί κόρη καθηγητού και πήραν μια σαμπρίκα και την έδρα.
0: Καταγράφεται μια στασιμότητα.
1: Όλα αυτά. Και είναι δύσκολο πολύ. Όλοι μιλάμε για αξιοκρατία. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Σε μια κοινωνία που δεν έχει συνηθίσει την αξιοκρατία, σιγά σιγά να επιβληθεί αυτό.
0: Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα φλέγον θέμα που κάποιοι με ιδιαίτερη μαεστρία μέσα από τη διατύπωση και την επικοινωνία του θέματος αυτού έχουν δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο το αίσθημα του φανατισμού όσο και μια σειρά ακραίων αντιδράσεων. Ξέρετε, ακόμα και στο δυτικό κόσμο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις με επίκεντρο μία, αν θέλετε την άποψή μου, μονοδιάστατη προσέγγιση. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι ότι υπάρχει ή επιστήμη ή με διαζευτικό θρησκεία, ή γνώση ή πίστη, ή έρευνα ή θεολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο την σχέση της επιστήμης με την θρησκεία. Υπάρχει αλήθεια αναφορικά με την δημιουργία του κόσμου και από πού ξεκίνησαν όλα?
1: Η επιστήμη δεν βασίζεται στην πίστη, επειδή κάποιος το είπε ή κάποιοι το πιστεύουν.

0: πρέπει να, αυτά που λες να μπορείς να αποδείξεις ότι είναι σωστά. Και να αποδείξεις ότι είναι σωστά,
1: ναι,
0: σημαίνει πρώτα-πρώτα το πείραμα. Έτσι, πολλά, παραδείγματος χάρη υπήρχαν μεγάλοι διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, όπως ήταν ο Αριστοτέλης. Και οι μελετητές σήμερα, παρόλο που θαυμάζουν την διανοητική του ικανότητα, από ό,τι υποστήριζε σχεδόν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Επειδή η κλασική Ελλάδα που είχε τεράστια συνεισφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό δεν είχε το πείραμα μέσα στην αυτή, ήταν να μπορείς να πεις μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά δεν φτάνει στην επιστήμη.
1: Οπότε, κύριε καθηγητά, αναφορικά με την αρχή του κόσμου έχει δοθεί απάντηση,
0: έχει
1: σύμφωνα
0: δοθεί
1: με την επιστημονική, κοιτάξτε, έρευνα.
0: Δεν θα μπορούσα να πω όσο το έχω μελετήσει ο ίδιος ότι έχει δοθεί η τελική απάντηση. Αλλά έχεις μαζέψει πολλά γεγονότα. Έχεις μαζέψει το γεγονός ότι ο κόσμος διαστέλλεται. Το σύμπαν διαστέλλεται. Αν διαστέλλεται και πας πίσω στον χρόνο, σημαίνει όλα ήταν πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και φτάνει σε ένα σημείο που τα πάντα και ο χώρος και ο χρόνος όλα μαζί είναι σχεδόν σε ένα σημείο. Και λες, αν είναι έτσι, τι συνέπειες έχει για το σήμερα. Και μπορούμε να βρούμε κάτι από τις συνέπειες αυτές που μπορούμε να το μετρήσουμε σήμερα. Λοιπόν, άρχισες και βρίσκεις πράγματα που μπορείς να τα μετρήσεις και να λες ότι αυτή η ιδέα λέει ότι το τάδε μέγεθος πρέπει να είναι 7,28 και το μετράς εσύ και βγαίνει 7,28. Αρχίζεις να λες ότι έχει κάποια πιθανότητα αλήθειας.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα σύντομο, ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε τον κορυφαίο φυσικό και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου και ιδρυτή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Κύριε Οικονόμου, πού θα σας πάω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, ωστόσο. Είναι γνωστό, είμαι σίγουρος, σε εσάς, όχι και τόσο στους τηλεθεατές μας, καθώς μία ιδιαίτερη φράση σας συνδέει άρρηκτα με τον κορυφαίο Οδυσσέα Ελίτη. Και αναφέρομαι στην πράξη, ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, τίτλος στο εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Από την άλλη βέβαια, η φράση, η συγκεκριμένη, ακριβώς η ίδια φράση, βρίσκεται και στο έργο «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελίτη. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε και να εξηγήσουμε ότι ο ποιητής σε συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει στην σύνδεση

0: σύνδεση μεταξύ του μικρού και του μεγάλου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η μνήμη είναι αυτή που ενώνει και τα δύο, δηλαδή και το μικρό και το μεγάλο. Και έρχεται τώρα ο κύριος οικονόμου και δίνει απλόχερα στον απλό κόσμο αυτό το βιβλίο με δικούς του συμβολισμούς και μέσα από συγκεκριμένους όρους να κατανοήσει αυτός ο απλός κόσμος που δεν έχει έρθει σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής να τα βάλει λίγο στο μυαλό του σε μια σειρά. Αρκεί όμως, μου είπε στο διάλειμμα ο κύριος οικονόμου, να το θέλει.
1: Και για να το θέλει, θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα που είχα από έναν νηπιό μου όταν ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήρθε μια μέρα και είπε, κάναμε σήμερα ανάκλαση του ήχου. Και τι μάθατε, μάθαμε το εξής. Όταν ο ήχος προσπέσει σε λεία και στυλπνή επιφάνεια, ανακλάται. Και η δασκάλα τους εξήγησε συνέχεια ότι η νυχτερίδα έτσι βρίσκει την τροφή της. Στέλνει ηχητικά κύματα, χτυπάνε σε ένα έντομο, ανακλώνται και αντί να το δει, το βλέπει μέσω των ηχητικών κυμάτων και το τρώει. Του λέω, μα είναι το έντομο λεία και στυλπνή επιφάνεια. Μου λέει, άσε με ήσυχο, αν δεν πω λεία και στυλπνή επιφάνεια,
0: ναι.
1: Αν δεν πω λεία και στυλπνή επιφάνεια, δεν θα πάρω 10.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να δείξουμε λίγο το βιβλίο, αυτή τη νέα συγγραφική προσπάθεια που εκδόθηκε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης του κυρίου Λευτέρη Οικονόμου, ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας, σύμφωνα με την φυσική, έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας, οι οποίοι δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα, δεν έχουμε επιδιώξει, αν θέλετε, γιατί τι είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι και να το θέλει κάποιος. Δεν έχουμε επιδιώξει, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής και μπορούμε μέσα από απλά βήματα να βάλουμε τις σκέψεις μας και πολλές φορές ίσως και τις λανθασμένες αντιλήψεις μας σε μία σειρά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, το επόμενο διάστημα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στο βιβλίο σας. Ωστόσο, κάναμε μία πολύ μικρή αναφορά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα ως δικό σας παιδί. Θέλω λίγο να ανατρέξουμε στα πρώτα χρόνια σύστασης του ΙΤΕ και να μου πείτε πόσο εύκολο ήταν τότε να πείσετε νέους επιστήμονες να στελεχώσουν αυτή τη νέα ερευνητική προσπάθεια. Ποιο ήταν το βασικό σας επιχείρημα?
1: Πρώτα έπρεπε να πιστεί ο αρμόδιος υπουργός για να το φτιάξει.
0: Ποιος ήταν ο υπουργός?
1: Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης.
0: Ναι, ο οποίος πιστήκε.
1: Πολύ, όχι ο δημοσιογράφος.
0: Γνωρίζουμε.
1: Ναι. Ήταν καθηγητής και στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Και φίλος της οικογένειας Παπανδρέου και προσωπικά του Ανδρέα του Παπανδρέου. Λοιπόν, έχοντας ζήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήξερε το εξής, ότι αν έχουμε 2.000 καθηγητές σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, υπάρχουν, ξέρω και εγώ, 100-200 από αυτούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και υπάρχουν και ίσως 1.000 που δεν κάνουν καθόλου εξαιρετική δουλειά.
0: Οπότε
1: και εμποδίζουν τους άλλους να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, είχε την ιδέα ότι έπρεπε κάτι να γίνει να υποστηρίξει το ποσοστό εκείνων που κάνουν καλή δουλειά. Λοιπόν, όταν του πήγαμε εμείς την πρόταση για το ερευνητικό κέντρο, του τονίσαμε ακριβώς αυτό, ότι σε ένα μεγάλο τελικά που θα γίνει και η Κρήτη Ίδρυμα θα υπάρχουν και καλοί και παραγωγικοί άνθρωποι και μη παραγωγικοί. Κάπου πρέπει να προστατευτούν. Και ουσιαστικά είχε την ίδια ιδέα αυτός και όταν την άκουσε είπε, αυτό θα κάνουμε, θα φτιάξουμε το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης τότε πολεμήθηκε από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Στελεχώθηκε όμως. Και το διέπει
1: και ένα
0: διαφορετικό καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας του ΙΤΕ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ήταν μόνο το καθεστώς, ήταν ότι Ας πούμε, αν ήθελες να γίνεις καθηγητής σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτοί που ήταν ήδη καθηγητές

0: ηγητές και σε ψηφίζανε, θεωρούσαν ότι θα σου κάνουν χάρη. Λοιπόν, σου λένε, προκηρύξαμε τη θέση, έλα να μας λείψεις λιγάκι και να δούμε αν θα σε κάνουμε. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς τρέξαμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Πήρατε τους καλύτερους.
0: Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Να έρθουν εκεί και το προσπαθήσαμε να τους πείσουμε με τη συμπεριφορά μας. Με το τι θέλουμε να κάνουμε. Ότι
1: μάλιστα.
0: Σας παρακαλάμε εμείς να έρθετε. Δεν με παρακαλάτε εσείς.
1: Πήρατε τους καλύτερους. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καθώς παρατηρούμε μέλη της ερευνητικής κοινότητας Ελλάδας, ακαδημαϊκούς της Ελλάδας, οι οποίοι δέχονται προτάσεις από το εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες και να είναι σε πολλές από αυτές ομιλητές και γνωρίζουν μία διεθνή επιφημία, μία διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα στη χώρα μας, από την πλευρά της πολιτείας, και θα γίνω ιδιαίτερα καυστικός, δεν απολαμβάνουν την ίδια εκτίμηση και την ίδια αναγνώριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία σειρά περικοπών σε βασικά κονδύλια που βάζουν φρένο στην εξέλιξη της έρευνας. Παρά την όποια διάθεση έχουν οι ερευνητές μας να την προχωρήσουν, να την αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σε σχετικές δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο.
0: Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και δεν φταίνε μόνο η πολιτική.
1: Στην ουσία πάντως συμφωνείτε αναφορικά με αυτό το δίπολο αντίδρασης εσωτερικού και εσωτερικού.
0: Αν οποιαδήποτε κυβέρνηση
1: πει
0: αξιολογώ τους ανθρώπους και αυτός που είναι πιο ικανός θα παίρνει διπλάσια λεφτά ο μισθός του από αυτόν που δεν είναι τόσο ικανός, αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την άλλη μέρα. Διότι θα βγουν όλοι και θα πούνε ρουσφέτια και τέτοια και τα λοιπά. Η Αμερική όμως, το αμερικάνικο πανεπιστήμιο δεν το κάνει έτσι. Μπορεί να έχει καθηγητή στην ίδια βαθμίδα και ο ένας να παίρνει αλφα ποσό και ο άλλος να παίρνει πέντε αλφα ποσό. Γιατί πέντε αλφα, γιατί είναι πέντε φορές καλύτερος.
1: Υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση, το επιβεβαιώνω.
0: Υπάρχει μια
1: σε πολλά ερευνητικά ιδρύματα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ιατρικό κλάδο. Το επιβεβαιώνω γιατί έχω ασχοληθεί και με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία έχει περιβάλει, έχει κατακλείσει, έχει οθήσει, έχει δημιουργήσει νέα χωρία στο βιβλίο της επιστήμης και μεταβάλλετε ταχύτατα. Τι μηνύματα θα στέλνετε στους νέους επιστήμονες, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής, και να βάλουμε λίγο και στην ατζέντα της συζήτησης και την τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε καθηγητά, ή σε κάποια χρόνια θα τραβάμε τα μαλλιά μας, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση, καθώς βάλαμε πολύ γρήγορα στη ζωή μας και χωρίς περιορισμούς την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό στο θέμα για να μπορώ να μιλήσω.
1: Έχετε άποψη όμως
0: διαβάζω,
1: και από ό,τι διαβάζω.
0: Από ό,τι διαβάζω. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν και αντιρρήσεις για το τεράστια ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ούτε αγορά για τόσο μεγάλο ποσά και ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν θα ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω δεν θα μπορούν να τα βρούνε και θα είναι μια φούσκα. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι την εστερνίζομαι, αλλά την ακούω με ενδιαφέρον αυτή την ιδέα. Τώρα, οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ θετικό επιστημονικά και βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι εξετάζει δισεκατομμύρια περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και βγάζει κάποια συμπεράσματα.
1: Τίθεται το ερώτημα, τις τελικές αποφάσεις σε ένα κρίσιμο σκέλος, να πάμε λίγο από τη φυσική στην ιατρική επιστήμη και τις σχετικές υπογραφές, την τελική απόφαση για την πορεία ενός ασθενή, ποιος θα την πάρει, το AI? Γιατί μπαίνει λίγο και μια νομική συνέπεια, μπαίνει και το νομικό σκέλος στην συζήτηση. Υπάρχουν και ευθύνες. Πού θα επιρρύπτονται οι ευθύνες.

0: ευθύνες. Στο AI ή στον ανθρώπινο
1: κάτι
0: παράγοντα.
1: Πιο τραγικό. Όπως ξέρετε, οι επικεφαλείς των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα,
0: ναι,
1: έτσι πατάει ένα κουμπί και φεύγουν χωρίς επιστροφή τα πυρηνικά όπλα.
0: Πατάει ένα κουμπί όμως ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος. Θα το πατάει στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Και υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά που φτάσαμε πολύ κοντά να πατήσουν ένα κουμπί και κάπως ο άνθρωπος σκεφτόμενος την καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, αυτός που ήταν να πατήσει, δίστασε για λίγο. Πήρε και ένα τηλέφωνο την άλλη χώρα. Ρε παιδιά, στέλνετε πυράβλους πυρηνικούς σε εμάς? Όχι.
0: Οπότε όσο και αν έχουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα στο τέλος ο ανθρώπινος παράγοντας θα παίζει καταλυτικό ρόλο. Αυτό μου λέτε.
1: Εντάξει, ο ανθρώπινος παράγοντας αρκεί να έχει τη σοφία και,
0: την οξυδέρκεια και την καλλιέργεια και τη διορατικότητα για να πάρει σωστές αποφάσεις.
1: Σίγουρα θα ήθελα την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, έναντι ενός γιατρού που δεν αισθάνεται την βαρύτητα της επιστήμης.
0: Και τη σιγουριά. Και κρίνεται ανεπαρκής μέσα από τις αποφάσεις του. Υπάρχει κάποιο πεδίο στην ερευνητική, στην επιστήμη, στην έρευνα της φυσικής που θα, μέσα από το οποίο θα έχουμε εξελίξει το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μας γεμίζει με ελπίδα? Βρίσκεται κάτι στα σκαριά? Τι να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία? Και σε θέματα τα οποία ίσως να επηρεάσουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπετε ότι γίνεται. Τώρα έχετε το κινητό σας τηλέφωνο και έχετε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρετε πράγματα, πατάτε, γκουγκλάρετε που λέμε, έτσι, και έχετε τις απαντήσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Δηλαδή και της βασικής επιστήμης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκε στη συνέχεια με βάση αυτά τα πράγματα. Και γίνεται αυτό σε ένα συνεχές επίπεδο. Και στον τομέα που είμαι εγώ, που είναι η φυσική συμπυκνωμένη ύλη, πώς συμπεριφέρονται τα υλικά και γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς μπορείς να τα επηρεάσεις, γίνεται μια συνεχής πρόοδος που είναι μικρά-μικρά βηματάκια μέχρι που κάποιο σημαντικό, λοιπόν, όπως είναι το τρανζίστορ, αλλάζει τη ζωή μας.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Να γυρίσουμε για δεύτερη φορά το χρόνο πίσω, να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε και να βάλουμε λίγο στη συζήτηση την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας πορεία μέχρι και σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καθώς είστε ένας επιστήμονας, κορυφαίος και ερευνητής και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, τι θα αλλάζατε?
1: Όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, με την πείρα που έχω, που δεν ήταν αυτή όταν ήμουν 38 ετών και ήρθα στην Ελλάδα πίσω, ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει, ο πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τις... Γιατί θα εξαρτάται τους πολιτικούς αν είχαν μια σταθερή πορεία χρηματοδότησης. Δεν την έχουν. Γιατί δεν την έχουν? Γιατί ο κόσμος θέλει άμεσα αποτελέσματα. Αν του πει ο πολιτικός ότι κοίταξε, άμα κάνω αυτό και πληρώσουμε αυτά τα λεφτά σε 20 χρόνια, μπορεί να είμαστε 10 φορές καλύτερα. 20 χρόνια θα πει ο μέσος άνθρωπος ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Επομένως, ο πολιτικός εξαρτάται από τον κόσμο και θέλει την ψήφο.
0: Τελευταία προσωπική ερώτηση. Έξω από τα εργαστήρια, τα έδρανα, τους χώρους σας στο πανεπιστήμιο, τι σας ξεκουράζει και ποια είναι πλέον η προτεραιότητά σας στην προσωπική σας ζωή?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι έκανα μάθημα. Παρόλο που είχα πάρει σύνταξη εδώ και περισσότερο από εδώ και 20 χρόνια. Ήμουν λίγο αποτευμένος διότι έβλεπα στους μαθητές, στους φοιτητές, θέλουν να περάσουν το μάθημα, δεν θέλουν να μάθουν. Τώρα υπάρχουν

0: εξαιρέσεις. Αλλά αυτή ήταν η μέση εικόνα.
1: Και οι εξαιρέσεις όμως, μου δίνετε πάσα τώρα, οι εξαιρέσεις τώρα ή η πλειονότητα, η άλλη πλευρά αναμένεται να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα της επιστήμης της φυσικής. Και αν αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Καθώς αν οι περισσότεροι θέλουν απλά να περάσουν ένα μάθημα, πώς θα μπουν στη διαδικασία από το πτυχίο να πάνε στην έρευνα εξωδιδακτορικά.
0: Θα σου απαντήσω ως εξής. Το πρώτο επίτιμο διδακτορικό που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν στον Παντελή τον Μπερβελάκη. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν 42 χρονών, κάτι τέτοιο, και με πολύ ενθουσιασμό για το πώς μπορείς να αλλάξεις τοπικά τουλάχιστον το αποτέλεσμα και να έχει μια επίδραση σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Πρεβελάκης έβγαλε ένα λόγο που λίγο πολύ είπε «Ξεχάστε όλα αυτά, δεν υπάρχει ελπίδα». Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ήταν μαύρη απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν αν θα γεράσω, γιατί μπορεί να μην προλάβεις να γεράσεις, αλλά αν θα γεράσω όπως έχω γεράσει τώρα, τις απογοητεύσεις και την μαύρη εικόνα που μπορεί να έχω για το μέλλον, δεν θα την διαφημίζω δημόσια, διότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να αλλάξουν λίγο τον κόσμο και αυτούς δεν πρέπει να τους απογοητεύεις.
1: Λοιπόν, με αυτή τη φράση του κυρίου οικονόμου θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά. Ιδιαίτερη τιμή όχι για μένα μόνο, αλλά για όλο τον όμιλο εδώ της τηλεόρασης Κρέτα. Να είστε καλά και έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, κατά από διαφορετικές συνθήκες, με μια διαφορετική ατζέντα, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της εκπομπής απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 9 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Χωρίς εμένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντα στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κρατάω αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτείς τα πρακτικά. Λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ρωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στους δημοσιογράφους να δεις πως αρέσει να υπάρχει κάποιος καλεσμένος που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν Γιάννης εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, τι ψάρινε, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους. Δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως επιτοπλίστων μακριά. Ναι, ναι, στέκα, πιο πολύ κορβέλα. Κοτσάκια, μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις
0: στολές τους,
1: είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Τι κατάσταση, να σου πω. Ρε παιδί μου, αλλά εγώ κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλα ο κόσμο. Ο Λαμπράκη έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλο έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκη δεν φοράει πια κορβέλα. Ξεγυμπεντίστηκε το ανδρικό είδο.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρο, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου το λόγο.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και μου έκανε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα γεννιέσαι ή γίνεσαι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ξέρεις, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
0: ναι.
1: Να πανηγυρίζουν, το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση ποιος το είδε, εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα ή κάποιος το είδε και σαν άπερε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με διώξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
0: Α, το πες έτσι.
1: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις, εγώ σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κόντρο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
0: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε.
1: Βεβαίως, με μεγάλη.
0: Και.
1: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού που πήγα πάλι.
0: Α, πάλι ήταν.
1: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
0: Σκόρε, φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
1: Εγώ ο Σπανούλης ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει κανείς.
0: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
1: Ο Σπανούλης και το 82.
0: Ναι, και το 82.
1: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
0: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Τότε
1: 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον μπόι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα και του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτι την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
0: Ναι,
1: υπάρχει ακόμα.
0: Πάω Δηληνών, πότε δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
1: Ναι, αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον αφήσει στο δωμάτιο σου.
1: Χαρτάκια ατελείωτα.
0: Τέτοια χαρτάκια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει: πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο. Και λέω: μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
1: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω: στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω: έπρεπε να δώσει 2 ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
0: Κάπου συνυπήρξατε με τον Μαντά, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι σαν συμπαίχτε. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα. Αν. Ποιον έπεσε στα χαρτάκια.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, έπαιρνε αμπονέ. Τότε, αμπονέ είναι.
0: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
1: Ναι, ναι, και εγώ τη χρησιμοποιώ. Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
0: Στα αμπονέ, στα διαρκεία που λέμε.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Και. Τα αμπονέ.
1: Με είχε πάρει, ας πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87-86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακορδάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε.
0: Ναι,
1: ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας, σωστός. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
0: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
1: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν. Εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
0: Γιατρός ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
1: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
0: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει. Πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
1: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
0: Όχι.
1: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροντοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως εννοείται. Οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
0: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφη. Σωστά.
1: Σωστά. Από 11,5 χρονών 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
0: Και είναι βασικός τερματοφύλακας του Σφαγής.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Σφαγής δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
0: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
1: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα Μπαράζ.
0: Τα Μπαράζ στη Ρόδο.
1: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε, ο Κερατζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαράς και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθω, Μιχάλης.
0: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως. Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή.

0: Του λέω μια κόκκινη, ρε. Μια κόκκινη. Μια δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει. Το ξέρει, το ξέρει χαρακτήρα σήμερα. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε τέσσερι κάρτε τότε, πόσε τα τρει. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα τρία τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματο και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια τρία. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα Μιχάλη. Και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα τρία.
1: Τα πρώτα τρία.
0: Δηλαδή, 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Ναι. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρός, δεν είσαι.
0: 20 χρονών μέχρι τα 25 χρονών. Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, σε. Ναι, ναι, ωραίο παιδί, δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πεις, βγες δύο φορές. Εγώ έβγαινα τέσσερις. Τις άλλες δύο έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά από 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει αλφα εθνική.
1: Σωστό.
0: Ε?
1: Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες, δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά, δηλαδή η αποχώρησή σου από τον ΑΕΚ το 2006.
0: Κοίταξε. Το 2006 είναι ο Φανούλης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες.
0: Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα. Για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, θα μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον κύριο Γιώργο το δω, αλλά κακά τα ψέματα του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε. Το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα, εννοείται. Μίλησα με τον κύριο Γιώργο Βλαστό, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στον Εργοτέλη. Έκλαιγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια.
0: Δύσκολα.
1: Και... Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένει να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στο
0: μυλάκι. Περίπου. Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερο. Ναι. Ήταν ο Πόζα. Ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρο. Με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιώργιου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον προπονητή, ναι, ναι. Να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μα συμπαθεί, θα πει μπράβο του.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι,
0: θάρρος.
1: Δίκιο, δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω.
1: Όχι, ο δίκιο που νόησε.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα θέλει το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μία σχέση, μιλάμε τώρα για...
1: Πολύ
0: ιστορική...
1: δύσκολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόντος.